102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μου. Περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού, μας ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια diesel εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό diesel για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιρεών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο κατά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της έθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίπερ Γκίλφοϊλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν λάβει μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 2 παιδιά, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να μας ακούτε και από δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια ή και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς, και στα τραγούδια που ακούτε είναι κυρίως της Ήρας Πανανίδου. Το λέμε γιατί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Μπήκα στο σανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα και έβλεπα τις συνθέσεις. Επειδή έρχονται για συναυλία η Deep Purple, να κάνει αναφορά ο Παπαχλιμίτζος και η Παπαμιχαήλ στους Deep Purple. Έχω να πω για τους Deep Purple. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Εξυπακούεται, έτσι, αυτονόητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger. Κάνετε like, καρδούλες, αυτό και τα λοιπά. Στέλνετε και μήνυμα, εάν θέλετε εσείς, για να τα λέμε και να συζητάμε, να είναι πιο ζωντανή εκπομπή. Ήδη καλημερίζουμε τη φίλη μας την Κυριακή, πρώτη σχεδόν πάντα, με εξαίρεση όταν παρεμβαίνουν η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 18 βαθμούς στην Καλαμάτα, εδώ έχει 17 και έχει υγρασία. Αν έχεις ακούσει και παρακολουθήσει τα δελτία της ΕΜΗ, λένε ότι θα έχουμε και εδώ βροχή και από αύριο, ή από σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, 5-6 βαθμούς δηλαδή, πτώση της θερμοκρασίας. Να το δούμε. Προς το παρόν εδώ είχε 17, έχει φοβερή υγρασία και απ' έξω αυτό το δεν το λες βροχή, είναι αυτό που πέφτουν στα γονίδια, μικρά στα γονίδια στο παρμπρίζ και κολλάνε, το πούσι που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα έχει εδώ. Βέβαια εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό όμως. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 14 βαθμούς Κελσίου και την Άννα από τη Σάμο, 17 βαθμοί στο Καρλόβαση. Γλυκιά φθινοπορεινή νηνεμία πριν το ξημέρωμα, μας λέει. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που αυτή την ώρα είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Και εκεί που είναι ο κύριος, που είναι ο Παπαγιώργης, έχει στη Φαμίλα, έχει 16 βαθμούς και ψηλόβροχο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά, αν έχετε Αγαθονίκη, ήξερα μία. Φλωρέντιο και Φλωρεντία, καμία. Και κανέναν, έτσι μην παρεξηγηθούν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών.

0: Καταστροφών. Μακάρι. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η μέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης είναι η μέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Πια σταυγό και κούρευτο. Επειδή πάντα λέμε εκτός από τις δικές μας, το δικό μας εορτολόγιο, λέμε και της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα είναι του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητού, προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι επίσης του Αγίου Γεράλδου, που είναι προστάτης των Εργένιδων και των Ανάπηρων, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά μπας περιπτώσει, και του Αγίου Θεοφίλου της Αντιοχίας. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, το ομολογούν εντός εισαγωγικών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το 1905, σαν σήμερα, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, αυτός που εξαφανιζόταν στη συνέχεια από τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Που να ξέραν. Το 1923, σαν σήμερα, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το 1972 ήταν 13η Οκτωβρίου όταν ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα. Θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί φυσικά στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μία το 81, μία το 85, μετά το 93. Το 2016, σαν σήμερα, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλιώς τα έχει καταγράψει η ιστορία, αλλιώς τα έχουν γράψει ακόμα και κάποια ντοκιμαντέρ ή κάποια βιβλία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και το 2016, σαν σήμερα, με την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος του διαγράφουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο το χρέος, το οποίο είναι, πώς το έλεγε να δεις και τότε πρόεδρος της Βουλής, δυσβάστακτο. και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1934 η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια λέει και πολιτικός. Και το 1941 γεννιόταν ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Καρφάγκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Στον αντίποδα έφευγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μέλλας, το 1985 ο Τάσος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ο Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Στάσος έμεινε γνωστός, πέρασε στην ιστορία, και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας με ωραία θερμοκρασία, 5 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρικαλά έχει 16 βαθμούς και ψηλό βροχο, μας ενημερώνει ο κύριος Αριστίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, νωρίς σήμερα. Λέει καλημέρα, Deep Purple μόνο και μόνο το όνομα φτάνει, Smoke on the Water για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν οι Deep Purple που θα έρθουν με τους Deep Purple εκείνης της εποχής. Θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Χαράλαμπο, μας στέλνει μήνυμα, καλημέρα να έχουμε. Σιγά σιγά στα της ειδησιογραφίας. Δύο πράγματα δεσπόζουν τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Το ένα, ότι ποια ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε το βράδυ βομβαρδισμό ρωσικό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε πρατήρια βενζίνης. Ενεργειακή υποδομή θεωρείται και το πρατήριο βενζίνης. Στο Κίεβο και όχι μόνο στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζεται αυτό που κάποιοι λένε γενοκτονικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, διότι βάλει επί δικαίων και αδίκων, επί παντός ορθίου. Ο κύριος Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει ότι ήταν πολύ καλή απόφαση να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Συμφωνία που ούτε η Ρωσία δεν παραδέχεται ότι έχει γίνει και λέει είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Αυτή είναι η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι κάτι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροατές, τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής τουλάχιστον, όχι αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας για πρώτη δεύτερη φορά, είχαν ακούσει περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε και μία έτσι μίνι αντιπαράθεση. Ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να τρέχει. Διότι βγαίνουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, π.χ. η Washington Post, ας πούμε, και αποκαλύπτει ότι έχει ζητήσει διάφορες πληρωμές, έχει ζητήσει από ανθρώπους για να τους φέρει σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ, έχει μία κάποιο είδους συμπεριφορά. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα ακούν ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, και θα νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει θέμα με την Γκυλφόιλ επειδή ο Τραμπ διαφωνεί με τον Αργυρό ή επειδή δεν πήρε θέση, ξέρω εγώ, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν είναι αυτή η αιτία. Άλλες είναι οι αιτίες που την ψάχνουν και την ξεψαχνίζουν τώρα, όπως δήλωσε πάλι για δεύτερη συναπτή νύχτα ο κύριος Τραμπ, λέγοντας ότι εξετάζει το θέμα της πρέσβεως στην Ελλάδα.
1: Γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Πιο έντονα το είπε.
0: Το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα τα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι. Ούτε αποφασίσαμε εμείς για το να έρθει, ούτε θα αποφασίσουμε εμείς για το αν. και εφόσον θα φύγει.
1: Εμείς τι είμαστε.
0: Εμείς τι είμαστε.
1: Όχι,
0: εμείς,
1: όχι για τους πρέσβεις δεν αποφασίζουμε.
0: Έστειλε πριν ένα μήνυμα μια φίλη ακροάτρια στο Γιάννη τον Αργυρό, το άκουγα πριν με ενδιαφέρον μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, που έλεγε ότι θέλουν να τη φάνε γιατί είναι έξω καρδιά και ταιριάζει στην ελληνική αυτό, ξέρω εγώ, ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι γι' αυτό ακριβώς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Αυτό. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια θέματα έτσι που δεσπόζουν επί της ουσίας. Συν το ότι η κακοκαιρία η οποία έρχεται και κάποιος θα τους πολιορκήσει. Δεν ξέρουμε αν θα τους πλήξει, αλλά θα τους πολιορκήσει σίγουρα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρες που βρέχει τώρα.
1: Τώρα μέσα θα σας πω. Επονίδιστο ναι. ήταν το χρέος.
0: Α, ναι, μπράβο, επονίδιστο. Μπράβο. Ναι, επονίδιστο. Δεν ήταν μόνο τη φάδα.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Επονίδιστο ναι. μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι ωραία λέξη. Ναι. Επονίδιστο, ναι.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Τι κάνει στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς και είναι βροχερή. Λοιπόν, για να σας πούμε, θα βρέξει σύμφωνα με την ΕΜΗ σχεδόν σε όλο τον ηπειρωτικό κορμό τη χώρα. Επίσης το Αιγαίο θα έχει μποφόρια. Οχτάρια και εννιάρια, δηλαδή θα είναι πολύ θυελώδης η άνεμη. Έχετε το κατά νου για ένα 48ωρο, έτσι, εξπρές θα είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά έβρεξε τα νότια.
0: Όχι, και εδώ ερχόμενος, αυτό έλεγα.
1: Όχι αυτό, αυτό.
0: Είχε πούσει αυτό,
1: όχι αυτό.
0: Το αφαλό, το πούδρα,
1: όχι,
0: ας πούμε.
1: Όχι, έβρεξε.
0: Έβρεξε.
1: Κανονικά.
0: Καλά, και εγώ βρεγμένα όλα ήταν.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έβρεξε.
1: Αλλά έχει αυτό που δεν ξεκολλάει από το παράθυρο.
0: Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που έφτασα, όλα βρεγμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, Αττική βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά της Αττικής. Στην Πελοπόννησο τώρα βρέχει αρκετά στην Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Τώρα ψυχαλίζει στη Ζάκυνθο. Βρέχει στη Στυλίδα και στη Χαλκίδα, σε είδα όλα, ψιλοβρέχει στην Καρδίτσα, ρίχνει χιονόνερο στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Και
0: ωραία. Στα δύο στενά που σκότωσαν τόσα καφιά.
1: Ψυχαλίζει στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη σου.
0: Ωραία είναι και στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Αγιώκαμπο.
1: Τώρα σε όλες τις άλλες περιοχές. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στα Γιάννενα, σε διάφορες περιοχές. Ψυχαλίζει. Δεν ρίχνει πολύ νερό.
0: Εντάξει, όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Ίδιο και στα Γρεβενά. Και στην Κοζάνη.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και επίμονες, δηλαδή θα κρατήσουν, θα έχουν και διάρκεια. Και έχει προειδοποιήσει επίσης, απλά το λέω για τους φίλους ακροατές που δεν έχει τύχει να το ακούσουν, έχει προειδοποιήσει και για κεραυνούς. Έτσι, για ηλεκτρικά φαινόμενα.
1: Ένας μετεωρολόγος.
0: Να το έχετε κατά νου.
1: Το είπε βροχοκαταιγίδες.
0: Βροχοκαταιγίδες, ναι, εντάξει. Η Φραντζέσκα διευκρινίζει ότι ηρωνικά το είπε αυτό για την Κιλφόιλ. Ναι, αλλά εμάς μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν φεύγει επειδή δεν πήρε θέση για το Βίση Καρβέλα. Καταλαβαίνετε, να παντρέψουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Καλημέρα. Τεράστιο. Καλημέρα και στον Χριστό. 19 βαθμοί, 87 υγρασία. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο Ανόβερο, λέει, εκεί με τους 5 βαθμούς. Ναι, ωραία θα ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Δεν έχει αυτή την υγρασία.
0: Είναι πιο καθαρό το κρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξηρό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Στη Χαλκίδα δεν βρέχει ακόμα, μας λέει ο Βασίλης.
1: Ψυχαλίζει, λέει. Ένα μου πει.
0: Πού?
1: Εδώ, στο που βρέχει.
0: Εδώ λέει, όμως δεν βρέχει ακόμα.
1: Εξαρτάται που είστε, ρε παιδί.
0: Έχει μια χρονική απόκληση.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Μια μικρή μπορεί χρονική να είσαι, απόκληση.
1: Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Χαλκίδας που να μην ρέχει και σε μια άλλη.
0: Εδώ στην Ξάνθη μας στέλνουν ακροατές μηνύματα που είναι ο ένας στην μία άκρη της Ξάνθης, ο άλλος στην άλλη και έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Είναι στις αίρες.
1: Εδώ χτες ξεκινάει. Από τα Σπάτα.
0: Ναι.
1: Ένας δικός μου άνθρωπος και λέει: Πόπο μου, είναι σαν τη Μόρντορ είναι.
0: Ναι, ήταν κατά μαύρο.
1: Ήταν χάλια, μαύρα. Ναι. Και προχωράει, φτάνει η Παλίνη. Χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, ναι.
1: Έχει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι. Εδώ, παιδί μου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, έβρεχε και έβρεχε ωραία. Όχι μόνο ποτιστικά, λίγο παραπάνω από ποτιστικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και στη Μεταμόρφωση τίποτα. Είχε μαύρη συννεφιά αυτό το Μόρντορ.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, σαν τη Μόρντορ, λέει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου, δυστυχώς. Προφανώς του οροπεδίου Λαστίου, έτσι καταλαβαίνω. Διότι έχει ακόμα τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη καταστροφή. Ναι, θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού που συγκεντρώθηκε στο οροπέδιο Λαστιθίου. Τα λέγαμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Να σου πω. Εσύ ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αστυνομικές ειδήσεις.
0: Αστυνομικές ειδήσεις,
1: ναι, δεν
0: σ'
1: αρέσουν
0: καθόλου.
1: Όμως είναι μία είδηση
0: ναι.
1: η οποία θα γίνει σίγουρα ταινία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία.
0: Για πες την.
1: Γιατί ήταν ένα ζευγάρι, αυτός στρατιωτικός. Εκείνη δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία είναι αυτή τώρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος είχε ένα πράγμα, μια αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι τον δηλητηριάζει,
0: ναι,
1: η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Πρώην σύζυγος.
0: Δεν ήταν, ήταν ενδιαστάσεις.
1: Ναι, πρώην σύζυγος.
0: Την έχω δει την είδηση.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Α, ορίστε, ναι, την είδες, μπράβο.
0: Ναι, την είδε.
1: Πρώην σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έμπαινε κρυφά στο σπίτι και με σύριγγα δηλητηρίαζε τα τρόφιμα και το νερό.
0: Του ρίχνε πραγματάκια, ναι. Την έπιασε η κάμερα.
1: Ναι, τον είχε βάλει κάμερα.
0: Είχε κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την κατέγραψε.
1: Έπαινε εκείνη με γάντια ειδικά και τα λοιπά. Με σύριγγα και του ρίχνε, λέει, ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε να φανεί σαν διάρρηξη και την έχει πιάσει την κάμερα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχουν χωρίσει από το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, φοβερό.
1: Συστηματικά το έκανε αυτή.
0: Ναι. Μίσος μεγάλο.
1: Αυτό δεν είναι μίσος.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, πρόβλημα, στην Αρτέμιδα. Θέλει να μας πει ότι ξέρω, επειδή μίλησα με την ανιψιά μου στον Καναδά, ότι η μέρα ευχαριστειών ήταν χθες. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και δεν εργάζονται. Δεν το ξέραμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την, την Μυτιλίνη. Έχει ξεστεριά και πολύ γρασία. Ξεστεριά και πολύ γρασία στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και επανερχόμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι λες?
1: Με περίμενε, ψάχνω να βρω το Thanksgiving. Το φετινό, πότε μας πέφτει, γιατί το έχουμε τη γιορτάζουμε εδώ. Όχι, στον Καναδά ναι, ήταν χτες, όντως.
0: Τι ψέματα θα μας πει, ναι, η Σούλα.
1: Όχι, όχι. Ναι. 26 Νοεμβρίου είναι σε εμάς στην Αμερική.
0: Σε εμάς στην Αμερική.
1: Ναι, στον Τραμπ.
0: Καλά, εμείς μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχουμε στις 3 Νοεμβρίου εκλογές.
1: Αυτό που το πας.
0: Έχουμε αυτό το θέμα, ναι, τώρα. Και όλα τα άλλα έπονται.
1: Ναι,
0: ναι. Σιγά μην αρχίσουμε να βγαίνουμε για τρίτο, πώς το λένε, όταν έχουμε εκλογές.
1: Τρίκορ τρίτ.
0: Αυτό. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να σου πω κάτι.
1: Γιάννη, είσαι στο Παρίσι και μας στέλνει φωτογραφία με καφέ απαρή. Πίσω να φέρνει το πύργο στο Άιφελ.
0: Είσαι ο Φουρναρής.
1: Όχι, άλλο Γιάννη. Ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Συνήθως είσαι στο Μεσολόγγι. Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, εγώ το πιστεύω. Αλλά. Ωραία. Ναι, να ήμασταν Παρισάκι, ναι. Και το κουρασανάκι μπροστά. Ωραία, και αυτό, ναι, και ναι. Καφέ ολέ και τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα που λέγαμε το Thanksgiving. Όταν ήμασταν μικροί στο Thanksgiving, που έφτιαχνε η μαμά την γαλοπούλα.
1: Η Μόλι.
0: Ναι, στο Thanksgiving. Και στο τέλος, πώς το λένε, περιμέναμε πώς και πώς το γλυκό.
1: Από την Κολοκύθα.
0: Τρώγαμε ή με κολοκύθα, ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Το γλυκό. Ναι. Ή pecan pie. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να φάω pecan pie.
1: Pecan pie, ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω φάει. Έχει δε ένα ζαχαροπλαστείο εδώ στην Αθήνα, μια pecan pie, η οποία είναι όνειρο. Όνειρο.
0: Πολύ βαρετό γλυκό.
1: Δεν θα σας πω σε ποια γειτονιά, ας πούμε. Θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, Περιστέρι, γιατί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί, μωρέ, είπαμε όνομα γλυκό.
1: Μπας περιπτώσει, η καλύτερη pecan pie που έχω φάει είναι από εκεί και είναι θεϊκή. Καθόλου βαρετή.
0: Το βαριέμαι πολύ.
1: Θεϊκή, θεϊκή, θεϊκή. Δηλαδή είναι το γλυκό που το βάζω πάνω από πολλά άλλα. Μέχρι ένα σημείο. Όχι πάνω από την καρυδόπιτα, όχι πάνω από το γαλακτομπούρεκο. Αλλά. Όχι πάνω από το κουνεφέ που δεν είναι.
0: Εντάξει, άφησε με αυτό, δεν είναι από τα αγαπημένα σου.
1: Όχι, είναι στην πεντάδα.
0: Είναι στην πεντάδα.
1: Είναι στην πεντάδα, όχι, όχι, όχι. Είπα τρία, τέσσερα pecan pie.
0: Άμα θυμηθεί και άλλα, θα σου πω.
1: Εκεί είμαι, στα πέντε είμαι. Η πεντάδα μου είναι αυτά. Να τα λέμε.
0: Έβλεπε Breaking Bad.
1: Συστηματικά και φανατικά.
0: Αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Πέθανε ένα ηθοποιό πολύ νέο, 34 ετών.
1: Ναι.
0: Ο RJ Mitte.
1: 34
0: πολύ νέος, πολύ νέος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα. Στενοχωρήθηκα.
0: Κρίμα, κρίμα. Το παιδί.
1: Κρίμα γιατί είναι νέος άνθρωπος.
0: Αυτό, κρίμα τώρα, του παλικάρι.
1: Επειδή έπαιζε στο Breaking Bad, ναι. Ας πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Ωραία. Ήταν. Θεωρείται από τους επαείοντες, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά τις σειρές και βγάζουν κριτικές και τέτοια. Θεωρείται από τις καλύτερες σειρές που έχουν γίνει ever.
0: Καλά, βαριά εγώ τη θεώρησα και αυτό δεν μπορούσα να
1: το
0: πω. Είναι μερικές φορές, παιδί μου, που ακούς όλοι ότι βλέπουν μια σειρά. Ναι. Και λες, πρέπει να τη δω κι εγώ, ρε παιδί μου, να δω γιατί τη βλέπουν
1: λίγο.
0: Όλοι. Και πας και να τη δεις. Και δεν σου κάθεται. Ναι. Άμα δεν σου κάτσει. Ναι. Μπορείς να δώσεις δεύτερη προσπάθεια. Είχα κάνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Εγώ κάνω αυτό που λες τώρα. Ποτέ δεν βλέπω μόνο ένα επεισόδιο. Ναι. Θα δω και ένα δεύτερο για να δω. Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει. Ναι. Είναι σειρές όπως λες. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, παιδί μου. Έχω δει άλλες σειρές που τις έχουν εκθιάσει και είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Και είδα άλλες που είναι θεωρητικά παρεξηγημένες και έλεγα Παναγία μου.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Έργο τέχνης, ξέρω εγώ.
0: Ας πούμε, δεν έχω δει αυτό. Ναι. Που, τότε που πεζότανε, μιλάγαν όλοι για αυτή τη σειρά, ας πούμε. Ναι, ναι. Και δεν έχω δει και το άλλο, το Lost, ποτέ.
1: Το Lost μέχρι τη δεύτερη, τρίτη σεζόν δεν θυμάμαι πού και μετά σταμάτησε.
0: Ποτέ δεν το
1: μετά κουράστηκα.
0: Δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι σειράκια σας.
1: Οι πρώτες δύο σεζόν ήταν ωραίες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχω ακούσει για εκείνο. Θυμάσαι ένα που είχε βγει με το Sutherland 24 ώρες.
0: Αυτό το είχα δει.
1: Ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν φανατικοί.
0: Και
1: όταν λέω φανατικοί.
0: Εγώ το βλέπω.
1: Εγώ είχα πάθει σοκ. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα στην πρώτη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τη δεύτερη όμως τρίτη, λες κάτσε.
0: Είδες όμως μία σεζόν, Διονύση.
1: Τη ρούφηξα, όχι την είδα. Τη ρούφηξα. Καλημέρα στη Ματίνα. 16 βαθμούς και μόλις ξεκίνησε ψηλόβροχο στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι. Μου έχουν πει ότι είναι ωραία, ειδικά άμα είναι λίγο βροχερό ή συννεφιασμένο, η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ όμορφη. Έτσι μου έχουν πει.
0: Α.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Αλεξανδρούπολη. Ναι, έχω πάει για λίγο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει περάσει.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Ένα πέρασμα.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Έτσι μου έχουν πει. Και επίσης επειδή έχει πανεπιστήμιο και τέτοια, είναι φοιτητούπολη, έχει ζωή, έχει σφιγμό.
0: Οι πόλεις που έχουν θάλασσα. Που βλέπονται από θάλασσα ή ποτάμια.
1: Ναι.
0: Είναι ευλογημένες.
1: Μάλιστα.
0: Κατά ψέματα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ψέματα να λέμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: και οι άλλες δεν είναι ευλογημένες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Αλλά αυτές είναι σίγουρα.
0: Έχουν κάτι διαφορετικό.
1: Από χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Το λιβάδι δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Όταν θα πάμε θα το δεις. Λοιπόν, άλλο. Άλλο θέμα.
0: Δεν μπορώ.
1: Άλλο θέμα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν έχω μπροστά μου ακόμα τα στοιχεία, ναι. αλλά είδα, πήρε το μάτι μου ναι. στα ξένα, ότι έχει εκρηκτική άνοδο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, οι διπλωματικές κινήσεις και οι συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αποδώσει.
1: Μα δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Να δείτε το Σιλό και το Φρόμ, λέει ο Πέτρος. Το Σιλό εγώ το βλέπω. Περιμένω την επόμενη σεζόν. Το Σιλό το βλέπω.
0: Το Σιλό τι είναι?
1: Το Φρόμ τι είναι?
0: Τι υπόθεση είναι?
1: Άστο, είναι πυρηνικό ολοκαύτωμα.
0: Έχουν κρυφτεί. Να σου πω κάτι, να τα βλέπετε εσείς αυτά. Αρκετή μαυρίλα έχω κάθε ώστε και βλέπετε πυρηνικά ολοκαύτωματα.
1: Είναι ένας εζάπλουτος ο οποίος έχει φτιάξει 17-18 ξέρω εγώ πόσα σιλό και, για να διαιωνιστεί το είδος, καταλαβές.
0: Δεν μπορώ, είμαι σε φάση φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Είμαι σε φάση, θέλω να βλέπω κάτι ευχάριστο.
1: Ο Χρήστος μας λέει: στην πρώτη θέση για μένα είναι δύο γλυκά.
0: Οπα.
1: Το Κάζε Κούτσε και το Γαλακτομπούρεκο. Τι είναι το Κάζε Κούτσε?
0: Τι είναι?
1: Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Κι εγώ να το λέω Κάζε Κούτσε. Αλλά. Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό το Κάζε Κούτσε? Διευκρινίστε μας, μπορεί να γίνει το πέμπτο στη λίστα μου. Ναι. Αλλά να ξέρω τι είναι το Κάζε Κούτσε.
0: Μόνο από το τη σύσταση του θα το αποφασίσει ότι μπορεί να γίνει στη λίστα σου. Έτσι εύκολα μπαίνουν
1: και
0: λίστα σου.
1: Όχι, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Το ξέρω.
1: Πρέπει να το δοκιμάσω ναι. δύο-τρεις φορές, όχι με την πρώτη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν τις τηλεοπτικές σειρές αυτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λες για τις συμφωνίες του. Ποιες συμφωνίες του Τραμπ?
0: Καταρχήν, αυτές που λέει ότι έχει κάνει
1: μόνος του. Ούτε η Ρωσία λέει. Δεν το λέει.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, τόσο καλά. Είναι πιο πουτινικός από τον Πούτιν. Δηλαδή, φαντάζει στα μάτια κάποιον. Όχι στα δικά μου. Στα δικά μου. Εγώ έχω άλλη γνώμη για τον κύριο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Εδώ βομβαρδίζουν το ένα μετά το άλλο τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά. Τώρα βγήκαν οι Χούθη, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ανέλαβαν την ευθύνη για νέο χτύπημα. Σε υπερδεξαμενόπλιο
0: γιατί
1: που έχει,
0: γιατί
1: έχει σχεδόν όσους τόνους είπε ότι θα στείλει η Ρωσία στην Αμερική. Σχεδόν, που λέει ο λόγος.
0: Κόντρα κάνουν με τους Χούθη. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί άλλος αποκλείται να χτυπήσει δεξαμενόπλια. Οι Χούθη θα είναι οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ναι, εκεί. Αλλά τους φρουροί της Επανάστασης και τους Χούθη για τον Τραμπ αγρό αγοράζει, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
1: Σκασιλάρα του.
0: Αυτοί γιατί βγαίνουν και λαμβάνουν δεξαμενόπλια.
1: Ο Ζελένσκι είναι αυτό του τώρα. Το καινούριο του παιχνιδάκι είναι ο Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, φταίει ο Ζελένσκι. Ξέρω εγώ. Γερμανικό τσισκέικ είναι. Καίζε κούχε. Είναι το σωστό του. Όχι κατσεκούτσε που το έλεγα εγώ. Καίζε κούχε. Μάλιστα. Γερμανικό τσισκέικ.
0: Και τι έχει μέσα αυτό?
1: Τσισκέικ είναι.
0: Κάτσε. Γιατί είναι. Μπορεί. Τι γιατί είναι γερμανικό. Διονύση, γκουγκλαρέ τον παιδί μου να δούμε.
1: Το Κάζε Κούτσε. Το Καίζε Κούχε. Εντάξει, δεν έχω χρόνο διονύση. Τώρα.
0: Ναι. Να το βρω εγώ. Ναι, δεν έχεις χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Για άλλο πόνο.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Ναι, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί κάτω στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Στο Ριάντα αποφάσισαν τώρα ξαφνικά να πούνε ότι εντάξει, μήπως να μειώσουμε λίγο τις πτήσεις. Και αρχίζουν μόνοι στους εταιρείες και λένε. Γιατί σας λέγαμε χθες, δεν είχαν βγάλει ούτε μία ειδοποίηση, κάτι οι Σαουδαραβικές αρχές. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι εταιρείες και λένε: κόβουμε τα ταξίδια προς τα αεροδρόμια του Ριάντ, γιατί βομβαρδίζονται. Τόσο απλά. Οι εικόνες που χθες είδαν το φως της δημοσιότητας στα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο ήταν συγκλονιστικές, συνταρακτικές. Έτσι, δηλαδή. Αυτό.
0: Και Ζεκούχεν λέγεται.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι, λέω που το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ψητό cheesecake.
1: Ναι.
0: Το γερμανικό όντως είναι παραδοσιακό γερμανικό cheesecake φούρνο, το οποίο ξεχωρίζει από τα αμερικανικά cheesecake γιατί χρησιμοποιεί κρέμα από τυρί κουάρκ.
1: Από τυρί?
0: Όλο άλλο στις λέξεις όμως, παιδιά, σήμερα.
1: Από τυρί κουάρκ.
0: Από τυρί κουάρκ. Τι, τα κουάρκ εγώ τα ξέρω αλλού, στα διαστημικά.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μοιάζει με στραγιστό γιαούρτι.
1: Κάτι σαν αθότυρο λέει.
0: Το κουάρκ.
1: Κάτι σαν ανθότυρο, ναι, μας λέει ο Χριστός, προφανώς. Η Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Kaiser Kuchen λέγεται. Μπαίνει στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Kaiser Kuchen, αυτό.
0: Το παψιτό.
1: Όπως μας έλεγε και πριν.
0: Ναι.
1: Τέτοιο δεν είναι και το.
0: Σκέτο λέει, τρώγεται ή με γλυκό κεράσι από πάνω.
1: Και το cheesecake των Βάσκων ψητό δεν είναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το Βάσκο είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Όλα τα cheesecake μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Εμένα.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 15 βαθμούς, καθαρός καιρός, φυσάει αράκι, δεν έχει υγρασία. Και ζεκούχε. Εγώ, παιδιά, ακούστε να δω.
0: Το γερμανικό cheesecake θα το λέμε.
1: Εγώ, τον Kaiser Sosa θυμάμαι.
0: Και το φάμε θέλουμε.
1: Μέχρι το Kaiser Sosa θυμάμαι το.
0: Ναι, όχι, ρε, εσύ, αυτό είναι άλλο.
1: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Kaiser Sosa είναι ταινιάρα. Καλημέρα και στη Μέρη. Η Μέρη από το Ανόβερο. Το γερμανικό cheesecake είναι όντως τέλειο. Και σε κούχεν εννοεί. Α, είστε όλοι γερμανοτραφείς, βλέπω. Είστε όλοι. Όχι μόνο γερμανοτραφείς, το έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και τίποτα από εδώ. Ούτε. Δεν θα πω εγώ το παραπονό μου τώρα και τον πόνο μου.
0: Εντάξει, Μορδιονύση.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν.
1: Να πω ένα περίεργο που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει, αλλά το είπαν μέχρι και ηγέτες κρατών. Τις προάλλες,
0: ναι.
1: Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κάτι κέντρα τεχνολογίας,
0: ναι.
1: Κέντρα δεδομένων,
0: ναι.
1: Στη Ρωσία,
0: ναι.
1: τη ρωσική Google την επωνομαζόμενη.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Είναι το κυριότερο ψακτήρι τους, το 60% των Ρώσων μέσω αυτής της...
0: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
1: Ναι. Αυτοί το ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ουκρανικό, το ρωσικό, την έδρα του ρωσικού Google, εν πάση περιπτώσει, ναι. Την βομβάρδισαν οι Ουκρανοί με drones και τα λοιπά, 3-4 εγκαταστάσεις. Εξαφανίστηκαν, λέει, ως διαμαγείας διάφορα bots, δηλαδή λογαριασμοί από μηχανές που έχουν πανομοιότυπα μηνύματα, συνήθως υβριστικά εναντίον κάποιου, εναντίον των Ουκρανών για παράδειγμα, ή bots τα οποία ξεκινούν όλα με την φράση «Εγώ είμαι μαύρη στην Φλόριντα, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τους δημοκρατικούς γιατί» αποσιοποιητικά και προσθέτει οτιδήποτε άλλο θέλει το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι μηνύματα που στέλνουν μηχανές.
0: Μα το λένε αυτό το πράγμα, ότι καταρχήν ότι...
1: Εξαφανίστηκαν τα bots.
0: Ναι, είδες πάντα τα bots. Ναι. Άλλη μία μπορείτε να ρίξετε.
1: Αφού λέει κάποιοι έψαχναν τους, αυτούς που συνήθως μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ μπαίνουν στο Truth Social και λένε «Ω, τι μεγάλος πρόεδρος που είσαι, τι φοβερό αυτή η ανάρτηση,
0: πάνε
1: αυτή, καλό». Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση, τίποτα.
0: Πάνε,
1: ναι, μούγκα. Ψάχνουν να βγάλουν τη δράση.
0: Μούγκα. Κοίταζε ο Τραμπ το tweet, τίποτα.
1: Δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνουμε.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Έτσι, αλλά το είπαν ακόμα και ο Λιθουανός πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε: «Παρακαλώ τον κύριο Ζελένσκι να βομβαρδίσει κανένα 2-3 αυτό, γιατί ανασάναμε στο Twitter και στις διάφορες άλλες πλατφόρμες,
0: παιδιά,
1: στο social media».
0: Το τι παιχνίδι γίνεται και το τι έχει να γίνει και εν ώψη και των δικών μας εκλογών. Μην νομίζετε.
1: Μα δεν βγήκε χθες ο Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε ότι παρενέβησαν bots στο δημοψήφισμα για το Brexit.
0: Το καταλάβαν αυτοί.
1: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις
0: Τζόνσον. Του το λέγαμε τόσο καιρό.
1: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και είπε, δεν λέει αλήθεια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί και εγώ είχα κάνει την ίδια ερώτηση όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: Αν υπάρχει,
0: ναι,
1: ρωσικός δάκτυλος,
0: ναι.
1: Και μου είχαν πει οι μυστικές υπηρεσίες ότι δεν είχε υπάρξει.
0: Και τι ξέραν οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί δεν το είχαν εμάς.
1: Μα αυτές. εμάς τους δύο.
0: Ναι.
1: Αχα. Πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι η MI6,
1: ναι.
0: Και εμάς θα ρωτάτε. Εμείς. Είναι MI6, εμείς.
1: Ό,τι πούμε εμείς είναι θέσφατο.
0: Ναι. Τελειώνουμε τώρα με αυτή την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Βρέχει πάρα πολύ σε στενή ευβίας τώρα που μιλάμε, να ξέρετε. Γιατί τα παρακολουθώ πολύ κοντά.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, που λέτε έχει να γίνει χαμούλης.
1: Πριν το χαμούλη έχουμε καινούριο γλυκό.
0: Τι?
1: Το Kaiser Sman.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: Kaiser Sman.
0: Επίτηδες το κάνετε.
1: Ναι, αυτό μας το στέλνει η Φραντζέσκα.
0: Το κάνετε,
1: αυτό λέει είναι μια αποδομημένη μπουγάτσα. Τώρα. Αποδομημένη μπουγάτσα. Δηλαδή, με οτιδήποτε αποδομημένο, εγώ δεν τα πάω καλά. Κάτι γεμιστά αποδομημένα έφαγα, πολύ ωραία ήταν αυτά. Αλλά.
0: Τι σημαίνει αποδομημένα γεμιστά?
1: Τίποτα, παιδιά μου. Απλά δεν ήταν. Απλά δεν ήταν ο κιμάς και το ρύζι μέσα στην ντομάτα και στην πιπεριά, ας πούμε. Ήταν όλα σύβραση. Αυτό.
0: Αυτό δεν είναι αποδομημένο, είναι τουρλού.
1: Ένα σύνολο. το τουρλού είναι άλλο.
0: Τουρλού, το ανακατεμένο είναι το τουρλού.
1: Η Ματίνα μας λέει προφιτέρολ φανατικά.
0: Προφιτέρολ.
1: Ορίστε.
0: Τι το
1: προφιτέρολ. Έχω φάει στην Αμερική cheesecake μπακλαβά. Και τρελάθηκα. Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι cheesecake μπακλαβά, cheesecake τώρα? Μας ανοίγει το ορίζοντα.
1: Μας δίνεται, πώς το λένε, αφορμή για να πάμε Αμερική. Πού θα βρούμε το cheesecake μπακλαβά? Και δεν το φέρνουν με...
0: Πού το βρεις, μωρίες, δεν το... στην Αμερική που
1: δεν το στέλνουν. Ναι, σε όλες τις πολιτείες. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτεία.
0: Να πούμε στο παιδί να μας φτιάξει.
1: Το παιδί θα ξέρει να μας φτιάξει cheesecake μπακλαβά, ή θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, τέτοια ώρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και μαθαίνουμε και κάνα σωστό νέο. Από τη μία τα bots, από την άλλη το AI, τίποτα αληθινό τελικά στο διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης. Ω,
0: κοίταξτε, μπορείτε να τα φιλτράρετε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πλέον.
1: Εντάξει,
0: άμα είναι το μάτι σου, όχι, άμα είναι το μάτι σου, ρε παιδί μου, εκπαιδευμένο και είσαι τακτικός χρήστης, ας πούμε, των social media, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει, θέλει εξοικείωση και θέλει και αυτό, εμπειρία και αυτό. Θέλει και τέτοια πράγματα και θέλει και να προσέξεις που μπαίνεις, σε ποιους λογαριασμούς και τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις.
0: Πάντως δεν είναι χώρος να ενημερώνεις. Δεν παρέχουν ενημέρωση στα social media. Ναι. Εκτός και αν είναι κάποιος οργανισμός, όχι. Πιστοποιημένος οργανισμός, ρε παιδί μου, ή κάποιος συνάδελφος, ο οποίος ανήκει σε έναν οργανισμό, και γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο για να μεταδίδουν την πληροφορία πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ναι, μπορείς να το. Ή κάποια πιστοποιημένα, τέλος πάντων, κάποιοι λογαριασμοί που είναι πιστοποιημένοι και μπορείς να τους εμπιστευτείς.
1: Το σίγουρο είναι πως το TikTok δεν είναι για ενημέρωση.
0: Όχι, ούτε ειδικά το Twitter.
1: Στο Twitter υπό την προπόθεση αυτή που βάζεις. Ότι παρακολουθείς συγκεκριμένους. Δηλαδή, παρακολουθείς στο Twitter, ας πούμε, τον λογαριασμό των New York Times. Mm. Βλέπεις τα δημοσιεύματα της New York Times.
0: Και στο TikTok
1: αυτό,
0: έχει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Το ίδιο
1: στο TikTok σου πλακώνουν ενδιάμεσα πράγματα που δεν ξέρω πώς
0: ελέγχονται. Ναι, γιατί το TikTok είναι μη ελεγχόμενο.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν υπάρχει, ο αλγόριθμος κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Ναι. Θέλω να πω όχι.
1: Αλλά ήθελες να πεις ότι όχι.
0: Όχι. Έχει άλλο regulation το Twitter.
2: Regulation. Αυτά τα παιδιά.
0: Regulation.
3: Κάτι εγγλέζικα μιλάμε.
0: Κάνουμε... Μιλάμε με ορολογίες πολύ ψαγμένες.
1: Τη Generation X.
2: Η γενιά σας είναι.
3: X είναι πιο πίσω.
1: Θέλω να σας πω ότι μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα στο στούντιο. Και σας είδα να λέτε για τη συναυλία των Deep Purple. Και άκουσα και τον Παπαχλημίτσο με ενδιαφέρον να λέει για το. Δεν είπε για το Smoke on the Water, είπε μόνο για το Child in Time και για κάτι άλλο.
3: Αγαπημένο μου γι' αυτό το Child in Time.
1: Ναι, αλλά το Child in Time, τότε που στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, που είναι πριν από τη δικιά σας, είχαμε το μεγάλο τσακωμό αν ήταν original ή ήταν αντιγραφή από ένα τραγούδι των It's a Beautiful Day.
3: Δεν το ξέρω αυτό, τον διαμάχεται να ζήσει.
1: Αυτά τσακωνόμασταν.
0: Τότε τέτοια ζητήματα.
1: Τσακωνόμασταν άμεσα. Από τις στήλες του pop και rock τότε τσακωνόμασταν για τέτοια
0: θέματα. Έχουν χαλάσει φιλίες για αυτά.
1: Τσακωνόμασταν επίσης για το ποιο είναι ο πιο γρήγορος κιθαρίστας. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ.
0: Ναι.
3: Ο Ρίτσι Σαμπόρα.
1: Όχι, όχι. Ήταν και ο Άλβιν Λί. Τον 10 years after από την άλλη πλευρά. Και ήταν μεγάλο μπιφ αυτό.
0: Ότι εμείς τους έχουμε δει.
2: Άρα θα πας Γιώργη.
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Τώρα τι να πάμε. Αφού του έχουμε δει στα ντουζένια, θα του δούμε τώρα που θα με τα πει. Σοβαρά τώρα.
2: Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα όταν είναι έτσι.
3: Είναι χρέος κάθε βετεράνο.
2: Λίγο πριν τη δύση του.
1: Παιδιά, γιατί έχουμε φανατικό κοινό καταρχήν.
0: Έχουμε.
1: Το metal κοινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν ήταν μια συναυλία των Iron Maiden στη Μαλακάσα.
0: Ήμουν εκεί.
1: Κάποια στιγμή. Ήταν η Κατερίνα εκεί, ναι, και
0: το μετάνιωσα.
1: Κάποια στιγμή.
3: Ήταν αυτή που είχαν παρκάρει όλοι. 5 χιλιόμετρα
1: μπράβο,
3: και να
1: μπράβο. Ήταν ασύλληπτος κόσμος.
0: Ναι, γιατί ήμασταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και έπρεπε να περπατάμε
1: πολύ. Ναι, έβλεπες κάτι ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, 50-άριδες, 60-άριδες κτλ. Μακρύ μαλλί, δερμάτινο αμάνικο γυλαίκο, ας πούμε, και αλυσίδα, ας πούμε, από τη ζώνη στην τσέπη. Και έλεγες, ωραία, παιδί μου, έχω συναυλία οι Iron Maiden.
0: Έχει και πολλά νέα παιδιά που ακούν ακόμα metal μουσική. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, και έχω βρεθεί στους ομιλικούς μου, ας πούμε, περίπου, και είμαστε και τους βλέπουμε να περνάνε όπως δινόμασταν εμείς τότε. Τώρα μιλάμε τώρα πίσω 30 και χρόνια.
3: Εντάξει.
0: Κοιταζόμαστε και κάνουμε. Ξέρω, ή λέω εγώ, καλά υπάρχουν ακόμα. Λέω και
2: τώρα αυτό πώς είναι το πρότυπο των γονιών, δηλαδή πώς έχει περάσει.
0: Όχι,
2: αυτό,
0: είναι είδος μουσικής, το οποίο το ανακαλύπτουν. Όχι, τα ανακαλύπτουν τα παιδιά μεγαλώνουν. Τα παιδιά πειραματίζονται, ας πούμε, όπως και εμείς. Στις ηλικίες των 14, 15, 16 αρχίζουν και ακούνε διάφορα είδη μουσικής και πειραματίζονται. Και μπορεί να τους ταιριάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ολόκληρη ακόμα παγκοσμίως μετά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε νορβηγικό gothic rock, gothic punk rock. Αν το ακούσεις, βεβαίως στην Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και κοινό και έχουν έρθει, έχουν κάνει και συναυλία κάποια συγκροτήματά τους. Αν τους ακούσεις εσύ με τα δικά σου ακούσματα ή εγώ με τα δικά μου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα στο μικρόφωνο. Δεν κάνει και να το άστο πω, ας πούμε. Καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση εσωτερική. Έτσι, να το πω ευγενικά.
0: Ταράζει το μέσα
1: μου. Ταράζει το μέσα μου, ας πούμε. Ναι. Νορβηγικό gothic punk rock. Τρέχα γύρευε τώρα, σε κάνει λίγο ανάκατα.
0: Είναι πολύ ψαγμένη.
1: Λοιπόν, υπάρχει φανατικό κοινό που τους παρακολουθεί, τους ακούει κτλ. Στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άκουσμα των γονιών τους που το πήρανε. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Πειραματίζονται και σου λέει τι μου πάει, τι δεν μου πάει.
3: Εγώ απλά να απαντήσω στην αρχή στο Διονύση, γιατί με ρώτησε για το Child in Time. Στο διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Πιστεύω ότι το ψάξει να το ξανακούσει. Εμένα πάντα με έχει συνεπάρει αυτό το τραγούδι, γιατί οι οκτάβες που πιάνει, εκεί που φτάνει ο Γκίλαν.
1: Ο Γκίλαν, ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κανένα άλλο. Μόνο με τη Mercury.
1: Έχει φτάσει η Μασουμάκ και η Μαρία Κάλλας. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Όχι,
2: Κατερίνα, εσύ τι ακούς τώρα. Μπορώ να ρωτήσω τώρα τι ακούς, Κατερίνα, σε αυτή τη φάση.
0: Εγώ ακούω τα πάντα, παιδιά, γιατί μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη. Εντάξει, μ' αρέσουν περισσότερο συγκεκριμένα είδη μουσικής.
2: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
3: Ο Γιάννης Καψάλης.
2: Ή τα αγαπημένα σου.
0: Κοίταξε, θα χωνέψω με το Γιάννη.
3: Ποιος είναι ο Γιάννης Καψάλης?
0: Δεν ξέρω.
3: Αποχωρώ από το στούντιο.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μπορεί να χορέψω σε κάποιο πανηγύρι τύπου τραγουδάκι.
1: Πριν από πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει η παρέα από τη μικρή μου κόρη, είχε μπει στο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή ανοίγω την ηλιογραφία από πάνω και τις βλέπω όλες να κάνουν έτσι και να χορεύουν με τα χέρια έξω από το. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Ακούμε Μάκη Δημάκη. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου Μάκη Δημάκη.
3: Ναι.
1: Ναι, τα παιδιά. Και δεν το είχαν ακούσει σίγουρα από μένα, έτσι. Τα παιδιά ακούγανε και χορεύανε Μάκη Δημάκη.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες. Λες εσύ τώρα.
2: Όλα είναι βιντεάκια του TikTok, έτσι. Δηλαδή πώς τώρα
3: ο Γιάννης
2: Καψάλης
3: είναι ένα παιδί του TikTok.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή πώς ξέρουν τα κορίτσια τώρα το Μάκη Δημάκη.
1: Τι να σου πω.
0: Και παιδιά από τα social, από μεταξύ του, στο σχολείο κτλ.
2: Ναι, το μεταξύ του έρχεται από τα social όμως ως επιτοπλίστων. Και έτσι μετά και μεταξύ του το λένε, το διαδίδουν. Το καταλαβαίνω και εγώ, το ξέρω από το γιο μου. Δηλαδή ό,τι καινούριο μου φέρνει στο σπίτι από το σχολείο, από κάποιο social έχει προέλθει.
1: Πρέπει να δει κάποια στιγμή. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί κάπου με τη Σερέτη και εμένα να χορεύουμε τα καγγέλια της Γογό Τσαμπά.
3: Δεν θέλω να το πω.
1: Αυτό.
2: Η Γογό Τσαμπά την ξέρω.
0: Εσύ αυτή η Γογό
3: Τσαμπά. Εντάξει. Καψάλους έχει χάρη που δεν μπορώ να παίξω μουσική. Αλλιώς σου βάζω ένα ωραίο πυρό του κλαρίνο τώρα.
2: Ναι,
0: παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η δημοτική μουσική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να ακούσω κάπου κλαρίνα και τέτοια.
1: Και να μην σηκωθεί.
0: Είναι και το DNA. Και να μην σηκωθώ, α πούμε, να χορέψω.
1: Ενιώτα στο τραπέζι. Και αυτό.
0: Εξαρτάται.
3: Ναι. Συγγνώμη, θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Θα κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε με καλούς συναδέλφους στον Γιώργο Κατσίγιαννη. Τα αδέρφια τα ξέρεις, την Τζέννη και
0: φυσικά
3: τον Γιάννη.
0: Φυσικά και τους ξέρω και τον Γιώργο. Τον ξέρουμε και τον αγαπάμε.
3: Εντάξει.
0: Για όνομα του Θεού, τι μας πέρασες.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω χορέψει με φιλιό πυργάκι, φίλε.
2: Ναι, και τα χορέψει.
0: Να μου τραγουδάει. Δεν ξέρω τι καταλήξαμε.
2: Ναι. Και το 58 πέρασε.
1: Καλημέρα σας.
3: Πρέπει να φύγουμε. Γεια σας. Γεια σας. Αύριο.
0: Ενημερώσαμε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή, μόνο ενημέρωση. Είσαστε στον ενημερωτικό σταθμό και το ενημερωτικό
1: πλέργια ενημέρωση. Πλέργια.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με
1: περισσότερες ειδήσεις. Περισσότερα, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές στύψη η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνηση και εταιριών για να επεκταθεί στο τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανέγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, να προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Κοιτάξτε τώρα. Και σήμερα. Τι να κοιτάξουμε.
5: Κοιτάξτε τώρα. Είναι ωραία η θερμοκρασία.
3: Άκου να δεις δηλαδή.
5: Ναι, άκου να δεις. Ή αλλιώς πώς το λες στα χωριά, διές να διούμε.
3: Α, και αυτό.
5: Ε, διές ναι. Να διούμε.
3: Έτσι. Δηλαδή.
5: Ναι, άκου να δεις. Ή αλλιώς πώς το λες στα χωριά, διές να διούμε.
3: Α, και αυτό.
5: Ε, διές ναι. Να διούμε.

0: Τι δεν πήγε 18.
1: Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να πας, ας πούμε, προς την πλατεία μεριά και να έχει 18.
1: Άμα πας στον πύργο όμως θα έχει 16.
0: 17. 16. Έμα, είδες λοιπόν.
1: Δύο βαθμούς διαφορά. Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Τι γυναίκες. Γάτες. Τι λέγαμε λίγο πριν.
1: Και τι βλέπαμε λίγο πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, βροχούλα αναμένεται παντού. Σε όλη τη χώρα σήμερα.
1: Έβρεξε πάντως και αρκετά χθες το βράδυ.
0: Έβρεξε.
1: Δηλαδή όλα είναι μουσχεμά.
0: Ναι. Αύριο λέει θα είναι η χειρότερη κατάσταση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Παραπάνω βροχή δηλαδή.
0: Και η χειρότερη η μέρα της εβδομάδας θα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα υπάρχουν και έντονα κατά τόπους καιρικά φαινόμενα. Στην περιοχή μας μάλλον θα έχει μια απλή βροχούλα. Είδομε. Μακάρι έτσι να είναι δηλαδή. Έτσι. Ναι. Αλλά μην περιμένετε να πάει το θερμόμετρο υψηλά, 11, 12. Αν πάει 13, θα είναι, θα λες, βγάζω και τη μπλούζα μου τώρα γιατί κάνει ζέστη. Μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα είναι πολύ χαμηλή.
1: Και δεν θα είναι και δεν θα ανέβει κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω, μέσα στη βδομάδα τα. Από αύριο και μετά δηλαδή, μονοψήφιο το πρωί.
0: Καλά, από εδώ και πέρα τι περιμένει.
1: Αυτό να πει. Εκτός ότι σήμερα είναι 3η και 13, για τους προληπτικούς, για τους υπόλοιπους. Μια μέρα απλώς η σημερινή.
0: Ναι. Τώρα γιατί είναι 3η και 13 προληπτική μέρα, το θυμάσαι αυτό, προληπτική μέρα.
1: Κοίταξε, άλλοι λένε το Παρασκευή και 13, άλλοι λένε το 3η και 13.
0: 3η και 13. Τώρα θα το δω, κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχω και κάποια τραγουδάκια. Δεν. Ορίστε. Ναι. λοιπόν. Ορίστε, για τις σταυροφορίες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Στην Ελλάδα λέει δυσιδαιμονία, αλλά και στους ισπανόφωνους λαούς θεωρείται από φράδα ημέρα, συμπίπτει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Οι ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Μπα, γιατί κάτι ανάλογο ισχύει και για μας. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι, να τελέσουν αραβόνα, μπα, σίγα.
1: Καλή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή
0: αυτό.
1: Γενικά η Τρίτη είναι γουρσούζου και δεν είναι Τρίτη και 13 εδώ, σε αυτό που μας λέει.
0: Επειδή ήταν Τρίτη του 1953, όταν έπεσε στα χέρια των Οθωμανών.
1: Το 13 είναι τυχαίο ότι συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή η Τρίτη γενικά είναι γρουσούζικη.
0: Τώρα όταν πέφτει 13, τι τώρα.
1: Είναι διπλά γρουσούζικη.
0: Καταρχάς, το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός. Σπάει την αρμονία του 12.
1: Κάποιος έπρεπε να τη σπάσει.
0: Παιδιά.
1: Έτυχε να είναι στο 13 ο κλήρος.
0: Δεν γίνεται. Σου λέει 12 θεοί του Ολύμπου. 12 άθλοι του Ηρακλή. Καλά το λέω, ναι.
1: Καλά
0: 12
1: το
0: φυλές του Ισραήλ. 12 οι μαθητές του Χριστού. 12 οι μάμιδες. Τι το θες το 13. Ας το από εκεί πέρα να φύγει.
1: Χωρίς το 13 δεν πας το 14.
0: Μήπως θα το διαγράψουμε. Να μην
1: Όχι,
0: έχουμε
1: απλά,
0: το 13.
1: Αν είσαι τόσο αρνητικός με το 13, μπορούμε να κάνουμε μια διαδήλωση.
0: Να μπορούμε.
1: Να την οργανώσουμε διαδικτυακά.
0: Ναι, δεν θέλουμε το 13.
1: Αρνητές του 13.
0: Ναι.
1: Να βγουν να διαδηλώσουν ότι.
0: Και άμα είναι και Τρίτη και 13, δεν.
1: Μια μέρα σαν
0: τίποτα.
1: Τη
0: κοιμόμαστε. Πάμε σπίτια μας, ναι. Η Τρίτη πάντως είναι η τυχερή ημέρα για τους Εβραίους, λόγω της διπλής αναφοράς της λέξης καλών στην Παλαιά Διαθήκη. Στα κεφάλια, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο στίχο 10 και στο στίχο 13. Ορίστε. Τι θέλεις ακόμη. Έμαθες τόσα πολλά πράγματα ωραία. Σήμερα.
1: Οι περισσότεροι τη θεωρούν γρουσούζικη και μόνο οι Εβραίοι τη θεωρούν τυχερή.
0: Τώρα, καλά, ναι, εντάξει. Πάντως είναι μια μέρα που λέγαμε για τον καιρό. Έχουμε και συστάσεις, θα τους πούμε μετά. Για τους πολίτες, στην περίπτωση κεραυνών και τα λοιπά. Το δούμε μετά. Γιορτάζει, άκου τώρα, ο καρπός. Πάρ' τέτοιο άνομο, ποιος καρπός.
1: Ποιος καρπός.
0: Το καρύδι.
1: Το δαμάσκηνο.
0: Η αγαθονίκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Η χρυσούλα. Χρυσή, χρύσα, χρυσαλία, χρυσαυγή, χρυσούλα. Η δικιά μας δεν γιορτάζει.
1: Χρυσής. Δεν είναι χρυσούλας δηλαδή. Είναι ο μάρτυρος.
0: Ναι, αλλά έχουμε και τη χρυσούλα λέει, που γιορτάζει. Ναι. Από τη χρυσούλα βγαίνει και η σίλια. Άκουσαν τώρα. Χρυσουσίλια. Πώς βγαίνει δηλαδή το σίλια. Όχι, πες μου.
1: Άστο. Όπως βγαίνει και το σία και δεν σημαζεύεται.
0: Ναι. Γιορτάζει η Φλωρεντία. Η Φλόρα. Όχι, η Φλωρέντα, Φλόρινα κτλ. Φλόρινα υπάρχει όνομα, ναι. Φλόρεντα. Δία που βγαίνει το Φλωρεντία.
1: Κοίταξε. Η μάνα μου Φλωρίνα τη λένε. Δεν τη λένε Φλόρινα.
0: Αλλάζει ο τόνος δηλαδή. Mm. Άκου. Τι Φλωρίνα, μωρέ.
1: Φλωρίνα.

0: Έτσι είναι βαφτισμένη η Φλωρίνα. Mm.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ο χυμός. Έτσι δεν έλεγα, δεν έλεγαν Φλόριντα.
1: Δεν ξέρω πώς την έλεγαν.
0: Ναι, τέλος πάντων. Είναι των Αγίων Κάρπου Πάπηλου, Αγαθόδωρου και Αγαθονίκης η σημερινή. Και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και πολλές άλλες μέρες παγκόσμιες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα της θερμοκρασίας, θέλεις?
1: Να επιστρέψουμε, γιατί νομίζω και τα του καιρού γενικότερα αυτός ο βροχερός ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Γιατί ναι, δεν τελείωσαν όλοι με τα παμπάκια τους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση σε καμία των περιπτώσεων. Οκτώβρης μήνας είναι. Μέχρι τώρα πήγε καλά. Βροχές δεν είχαμε. Θέλαμε ίσως στο προηγούμενο διάστημα.
1: Κάποιοι τις θέλανε, κάποιοι δεν τις θέλανε. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται εξάλλου.
0: Ακριβώς. Θα πάνε πίσω. Απλά αυτό,
1: αυτό. Θα πάνε πίσω.
0: Θα πάνε πίσω. Δεκαπεντάρια βλέπω σχεδόν σε όλη την περιφέρεια από Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Στα ορεινά τμήματα είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Εντάξει, υπάρχουν και θερμοκρασίες στο Λαϊλιά το Αρμαπάτε. 5 βαθμούς λέει έχει. Εντάξει, μπορεί να έχει και 2. Λογικό είναι. Αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι καβλές. Η πιο υψηλή είναι στη Θάσο. Άκουσε να το είπα. Στη Θάσο στους 18 βαθμούς. Αυτή την ώρα.
1: Βλέπω ένα story τώρα.
0: Τι βλέπεις?
1: Που έχει ανεβάσει ο Ισαΐας Ματιάμπα.
0: Τι σχέση έχει? Τιμή
1: βενζίνης.
0: Πού?
1: Στη Λάρνακα.
0: Ναι, πόσο?
1: 1,749.
0: Ακριβά είναι πάλι.
1: Με το 2,20 που το έχεις εσύ εδώ.
0: Ναι. Αυτοί αγοράζουν από εμάς πετρέλαιο.
1: Και το πουλάνε πιο φθηνά.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλλά και πάλι είναι ακριβά. Πρέπει να είναι 1,549. Θα μπορούσαν. Μην κοιτάς καθόλου. Ναι.
1: 50 λεπτά. Διαφορά.
0: Έχει 50 λεπτά.
1: Από εμάς.
0: Θέρμασης δεν έχουν αυτοί. Θέρμαση, τι να το κάνουνε.
1: Το θέρμασης.
0: Τι να το κάνουν το θέρμασης αυτοί. Δεν
1: έχουν βγάλει το έργο.
0: Λοιπόν, είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και ΣΕΡΕΣ. Κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 8. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κυριλίδης στα μικρόφωνα. Έχουμε μαζί μας την Δωροθέα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο για εμάς και για εσάς. Και επίσης θα έχουμε σε λίγο τη Βασιλική Μαχαίρα. Τα Σούλα Κρητικού και τη Δέσποινα Γιανακίδου για να μας δώσουν το ρυθμό της σημερινής ημέρας.
1: Να μάθουμε και τι γίνεται από εκεί. Βρέχει και
0: τέτοιος ρυθμός θα είναι.
1: Ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα.
0: Έτσι. Θα πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, της εκπομπής αυτής. Και επειδή είναι Τρίτη και 13,
1: Πάρτε να έχετε.
0: Ε,
1: πάρτε να έχετε.
0: Έχουμε κανένα δυο κιόλας. Ο Γιώργος Μιλωνάς. Ακούστε εδώ.

χρόνος και ξαφνικά βρέθηκα μόνος. Να μοιράζω το εγώ μου

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, να άρχισε να φέγγει σιγά σιγά, να ξημερώνει σιγά σιγά και είμαστε τώρα στην Κομοτηνή να μάθουμε τα νέα της γύρω περιοχής, Ροδόπη, Ξάνθη, δεν ξέρω πού θα μας ταξιδέψει σήμερα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλικούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Ζάχαρη, Βασιλικούλα, μέλη.
1: Α, τι ωραία. Νόμιζα το λένε μόνο για την Παρασκευή αυτό.
2: Εμείς το λέμε και για την Βασιλική.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε όλοι οι Βασιλικές. Λοιπόν, συνεχίζεται η βροχούλα. Το βράδυ βρέχει, μετά λίγο ανοίγει. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα όμως το θες το μπουφάν, γιατί σε περωνιάζει η υγρασία. Είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία από χθες. Λοιπόν, έχουμε...
0: καλά, είναι λίγο πιο χαμηλή, απλώς επειδή έχει υγρασία νομίζω.
1: Υγρασία, ναι, ναι,
0: αυτό,
1: και εμείς έχουμε στην Κομοτηνή πολύ υγρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι, γι' αυτό και αυτή η φωνή. Λοιπόν, σήμερα έχω άλλη φωνή. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προγραμματίζεται η ψηφοφορία από την Ολομέλεια στις 22 του Οκτώβρη. Ένα διεθνές συνέδριο του ΟΣΑ από την κρίση στην ανάκαμψη, σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα εργασία. Έχουμε μια εξασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ για το 2025. Να πούμε ότι έχουμε την διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη σήμερα σε συγκεκριμένες οδούς.
0: Για εργασίες.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, από τον ΔΔΕ. Και οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν από τις 8 ως τις 9. Και θα διακοπεί το ρεύμα στις οδούς Κατσόνη προς Κυμαίρια, Δωδεκανήσου, από Κατσόνη έως Πλατεών και σε ολόκληρη την οδό Γραβιάς. Να πούμε ότι έχουμε εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής για παιδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνή στο πλαίσιο της εβδομάδας Δημόσιας Υγείας. Μιλάμε για παιδιά 7 ετών και άνω. Σε ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν από στις 6 το απόγευμα. Έχουμε ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σήμερα και αυτό από τις 9 το πρωί ως τις 3 το νωρίς το απόγευμα. Έχουν απονεμηθεί για 25η χρονιά μαθητικά βραβεία σε μαθητές της Σταυρούπολης, με την παρουσία λοιπόν και του Μητροπολίτη Ξάνθης, του κυρίου Παντελεήμωνα και του Δημάρχου και άλλων επισήμων και συγγενικών προσώπων των μαθητών και των μαθητριών. Απονεμήθηκαν από τον δημοσιογράφο συγγραφέα Τάσο Κοντογιαννίδη για 25η χρονιά η έπαινη και τα χρηματικά βραβεία στους νεοεισαχθέντες στα ΑΕΗ και στους πρώτους όλων των τάξεων και στους αριστούχους. Μουχαίρες, πάμε Μέγαρο τώρα.
0: Για πάμε.
1: Μουσική παράσταση με τη Σόνια Θοδωρίδου και τον Μιχάλη Σουρβίνο στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει τραγούδια και τα οποία προσεγγίζουν βέβαια διαφορετικές όψεις της γυναικείας ύπαρξης, από την ευτυχία μέχρι τον πόνο και την κάθαρση. Τα εισιτήρια από 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ένας από τους 4 που απολογήθηκαν προφυλακίστηκε στην Ξάνθη και σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 2 για 2 κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και χρυσοθύρων στη Βόρεια Ελλάδα για τη γνωστή υπόθεση. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλή
0: καλημέρα. Πέφτει βροχή, λέει η Νάνα Μούσχουρη, που έχει και γενέθλια σήμερα.
2: Ω, χρόνια της πολλά.
0: Ναι.
2: Μεγαλώνει, κυρία.
0: Μεγαλώνει τώρα. Σιγά μου, ναι. Τι μεγαλώνει. Πόσο είναι?
2: Είναι.
0: Το 34 γεννήθηκε. Μια χαρά. Ότι είναι και πολιτικός, το ήξερες?
2: Ότι υπήρξε πολιτικός.
0: Υπήρξε πολιτικός. Όχι, δεν είναι. Υπήρξε. Ναι.
3: Στο

0: Λοιπόν, βλέπω να τρώνε κουραμπιέδες εδώ τώρα πρωί-πρωί και λυμπίζομαι και μου αρέσουν οι κουραμπιέδες. Και δεν θεωρώ ότι είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό.
1: Όχι.
0: Ο κουραμπιές είναι ένα γλυκάκι που το τρως όλο το χρόνο.
1: Όχι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Σκονισμένος και ασκόνιστος.
1: Σκονισμένος.
0: Τα Σούλα, συμφωνείς, καλημέρα.
2: Βέβαια, τι πράγματα είναι αυτά. Περιμένω το Χριστούγεννα για να φάω το κουραμπιέ.
0: Όχι, βέβαια. Ωραιότατος. Με την αχνούλα το υπάρχει. Μια χαρά.
2: Όνειρο.
0: Ναι.
2: Δεν θα ξεχάσω αυτή την τουρίστρια με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Πέρυσι ήταν πρόπερση μια Αμερικάνα που είχε ανακαλύψει τον κουραμπιέ και ήθελε να περιγράψει. Δηλαδή, λέγαμε, σας αρέσει η Ελλάδα, έρχεστε πρώτη φορά στην Καβάλα και ήθελε το κούκι. Τι νόστιμο αυτό το κούκι, το κούκι, το μπισκοτάκι. Δηλαδή, αυτή περιέγραφε τον κουραμπιέ. Δεν διέφερε τίποτα άλλο.
1: Στην Ελλάδα ξανάρθε πιθανόν. Κουραμπιέ δεν είχε φάει ξανά.
2: Πόσους τόνους, ναι, και να πάρει και να προμηθευτεί. Λοιπόν, ωραίοι κουραμπιέδες. Εδώ αρχίσανε τώρα πλέον βγάζουν μελομακάρονα.
0: Εννοείται.
2: Πόσο καιρό πριν να τις.
0: Λοιπόν, τώρα μια και μιλάμε για κουραμπιέ, παιδιά. Μου είχαν κεράσει ένα κουραμπιέ που ήταν υπερνόστιμος. Πόσο όμως. Μέσα ήταν το κουραμπιές, ο κουραμπιές που ξέρουμε, το ωραίο αυτό μπισκοτάκι. Είχε επικάλυψη σοκολάτας υγείας, μαύρη σοκολάτας, και από πάνω έχει άχνη. Τέλειο ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τον κουραμπιέ τον θέλω κουραμπιέ.
0: Και αυτό κουραμπιέ ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κουραμπιέ.
0: Τι ήταν.
1: Μπισκότο βουτυγμένο σε σοκολάτα και πάνω με άχνη.
0: Πάλι κουραμπιέ είναι.
1: Δεν είναι κουραμπιέ. Είναι μπισκότο σοκολάτα με άχνη.
0: Ιδιότροπο το παιδί από εδώ.
1: Εγώ ο καλύτερο κουραμπιέ που έφαγα μου τον φέρανε από ταξίδι, τώρα δεν θυμάμαι, από Λαμία. Και ήταν κουραμπιέδε τυλιγμένοι, είχαν περιτύλιγμα. Προσφορά είδατε. Κάθε κουραμπιέ τυλιγμένος ξεχωριστά. Και ήταν γεμάτος άχνη, παιδιά.
0: Θα κάθομαι εγώ. Τι λέει τώρα, μωρέ.
2: Ναι, ό,τι και να λέτε τώρα, αφήστε τη Λαμία, τον τυλιγμένο, δεν ξέρουν τι να κάνουν για να κερδίσουν πόντους από τους κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης.
0: Πώς λένε στα χωριά μας, θάμαξαν τι να κάνουν πια.
2: Τώρα, δεν ξέρουν πώς να συγκριθούν, τον τυλίγουν, τον κουραμπιέ.
1: Δεν ήταν το θέμα το τυλίγμα, το θέμα ήταν η γεύση.
2: Δεν. Είναι κάθετη σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ο καλύτερος κουραμπιές είναι αυτός που κάνω εγώ, τέλος. Να τώρα.
1: Ναι, όταν κάνεις χειροποίηση τους κουραμπιέδες, ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα μας έχεις, άμα συνεχίσουμε τα γλυκά ή διάρκεια να τρέχουν τα σάλια μου, έτσι.
2: Λοιπόν, νέα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Σταυρούλα Τσολακίδου, που είναι η σκακίστριά μας. Από μικρό παιδί την γνωρίζουμε, την Σταυρούλα, που είχε τη μία επιτυχία και τις διακρίσεις πίσω από την άλλη. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών στο σκάκι που έγινε στο Πορτοχέλι της Αργολίδας τώρα αυτές τις μέρες. Εχθές ολοκληρώθηκε η διοργάνωση. Ολοκλήρωσε τους αγώνες με 8 βαθμούς, 7 νίκες και 2 ισοπαλίες και στη διοργάνωση, από ό,τι μας έλεγαν και από το σκακιστικό όμιλο της Καβάλας, συμμετείχαν 10 από τις κορυφαίες σκακίστριες της χώρας. Οπότε συγχαρητήρια στη Σταυρούλα μας, στη Σταυρούλα Τσολακίδου, για τη νέα της αυτή διάκριση. Και εντάξει, το γνωρίζουμε ότι η Καβάλα έχει αυτή την παράδοση και τις διακρίσεις στο σκάκι χρόνια τώρα, γι' αυτό και είναι και τόσο δυνατός και ο σκακιστικός όμιλος της περιοχής. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε λίγο, να ψαχτεί ο κόσμος, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που διοργανώνει η περιφέρεια σε όλες τις έδρες της περιφέρειάς μας και σε εσάς επάνω και στην Καβάλα και την Δράμα, γενικά και στους 5 νομούς. Λίγο να δουν τις εκδηλώσεις που γίνονται, μήπως θελήσουν να παρακολουθήσουν κάποιες, γιατί είναι πολλές. Είναι ενημερωτικές ημερίδες, είναι δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας, γίνονται και εμβολιασμοί παιδιών. Να, εδώ στην Καβάλα αυτό θα γίνει αυτές τις μέρες. Υπάρχουν και προγράμματα για γονείς και ηλικιωμένους. Α, τώρα που είπαμε για τρίτη ηλικία, το 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση για την τρίτη ηλικία και διοργάνωσε μια δράση μέσα στο χώρο του σχολείου. Προσκάλεσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών του συγκροτήματος.
0: Ναι.
2: Οπότε είχαν τους είπανε ποίηματα, τους τραγούδησαν.
0: Α,
2: και εξέφρασαν έτσι, ναι, ναι, τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη. Και έγινε αυτή η πολύ όμορφη γιορτή αφιερωμένη στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είπαμε, δεν ξεχνάμε, η αγάπη και ο σεβασμός προς την τρίτη ηλικία αποτελούν αξίες που καλλιεργούνται από τα πρώτα σχολικά χρόνια και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, σε όποια ηλικία και αν είναι, νιώθουν ακόμα ότι είναι το μυαλουδάκι τους γενικά όλοι να. 20, 15, πόσο θέλει ο καθένας να είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι το σώμα σε προδίδει, αλλά από εκεί και πέρα η ψυχή σου είναι πάντα νέα.
0: Πάντα, και... πάντα. Εγώ ξέρω μια κυρία που είναι κοντά μου, τέλος πάντων, εκεί στη γειτονιά, που είναι 55 και δηλώνεται 32.
2: Ορίστε. Τέλεια.
1: Σημασία. Πόσο είναι ο καθένας. Πόσο αισθάνεται.
0: Ναι.
2: Πόσο
0: οπότε...
2: αισθάνεται. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Φαντάσου τώρα αυτή την κυρία όταν θα πάει και θα είναι 80... Θα σου λέει είμαι 30, α, μπορεί να κολλήσει εκεί. Μπορεί
1: το
2: να μην
1: 80,
2: πάει
1: το 80 με το 30 έχει μεγάλη διαφορά.
0: Μπα γιατί, άμα από τα δύο κουλουράκια τα στρόγγυλα κόψεις στη μέση δεν γίνει 3.
2: Να τα πάλι τα κουλουράκια.
1: Λοιπόν, τα κουλουράκια
2: πάνω,
1: δηλαδή,
2: πάνω,
1: ναι.
2: Κάτι γλυκό να φάει, δεν, όλα τα κουλουράκια σκέφτεται από το πρωί. Και επίσης θα έχουμε από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Καλαμπακίου μια πολύ ωραία δράση 21 Οκτωβρίου. Συμμετέχει τώρα και μιλάμε για δημοτικά σχολεία. Άμα είναι οι δάσκαλοι ωραίοι και ψάχνονται. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου θα συμμετέχει στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούλιδες. Αυτό το διοργανώνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣ.
0: Οργανούλιδες. Ωραίο είναι.
2: Οργανούλιδες, τα όργανά μας. Γίνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας. Οπότε στη δράση αυτή τα παιδιά Δευτέρας, Τρίτης και Έκτης τάξης θα έχουν μια ειδική διαδικτυακή διαδραστική συνάντηση με την ομάδα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Θα γνωρίσουν τους οργανούλιδες. Είναι μια σειρά από αγαπητούς χαρακτήρες, υπερήρωες που αντιπροσωπεύουν τα βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος και θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη λειτουργία του σώματος, θα μάθουν πώς λειτουργούν η καρδιά, οι πνεύμονες, το σηκώτη, τα νεφρά και όλα τα ζωτικά όργανα, καθώς και την αξία της φροντίδας τους μέσω της σωστής διατροφής, της άσκησης και της ενυδάτωσης. Οπότε θα εξοικειωθούν και με την έννοια της δωρεάς οργάνων, αυτά τα πράγματα και το θέμα της διατροφής και γενικότερα όλα αυτά της υγείας και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας, θα έπρεπε να είναι καθημερινό μάθημα στα σχολεία από πρώτη δημοτικού, νομίζω, μέχρι τρίτη λυκείου. Να γνωρίσουμε μετά και σαν ενήλικες να τρώμε σωστά, να κινούμαστε σωστά, σαν τρόπο ζωής. Πιστεύω, γνώμη μου.
0: Έτσι, έτσι πρέπει έτσι, να είναι.
2: Όχι τώρα να περιμένουμε. Κάνουμε. Το σχολείο ή μια εκδήλωση που θα γίνει, οι οργανούλιδες, άντε αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε κάθε μέρα, αφού τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε πλέον αυτό το ίντερνετ, μπαίνει παντού, καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ωραίο θα ήταν αυτό και όχι να μένουμε ότι στο κηλικείο του σχολείου δεν θα πουλάμε κρουασάν. Μπράβο. Ναι. Από εκεί και πέρα τι κάνεις για να μάθεις τα παιδιά πώς να τρέφονται σωστά. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά το παιδί βγαίνει και θα μου πεις, απαγορεύεται, αλλά βγαίνει και πηγαίνει στον απέναντι φούρνο και παίρνει κρουασάν.
1: Ή το προμηθεύεται πριν
0: ή το παίρνετε το σπίτι. Ή το προμηθεύεται πριν πάει στο σχολείο.
2: Μα γι' αυτό λέμε, όλο είναι λάθος και πρέπει
0: όλο
2: να το δούμε από την αρχή. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει εμείς να τρώμε σωστά.
0: Όχι.
2: Ξέρουμε πώς πρέπει τα γεύματά μας. Ξέρουμε το πρωινό, πρέπει να τρως πρωινό. Πώς το κάνουν από εμάς.
0: Άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να τρως πρωινό.
2: Τέλος πάντων, ας καταλήξουν τι πρέπει να κάνουμε και να μας το μαθαίνουνε.
0: Ναι, έτσι. Άκουγα προχθές έναν επιστήμονα γιατρό που έλεγε ότι η παιδιά είναι το μεγαλύτερο, λέει, φάουλ που έχει γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να τρως πρωινό.
2: Και τι θα τρώμε.
0: Τα πόδια σου τώρα τι να σου πω δηλαδή.
2: Δεν τα ξέρεις καλά. Λοιπόν, και θα σας αφήσω να πούμε ότι αύριο στις 7 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας θα είναι και η είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ο δραμηνός Τηλέμαχος Τσελεπίδης θα παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή «Εκφράσεις ψυχής». Γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλολόγων Δράμας, τις εκδόσεις Φυλάτος και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας αυτή η εκδήλωση. Έχει γράψει ποίηματα για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη συντροφικότητα. Και για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης, καθώς και η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Δράμας, η Βάσο η Πετρά. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, ολοποίηση, δίνει και ο καιρός έτσι ωραίος, μια χαρά, μια χαρά. Δίνει το σκηνικό από μόνο του.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Να σε καλά, τα σούλα. Καλημέρα, καλημέρα. 45αρίζει λέει ο Χαρούλης σήμερα.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Είναι το πολλά.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Μεγάλωσε κι αυτός.
0: Ναι.

0: έχει μόνα.
1: Επειδή μας στέλνετε και μηνύματα περί 13 του μηνός και δεν ξέρω τι και τρίτη, να τα ξαναπούμε.
2: Και πόσο γρουσούζει.
1: Τώρα, η πιο διαδεδομένη ελληνική εξήγηση συνδέει την ημέρα με την πτώση της πόλης στους Οθωμανούς. Ξέρουμε ότι ήταν τρίτη και 29, έτσι.
2: Το 1453.
1: Ναι, όμως αν πάμε και προσθέσουμε το 1, το 4, το 5 και το 3, το 1453, ισούται με 13, παιδιά.
2: Έλα
1: τι
2: τώρα,
1: δεν καταλαβαίνετε.
2: Μην χτυπάς το χέρι σου.
1: Συγγνώμη.
2: Ξεφεύγουμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο τι έχεις να μας πεις.
1: Τι ξεφεύγω, αφού αυτό...
2: τώρα τόσο, δηλαδή άμα γιατί μέτρα. Να το προσθέσω.
1: Τόσο βγαίνει. Λοιπόν, επίσης,
2: και γιατί
1: και
2: δεν
1: 13...
2: βάζεις και το 29 που ήταν και 29. 1453 συν 29.
1: Όχι, δεν το βάζω εκείνο. Την τρίτη πιάνω.
2: 29
1: και το
2: ήταν. Τρίτη και 29.
1: Ναι. Επίσης, την 3η 13 Απριλίου του 1204 είχε προηγηθεί και η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους.
2: Να μου πεις ότι το κρατήσανε από
1: αυτό
2: εκεί, το δέχομαι.
1: Αυτό το κρατάς.
2: Ναι.
1: 9 και 2, 11. Και 2 από μένα, 13. Λοιπόν.
2: Και 2 από μένα, 15. 3.
1: Σύμφωνα με τον πατέρα της αστρολογίας, τον Νικόλαο Πολίτη, η 3η ελέγχεται από τον πλανήτη Άρη, παιδιά, τον θεό του πολέμου και των καταστροφών. Άρα, σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, μάλιστα θεωρείται ότι επικρατεί μαζί με τον Κρόνο και δημιουργεί την λεγόμενη κακιά ώρα. Κουνήσου από τη θέση σου. Και άλλο θες.
2: Με βλέπεις να κουνιέμαι.
1: Το είπαμε για την αρμονία του σπάσιμο.
2: Είπες ότι διοικείται από τον θεό Άρη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Κάποια στιγμή ο Άρης θα μπει ανάμεσά μας.
1: Μπράβο. Αυτά. Λοιπόν.
2: Λοιπόν,
1: τι είναι σήμερα?
2: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών η σημερινή.
1: Ναι.
2: Γιορτάζεται από το 1989 κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Εδώ με αυτά που έχει κάνει τις έχει αυξήσει τις καταστροφικές συνέπειες. Έχουμε δει, βλέπετε πάλι τελευταία και πάλι. Συν τη χώρα μας, τι γίνεται με τις
1: βροχοπτώσεις. Τσουνάμια, μονάμια, πώς τα λένε όλα αυτά, δε. Πλημμύρες, μλημμύρες, σεισμοί, έτσι το λέμε. Γιατί με κοιτάς
2: περίεργα. Όχι, έτσι το λέμε, έτσι το λέμε.
1: Κατολιστήσεις, ματολιστήσεις.
2: Τα πάντα, τα πάντα, ναι.
1: Ναι.
2: Τα δεύτερα
1: αυτά
2: είναι πιο ισχυρά από τα πρώτα πάντα.
1: Δεν είναι.
2: Είναι.
1: Τι άλλο?
2: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Ναι.
2: Αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες στην περίοδο από 12 έως 14 είναι.
1: Μάλιστα.
2: Για φέτος η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται.
1: Έχουμε και άλλη μέρα.
2: Ξέρω.
1: Η μέρα της ΔΕΗ λέει. Μπα, 13 γιατί? Οκτωβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα γιορτασμού της.
2: Τότε ιδρύθηκε.
1: Για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατέστησε, λέει, την αργία της 6ης Δεκεμβρίου που είναι η μέρα του Αγίου Νικολάου που δεν είχε κανένα συμβολισμό. 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944 ήταν όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα οι Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου που ανήκει στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Διάδοχος δηλαδή, έτσι. Οι εργαζόμενοι των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με τους άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του ηλέκανου πεδίου. Οι απώλειες, 11 νεκροί οι Γερμανοί, 21 τραυματίες, 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν τη ζωή τους 11
2: δηλαδή,
1: μαχητές. Γι' αυτό λοιπόν το γεγονός.
2: Αποχωρούσαν και συνέχισαν να καταστρέφουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και άλλη παγκόσμια ημέρα, παιδιά.
2: Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
1: Ναι,
2: σοβαρό
1: πολύ
2: και αυτό.
1: Σοβαρό.
2: Κάθε χρόνο στις 13 Οκτώβρη γιορτάζεται. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Τώρα, γιατί
1: μία
2: θρόμβωση...
1: σταγόνα, πολύ σωστά τα λέει, πυγμένου αίματος μέσα σε ένα αγγείο που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι.
2: Μια και εμποδίζει και τη ροή του αίματος.
1: Ακριβώς.
2: Και γιατί επιλέχθηκε, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1821 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοφ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτή τη συχνά παρεξηγημένης και μη διαγνωσμένης νόσου.
1: Με τη διαγνώση είναι αργά. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Από τώρα. Πολύ νωρίς δεν είναι.
2: Στον Καναδά.
1: Ναι. Στο δικό μας τον Καναδά, εδώ.
2: Εδώ, σε εμάς. Εγώ νόμιζα λίγο πιο μακριά. Η μέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ.
1: Μάλιστα. Θα πάμε σιγά σιγά. Καλά, τώρα.
2: Σε λιγάκι.
1: Μην τα δούμε αυτά.
2: Θα πρέπει να πάμε στην.
1: Θα πάμε σιγά σιγά, ναι, προς τα εκεί. Είπαμε για τον Γιάννη Χαρούλη και ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια. Τώρα να μην ακούσουμε και τα Λέκα.
2: Κανονικά πρέπει να ακούσουμε.
1: Πρέπει,
2: και
1: πρέπει, πρέπει, πρέπει, ναι.

0: Πολύ ωραίος ο Βασίλης Λέκας και χρόνια του πολλά που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε τη βόλτα μας, να φτάσουμε μέχρι τις Σέρες. Είναι εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Συννεφιά έχουμε και σήμερα, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται.
0: Και εδώ το ίδιο.
1: Ναι, βροχούλα δεν έχουμε ακόμη, αλλά δεν αποκλείεται.
0: Υγρασία, έχουμε βροχούλα. Είχαμε και θα έχουμε,
1: αλλά καλή θερμοκρασία.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι.
1: Ωραία, είμαστε δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τον καιρό. Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία. Ανήμερα της εορτής των Πολιούχων της Παμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή δηλαδή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Βουλγαρίας. Μετά λοιπόν από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Να σας πω πως αν και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, να ξαναγηθεί στη συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από τη μοναστιακή κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω. Τώρα να πάμε στην Ιγρίτα. Τα θερμά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης του καταστήματος κράτησης Ιγρίτας εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα τηλεόρασης που είχε μεταφέρει κρατούμενος, ο οποίος είχε προηγουμένως μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα για δικονομικούς λόγους. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της τηλεόρασης 3 κινητά τηλέφωνα, ένας δρομολογητής, ένα ρούτερ δηλαδή, 3 ακουστικά, 2 καλώδια φόρτισης και 2 κάρτες SIM. Δεύτερη μέρα σήμερα της επιστημονικής διημερίδας με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών από τις 10 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Συνεχίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας αύριο Τετάρτη σε 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα που θα αναπτυχθεί έχει τίτλο «Η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά» από το φιλόλογο Ζήση Μητλιάγκα. 2 υποτροφίες, το ύψος των οποίων αγγίζει στα 2.500 ευρώ η καθεμία, προκυρήσει η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων κυριών η Εμέλεια στις Σέρες για επιτυχώνες των Πανελλαδικών από τις Σέρες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνει την Παρασκευή 30 του ίδιου μήνα. Και τέλος, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι συνεχίζει τις διαδρομές της γνώσης από μακρισμένες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Σερών η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών στις σχολικές μονάδες του νομού. Σήμερα, Τρίτη και 13, θα βρίσκεται στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλεια, στην Υπηαγωγία Δασοχωρίου και την Υπηαγωγία Λιθοτόπου. Ενώ την Τετάρτη, στο πρώτο και δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας και Δημοτικό Σχολείο Τερπνής.
0: Μάλιστα.
1: Σας αποχαιρετώ. Τρίτη και 13 δεν φαντάζομαι να έχετε.
0: Καθόλου εμείς. Τα λέγαμε όμως αυτή.
1: Γι' αυτό και δεν ανέφερα τίποτα. Μακριά από εμάς αυτά.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Δεν υπάρχει αυτή η ερμηνεία του Βαγγέλη του Κορακάκη, δικό ναι. τραγούδι βεβαίως, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε κάποια γεγονότα έτσι στο πέρασμα του χρόνου που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου, του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας.
0: Πόσο ωραίο ήταν αυτό.
1: Φαίνεται ήταν πολύ ωραίο, ή μόνο του το έλεγε για να πιστεύουν οι άλλοι.
0: Τόσο παλικάρι μου, ναι.
1: Συλλαμβάνονται ο Μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αιτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν σε εισαγωγικά, αν δεν ήθελαν να μην ομολογούσαν, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.
0: Όχι για μας όμως.
1: Όχι.
0: 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των Εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Σε συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες.
1: 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
0: 1930, η Ελίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο.
1: Το 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη.
0: Και η τελευταία είναι πάρα πολύ ωραία, ισπανική παραγωγή, και η πρώτη βέβαια ήταν εξαιρετική απόδοση του συγκεκριμένου συμβάντος. 1993 και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του.
1: Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε 2 δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
0: Στο ίδιο πλαίσιο και την ίδια χρονιά, με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη εξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι προοδευτικό σχέδιο, και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το μήνυμα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η σύμφωνη οφείλει να τηρηθεί από όλους.
1: Το 1925, μια μέρα σαν και αυτή, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επαναζόμενη σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε και πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία από το 1979 ως το 1990.
0: Γενέθλια, είπαμε, έχει η Νάνα Μούσχουρη, αλλά έχει και ο Πολ Σάιμον, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός. Και...
1: Να μου σχολείπαμε, ο Πολ Σάιμον πότε γεννήθηκε.
0: 41.
1: 1904 και φεύγει από τη ζωή ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, ο Παύλος Μελάς.
0: Κλείνει η φωνή σου, βλέπω πάλι. Yeah. 1985 ο Τάσος Αναστάσιος Ελευίζος, ο Έλληνας χαράκτης, πεθαίνει και τέλος.
1: Το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Ντάριο Φο, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997.
0: Δώρα δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου, Τασούλα Κριτικού, Βασιλική Μαχαίρα και Δέσποινα Γιαννακίδου στο μικρόφωνο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Στα 7 λεπτά μετά από τις 8, συντονισμένοι εδώ, πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, όπως κάνετε κάθε μέρα και εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενδυναμώνετε με αυτόν τον τρόπο. Μια όμορφη καλημέρα να στείλουμε και στον αδελφό σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας, που σήμερα θα πάμε μαζί αυτό το πρωινό της Τρίτης. Να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά δεν την γλίτωσα κι εγώ από όλη αυτή την υγρασία που υπάρχει, αν και το έπαιζα πολύ δυνατή. Πολύ πρόπολη. Πρόπολη. Για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αύριο. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Έως τις 9 θα πάμε μαζί στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, μέσα από αυτή την μικρόφωνο. Έως τις 9 θα πάμε μαζί στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, μέσα από αυτή την

δημιουργίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον γεωπόνο μας, τον κύριο Κώστα Μπούντα, το ραδιοφωνικό σεμινάριο της Τρίτης, αμέσως μετά την γέφυρα, Γιώργο.

0: Ούτε καν είδα ότι είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Δεν το είδα. Να πω απλά ότι από πλευράς πυροσβεστικής είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας είχαμε μια σύλληψη στον Εύρο για διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Επίσης εκεί είχαμε μια σύλληψη, καθώς είχε εκδοθεί ένα τέλμα σύλληψης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο, και μια υπόθεση λήψης για μια υπόθεση με ναρκωτικά στην Καβάλα. Τώρα, ο λόγος στον γεωπόνομο, στον κύριο Κώστα Μπούντα, για το ραδιοφωνικό σεμινάριο του πρωτογενούς τομέα της Τρίτης. Καλή σας μέρα.
1: Της Τρίτης και 13, καλημέρα.
0: Της Τρίτης και 13, ναι, δεν το είδα, δεν το πρόσεξα. Καλό αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Αλλού δεν λαμβάνεται υπόψη σαν Χωσούλικο. Αλλού έχουν Παρασκευή και 13.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εμένα θα μου επιτρέψεις, έστω και λίγο τρεχονισμένα, να ευχηθώ καλό μήνα, καλό υπόλοιπο μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Οκτώβριος είναι ο μήνας των χρυσανθέμων και των κίτρινων φύλων. Είδαμε και λίγη βροχή. Άλλοι βέβαια τη θέλανε, άλλοι δεν τη θέλανε. Και εγκυκλοπαιδικά να πω, επειδή ήταν ο 8ος μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, γι' αυτό ονομάστηκε Οκτώβριος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό η ελιά ολοκληρώνει το βιολογικό παραγωγικό της κύκλου μάλλον και βρίσκεται στη φάση ορίμασης των καρπών της. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, κάποια ελαιοργία άνοιξαν και σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα, καθώς η συλλογή του ελαιόκαρπου θα προχωρήσει και θα γενικευτεί. Ο ελαιοπαραγωγός που έχει φροντίσει σωστά τις ελιές του όλη τη χρονιά περιμένει βέβαια να επιβραβευτούν οι κόποι του σε παραγωγή καρπού και σε ποιότητα. Με την ελπίδα για ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Μέχρι στιγμής βέβαια οι τιμές στην πράσινη ελιά απογοητεύουν. Οι δε τιμές του φετινού ελαιολάδου που άρχισαν να κυκλοφορούν, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αν θυμάμαι, είναι πολύ κάτω του κόστους. Συγχρόνως όμως Βάσο, ακούγονται και κάποιες περίεργες ειδήσεις.
0: Όπως?
1: Στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια και στο τέλος μάλλον της. Λοιπόν, αυτά που θα πούμε σήμερα εδώ, ας τα θεωρήσουν οι παραγωγοί μας ένα μικρό οδηγό για τις σωστές ενέργειες που πρέπει να ακολουθεί, που πρέπει να ξέρει ο παραγωγός και να τις ακολουθεί από τον ελαιόνα μέχρι και το ηλιοτριβείο, ώστε να παράξει ένα πολύ καλής εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο. Και φέτος λοιπόν είχαμε επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά μεγαλύτερο από πέρσι. Θερμοκρασίες που υπέβαλαν όλους τους ζωντανούς οργανισμούς σε θερμική καταπώνηση, θερμικό στρεσάρισμα. Ιούλιος, Αύγουστος και μεγάλο μέρος Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν σαν οι θερμότεροι μήνες από τότε που έχουμε επίσημη καταγραφή θερμοκρασιών, δηλαδή από το 1850, κλιματική αλλαγή έχουμε. Αυτή λοιπόν η μακρά περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, πάνω από 30-35 βαθμούς, περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τον πληθυσμό του δάκου, λόγω κυρίως μια κόλαψης των αυγών, αλλά και έτσι περιόρισε και τις προσβολές. Όμως από εδώ και πέρα θέλω να επιστήσω την προσοχή ότι ο πληθυσμός του δάκου, αυτός που επιβίωσε, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Ιδιαίτερα αν η συγκομιδή καθυστερήσει, γιατί τώρα οι θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 25 βαθμούς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για το δάκο. Προσοχή λοιπόν, αν η συγκομιδή μεταφερθεί για Νοέμβριο-Δεκέμβριο

0: και χρειαστεί να γίνουν ψεκασμοί, θα πρέπει να γίνουν μόνο με τα κατάλληλα σκευάσματα και να τηρηθεί απαρεγκλήτως το επιβαλλόμενο χρονικό όριο μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής, για να μην μεταφερθούν στο ελαιόλαδο υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Mm-hmm. Μπορεί ο δάκος, όπως έχουμε πει και άλλες χρονιές, μέχρι το Δεκέμβριο να κάνει πανηγύρι, αν είναι ευνοϊκές οι θερμοκρασίες και δεν υπάρχει προστασία. Μην επαναπαυόμαστε το ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλες προσβολές. Λοιπόν, καλά είναι λοιπόν ο ελαιοπαραγωγός να συνεννοείται με το ελαιοτριβείο για τη μέρα και ώρα που θα παραδώσει τον ελαιόκαρπο, για να μπορεί να κανονίσει τα σχετικά με τη συγκομιδή, ώστε να μην καθυστερεί η παράδοση του καρπού, διότι όπως ξέρουμε η καθυστέρηση βοηθάει στην υποβάθμιση της ποιότητας. Mm-hmm. Ιδανικό θα ήταν η άλυση του καρπού να γίνει μέσα σε 24 ώρες από τη συγκομιδή. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι οι προδιαγραφές πολλών ελαιολάδων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης επιτρέπουν από την νομοθεσία μέχρι και 48 ώρες. Mm-hmm. Μπορεί βέβαια ο καρπός που περιμένει στην αυλή ή στην αποθήκη πριν πάει στο ελαιοργείο να μην φαίνεται ότι χαλνάει. Όμως τα στοιχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία αναλύσεων του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών που εξέτασε 4 περιπτώσεις χρόνου αποθήκευση από 1 έως 7 μέρες, 1 μέρα, 3 μέρες, 5 μέρες και 7, έδειξαν ότι από τη δεύτερη κιόλας μέρα αναμονή στο ελαιόλαδο καταγράφονται μεταβολές, επιβαρυντικές μεταβολές. Mm-hmm. Η οξύτητα, η οποία βέβαια δεν είναι και ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο, μέσα σε 7 μέρες μπορεί να αυξηθεί από 0,3 σε 0,56 μονάδες. Mm-hmm. Αλλά πάλι, όπως ξέρουμε, αυτό κατατάσσει το ελαιόλαδο πάλι στην κατηγορία του έξτρα παρθένου, που έχει μέχρι 0,8. Όμως η εμπορική κατηγορία ενός ελαιολάδου δεν καθορίζεται μόνο από την οξύτητα, αλλά και από άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Γίνεται δηλαδή και μια οργανοληπτική αξιολόγηση. Και για να μην σας κουράζω πολύ, τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις δείχνουν ότι οι συνολικές φενόλες μειώθηκαν κατά 41% από 1 σε 7 μέρες, αυξήθηκαν τα υπεροξίδια, μειώθηκε η αντοχή στην οξύδωση και αυξήθηκαν κατά 60% τα οργανοληπτικά ελαττώματα που αφορούν γεύση και άρωμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλύτερα να κάνουμε μικρότερες και συχνότερες παραδόσεις παρά να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο φορτίο, mm-hmm, που έτσι θα καθυστερήσει η παράδοση για μέρες. Τώρα βέβαια, αν η αναμονή είναι αναπόφευκτη, mm-hmm, τότε θα πρέπει οι ελιές να διατηρούνται σε ένα δροσερό μέρος με σκιά και καλό αερισμό. Βέβαια, για την αποθήκευση και μεταφορά πρέπει να προτιμώνται τα σκληρά αδιάσταλτα τελάρα μεσαίου μεγέθους με τρύπες και όχι τα πλαστικά σακιά πυκνής ύφανσης, αυτά που βάζουμε τα στάρια για παράδειγμα, mm-hmm, που μάλιστα στιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Διότι τότε ο καρπός πιέζεται υπερβολικά, το διαθέσιμο οξυγόνο μειώνεται, η αναπνοή του καρπού που είναι ζωντανός ακόμα, αυξάνει τη θερμοκρασία, επιταχύνονται οι αλλοιώσεις και το φαινόμενο της υδρόλυσης. Δηλαδή, η υδρόλυση είναι η απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα τριγλυκερίδια, που επηρεάζουν και την οξύτητα και τα οργανοληπτικά συστατικά και γενικά μειώνει την εμπορική αξία. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις αλλοιώσεις πιο ευάλωτοι είναι οι όριμοι καρποί, mm-hmm, μεγαλόκαρπο ποικιλιών που είναι πιο σαρκώδεις και ζουμεροί, δεν αντέχουν στην πίεση πολύ. Αυτοί που έχουν συλλεχθεί με μηχανικά μέσα γιατί έχουν χτυπηθεί. Αυτοί που έχουν προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, είναι χτυπημένοι ή πατημένες. Και βέβαια πιο ανθεκτικοί είναι οι υγιείς αγουροπή καρποί μικρόκαρπων και μεσαίων ποικιλιών που έχουν συλλεγεί προσεκτικά ή ακόμη και με τα χέρια. Πιο απλά, ελιές χτυπημένες, τραυματισμένες, πατημένες, προσβολημένες από μύκητες και εχθρούς δεν πρέπει να πηγαίνουν για εξαγωγή ελαιολάδων. Γιατί? διότι ποτέ κακής ποιότητος πρώτη ύλη δεν δίνει καλής ποιότητος προϊόν, ούτε με θαύμα. Mm. Και φυσικά δεν μαζεύουμε ποτέ ελιές μετά από βροχή, περιμένουμε να στεγνώσουν. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε? Τα μέσα και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν στην ελαιοσυλλογή πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Δηλαδή τα ελαιόδεικτα, τα χτένια, τα ελαιοδεικτικά, τα τελάρα, και βέβαια να πληρούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ιδιαίτερα όσον αφορά τα πλαστικά και τους πλαστικοποιητές. Ιδιαίτερη αναφορά έχουμε κάνει και σε παλιότερες εκπομπές για τα ελαιοραβδιστικά και ειδικά για τα αλυσοπρίωνα. Αν αυτά χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση της συγκομιδής, κόβουμε κάποια κλαδιά που είναι ψηλά για να κάνουμε τη συγκομιδή. Λοιπόν, πρέπει να συντηρούνται προσεκτικά και να λιπαίνονται με λιπαντικά φυτικής προέλευσης κατάλληλα για τρόφιμα, ώστε να μην ρυπαίνεται ο καρπός με ορυκτέλαια. Που όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικότατο πρόβλημα για την ασφάλεια του ελαιολάδου, σε βαθμό που, όπως έχουμε πει, που μπορούν να το καταστήσουν μη εμπορεύσιμο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για το ελληνικό ελαιόλαδο. Άγχος μεγάλο.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ ορυκτέλαιο.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο τα γράσα και τα ελαιόλαδα, είναι και τα καυσαέρια των τρακτέρ που περνάνε μέσα, αν δουλεύουν μηχανήματα μέσα εκεί. Όλα αυτά μπορούν να επιβαρύνουν. Τώρα, ως προς την επιλογή του χρόνου συγκομιδής, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για το αγορέλαιο. Αυτό είναι το λάδι από ελιές που συγκομίζονται πριν οριμάσουν πλήρως και όταν ο καρπός είναι ακόμα πράσινος. Η συλλογή γίνεται αποκλειστικά με το χέρι, ώστε να γίνεται συγχρόνως οπτικός έλεγχος και διαλογή. Το αγορέλαιο έχει ένα ελαφρώς θολό χρυσοπράσινο χρώμα, περιέχει περισσότερες φενόλες και άλλα πολύτιμα υψηλής βιολογικής αξίας θρεπτικά συστατικά από τα κλασικά ελαιόλαδα, έχει μια πιο έντονη πικράδα και πικάντικη γεύση. Αυτά τα χαρακτηριστικά διατηρούνται για 8 μήνες περίπου, γι' αυτό και η εμπορία του είναι χρονικά περιορισμένη. Η απόδοση βέβαια του καρπού σε αγορέλαιο είναι σαφώς μικρότερη, γι' αυτό και η τιμή του είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα κλασικά ελαιόλαδα. Εκείνο και πρέπει να ξέρουμε είναι στη χώρα μας έχουμε ένα μόνο pop αγορέλαιο, είναι το αγορέλαιο Χαλκιδικής.
1: Πώς τα καταφέραμε και έχουμε ένα μόνο? Μπράβο! Ένα μόνο! Μπράβο μας! Μπράβο μας!
0: Λοιπόν, εκείνοι κινήθηκαν οργανωμένα. Βέβαια το αγορέλαιο δεν είναι στην νομοθεσία, είναι κάτι έξτρα, πώς να το πω δηλαδή.
1: Είναι χρυσάφι, είναι το χρυσάφι του χρυσαφιού.
0: Είναι για αυτούς που ξέρουν... καλύτερα. Οι νοικοκυρέοι είναι οι πρώτοι που πάνε για την... και κρατάνε για το σφίτι.
1: Βέβαια. Καλή ώρα λοιπόν. Όπως ο Μιλών.
0: Λοιπόν, για τις ελαιοποιήσιμες ελιές, κατάλληλο στάδιο οριμότητας θεωρείται η φάση αλλαγής του χρώματος από πράσινο-κίτρινο σε πράσινο-ιώδες. Αυτό λέγεται και στάδιο βιομηχανικής ορίμασης. Από αυτούς λοιπόν τους καρπούς παράγεται το έξτρα παρθένο, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα μέχρι 0,8 μονάδες. Μέχρι 0,8. Σε αυτό το στάδιο πετυχαίνουμε τον άριστο συνδυασμό ποιότητας και ποσότητας. Σε πιο προχωρημένο στάδιο, στη φάση που οι καρποί παίρνουν ένα μαύρο χρώμα αλλά έχουν ανοιχτόχρωμη σάρκα μέσα, είναι το στάδιο της φυσιολογικής ορίμασης. Εκεί παράγεται το παρθένο ελαιόλαδο. Με οξύτητα που είναι μεγαλύτερη από το 0,8 μέχρι 2 μονάδες. Ελαιόλαδο με οξύτητα μεγαλύτερη των 2 μονάδων χαρακτηρίζεται μη βρόσιμο. Αυτό είναι που οδηγείται για ραφινάρισμα ή εξευγενισμό επί το ελληνικότερον, και εν συνεχεία μας εμφανίζεται ως ραφιναρισμένο, ως εκλεκτό ελαιόλαδο, κλασικό ελαιόλαδο με κάποιες τέτοιες ονομασίες και οξύτητα μία μονάδα. Αλλά με πολύ μικρότερα, λιγότερη περιεκτικότητα σε βιολογικά χρήσιμα συστατικά. Θα τα πούμε μάλλον στην επόμενη εκπομπή αυτά. Θα μιλήσουμε και για την συνθήκη της αποθήκευσης. Βέβαια να σημειώσουμε ότι η αλλαγή του χρώματος που επικαλεστήκαμε είναι ένας εμπειρικός δείκτης. Δεν είναι απόλυτα αξιόπιστος, διότι η συγκέντρωση της ηλιοελάδος στον καρπό και η αλλαγή χρώματος είναι δύο ανεξάρτητες διεργασίες, φυσιολογικές διεργασίες, που δεν μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από πρακτικής πλευράς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και να το θεωρήσουμε αρκετά ικανοποιητικό, επαρκή. Για παράδειγμα, σε περιόδους που έχουμε χαμηλή καρποφορία, η μεταβολή του χρώματος γίνεται με πιο γρήγορο ρυθμό. Ενώ αν έχουμε υψηλή καρποφορία, παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση. Αργεί η ελιά να οριμάσει τους καρπούς, να αλλάξει το χρώμα τους. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες, συνδυαζόμενες με χαμηλή υγρασία, όπως είχαμε φέτος, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ελαιοπαιρεκτικότητα, την μειώνουν. Η αλλαγή του χρώματος, βέβαια, δεν γίνεται συγχρόνως σε όλους τους καρπούς του δέντρου, γι' αυτό και η ελαιοσυλλογή γίνεται όταν το μεγαλύτερο μέρος των καρπών έχουν το επιθυμητό χρώμα, αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως. Η περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο καθορίζεται κυρίως από γενετικούς παράγοντες, δηλαδή από την ποικιλία, αλλά επηρεάζεται και από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τις καλλιεργητικές φροντίδες που έγιναν στη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Τώρα, ανάλογα με την ποικιλία, ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της ελαιοπαιρεκτικότητας και της μέγιστης συγκέντρωσης των αρωματικών ενώσεων κυμαίνεται από 140 έως 180 μέρες από την πλήρη ανθοφορία ή 20 εβδομάδες από την εμφάνιση των πρώτων καρπών, έτσι να έχουμε και ένα χρονικό προδιορισμό. Πολυετής έρευνες πάντως έδειξαν ότι όταν σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση στους καρπούς, το ελαιολάδο στους καρπούς, η ελαιογέννηση διακόπτεται σε όλους τους καρπούς, έστω και αν ένα τμήμα τους είναι ακόμα πράσινο ή πρασινοκίτρινο. Η καθυστέρηση συλλογής του καρπού όχι μόνο δεν αυξάνει την περιεκτικότητα σε λάδι, αντιθέτως οδηγεί σε παραγωγή ελαιολάδου κατώτερης ποιότητας, κυρίως λόγω μείωσης των φαινολικών συστατικών και δράσης υδρολυτικών ενζήμων. Η άποψη που έχουν ορισμένοι παραγωγοί ότι το Δεκέμβριο βάζει λάδι η ελιά είναι σχετική, γιατί μέχρι αυτή την περίοδο δεν βάζει επιπλέον λάδι, αλλά χάνει υγρασία. Και έτσι η αναλογία εμφανίζεται μεγαλύτερη. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Δύο λόγια για το ελαιοτριβείο. Το ελαιοτριβείο θεωρείται μονάδα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί παράγει ένα τρόφιμο που απαιτεί αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι συνθήκες καθαριότητας που επικρατούν και οι χρησιμοποιούμενες θερμοκρασίες, γιατί είναι καθοριστικές για την ποιότητα και διατήρηση των θρεπτικών συστατικών στο ελαιόλαδο. Πολύ εύκολα το ελαιόλαδο απορροφά και κατακρατεί δίσως μεσουσίες που αναδύονται στο χώρο του ελαιοτριβείου και για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρούνται όλοι οι χώροι καθαροί με σχολαστικότητα και δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο παραγωγής παρά μόνο στο προσωπικό της επιχείρησης. Δυστυχώς αυτό, με ευθύνη των ελαιοτριβείων βέβαια, δεν τηρείται. Και άλλα πράγματα δεν τηρούνται και κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη σε αυτά. Η παραλαβή του ελαιόκαρπου πρέπει να γίνεται και γίνεται. Στα περισσότερα, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ εδώ, γίνονται εκτός του χώρου ελαιοργείου, γιατί τα καυσαέρια από τα οχήματα μεταφοράς που περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, απορροφούνται πολύ εύκολα από το ελαιόλαδο. Είναι κλειστός ο χώρος όπου γίνεται η επεξεργασία της ελιάς. Ο ελαιόκαρπος επίσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με οξυδωμένα μεταλλικά σκεύη, γι' αυτό και όλα είναι inox εκεί, ούτε με γράσα βέβαια, ούτε και ορυκτά, που αλλοιώνουν ορυκτά λάδια, γιατί όπως είπαμε αλλοιώνουν την ποιότητα. Το πλήσιμο του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το νερό πρέπει να είναι πρόσιμο και να αλλάζει τακτικά κάθε 4-5 ώρες και όχι απλά να ανακυκλώνεται το ίδιο και το ίδιο. Το σπάσιμο των καρπών στο σπαστήρα και τη μάλαξη είναι κρίσιμες φάσεις, επειδή εκεί διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα. Η ελαιοζύμη που μεταφέρεται στο μαλακτήρα πρέπει να θερμαίνεται σταδιακά στους 27 με 30 βαθμούς και να υφίσταται μάλαξη επί 30-40 λεπτά. Αυτά είναι σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου, γραπτές. Ο χρόνος πάντως σε πολλά ελαιοτριβία δεν τηρείται, τον υπερβαίνουν. Σε μια προσπάθεια να βγάλουν λίγο περισσότερο ελαιόλαδο, αλλά αυτή η μάλαξη που γίνεται φέρνει το ελαιόλαδο σε επαφή περισσότερη ώρα με το οξυγόνο. Βγάζεις περισσότερη ποσότητα πιθανόν, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Ακόμη το Υπουργείο καθορίζει και την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων του μαλακτήρα, που λέει να μην ξεπερνάει τις 19 στροφές το λεπτό. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με αυτές τις δύο περίεργες ειδήσεις που σου είπα. Η πρώτη αναφέρεται σε ένα ελαιοργείο της Ιταλίας, όπου δήλωσε ότι επιτεύχθηκε απόδοση σε αγουρέλιο της τάξης του 18%. Ποσοστό εξωπραγματικό. Προφανώς πρόκειται για ξέπλυμα, για κομπίνα, δεδομένου ότι η Ιταλία εισάγει μεγάλες ποσότητες φθηνού, αδασμολόγητου ελαιολάδου από την Τινησία. Γιατί ξέρουμε υπάρχει μια προνομιακή σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τινησίας για 53.000 τόνους, αν θυμάμαι καλά. Το περισσότερο το παίρνουν η Ισπανία και η Ιταλία. Βέβαια δεν είναι 53.000 τόνοι, έχουν γίνει 103.000 τόνοι και γι' αυτό και η Τινησία επέβαλε επίσημο αίτημα να αυξηθεί στους 100.000 τόνους, ώστε μη τυχόν γίνει κανένας έλεγχος και βρεθούν παρασπονδίες και υπάρξουν επιπτώσεις. Η δεύτερη είδηση αφορά εμάς. Και σημείωσε τα ονόματα.
1: Εμάς τους δυο.
0: Όχι. Η χώρα μας σημείωσε τα ονόματα, αν θες να κάνεις έρευνα. Λοιπόν, αφορά σοβαρή επώνυμη καταγγελία του Προέδρου του Συνδέσμου Ελαιοργών του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, του κυρίου Πρόδρομου Αφθονίδη, ο οποίος υποστήριξε προημερών ότι μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου εισήχθησαν στην Κρήτη και στη συνέχεια ελληνοποιήθηκαν.
1: Α, κλασικά, κλασική μέθοδος.
0: Κάτι μου θυμίζει με τη φέτα αυτό το πράγμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αφθονίδης βέβαια δεν διευκρίνησε από πού, αλλά εύκολα καταλαβαίνουμε, κοντά είναι η Τινησία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η Βάσο μου είναι μια καταγγελία που πρέπει να ερευνηθεί επιγόντως και διεξοδικά και να ενημερωθούν και οι καταναλωτές για να ξέρουν τι τρώνε. Αν κάτι τέτοιο συνέβη, θα είναι μεγάλο πλήγμα και για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, γιατί συμπιέζονται οι τιμές, και για τους καταναλωτές και για την αξιοπιστία και ασφάλεια του ελληνικού ελαιολάδου, του εθνικού μας προϊόντος, δεδομένου ότι στην Τινησία χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως παίρνει, έχει κάνει αυτή τη συμφωνία.
0: Όχι,
1: από την,
0: ναι, όχι μόνο την με το ελαιόλαδο.
1: Και όχι μόνο και το ελαιόλαδο.
0: Τα φυτοφάρμακα έχουμε πει ότι είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Και του φάσκο-αντιφάσκο με τα πολλά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ξέρεις ποιο θα αντικρίσεις. Ναι.
0: Γιατί εδώ είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Ξέρεις, αυτά τα φυτοφάρμακα, τα περισσότερα αν όχι όλα, παράγονται, εξακολουθούν να παράγονται από ευρωπαϊκές βιομηχανίες, φυτοφαρμάκων, χημικές βιομηχανίες. Δεν κυκλοφορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάγονται όλα στις άλλες χώρες που δεν έχουν απαγορευτικές διατάξεις, αλλά τα εισάγουμε μέσω των τροφίμων.
1: Κατάλαβα. Και το δεύτερο.
0: Και έχουμε πει πόσες φορές ότι οι έλεγχοι που γίνονται στις πύλες εισόδου, τα τελωνία, είναι δειγματοληπτικοί. Αυτές ήταν οι δύο ειδήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Για την Ιταλία και για το Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα Μπουντά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: στον Θεό και στην αγάπη.
1: Το χρόνο σκάλι στο να κάθε το προφήτη.
0: Δύσκολο αντάμωμα, σαν μάνας μάλωμα.
1: Και να γνάντια επιδείς φωτιές που κάνουν τον αφή.
0: Σαν αγκαλιά μετά, παράπονο γεμάτη.

0: στα 36 λεπτά μετά από τις 8, συνεχίζουμε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα και τώρα θα πάμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Σας καλώ σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει στη Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων, αυτό το διαμάντι που έχουμε στην χώρα μας, διατοπικές κληρονομιές της ελληνικής τυροκομείας, άνθρωποι, τόποι και πρακτικές στο χρόνο. Όταν μιλούσαμε, νομίζω κάπου εκεί στα τέλη του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, με την διευθύντρια της σχολής, την κυρία Αλεξάνδρα Μέγα, μας είχε προετοιμάσει για μια τέτοια πολύ ωραία εκδήλωση, καθώς μπαίνει, είναι ήδη η σχολή σε τέτοιου είδους δράσεις, που νομίζω ότι θα τις ενισχύσει και θα τις αυξήσει πολύ περισσότερο. Καλή σας μέρα, κυρία Μέγα, από την Κομοτηνή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη θερμή εισαγωγή. Είστε πάντα δίπλα μας. Συμμεριζόμαστε κάποιες αγάπες.
0: Εννοείται. Όπως... Με πολύ μεγάλη πραγματικά. Η καρδιά μας είναι πολύ πολύ ζεστή όταν αναφερόμαστε, ειδικά η δική μου, γιατί έχω έρθει, έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της σχολής και είδα εκεί το ενδιαφέρον, την αγάπη τη δική σας, αλλά και των σπουδαστών για αυτό το μεγάλο πλούτο της πατρίδας μας που λέγεται τυροκομεία. Έχουμε όμως και έναν άλλο καλεσμένο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ρουσουνέλος, γευσιθήρας. Εκεί πάμε Μύκονο τώρα. Καλή σας μέρα. Αλλά θα είναι ένας από τους ομιλητές αυτής της εκδήλωσης. Θα τα πούμε λίγο πιο κάτω με τον κύριο Ρουσουνέλο. Πάμε, κυρία Μέγα, μαζί σας. Να είστε καλά. Τι καιρό κάνει στη Μύκονο? Φυσάει?
2: Περιμένουμε την βροχή πώς και πώς, γιατί πραγματικά την έχουμε ανάγκη.
0: Άντε, θα σας τη στείλουμε.
2: Και θέλω πριν συνεχίσετε να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τραγούδι που.
0: Α, ωραίο.
2: Δύσκολο αντάμο μας, σαν μάνας μάλαμα. Η παραδοσιακή τυροκομεία είναι πραγματικά ένα δύσκολο αντάμωμα για το οποίο θα συζητήσουμε στην πορεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει έτσι που το συνδυάσετε και με το τραγούδι. Κυρία Μέγα, σας ακούμε.
1: Εδώ και πολλά χρόνια η σχολή στηρίζει την εκπαίδευσή της στην βιωματική συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτό που ονομάζουμε γάλα, επεξεργασία, φαντασία, μεράκι και τελικά τοπικό προϊόν. Σε αυτά τα πλαίσια οι μαθητές όφυλαν να πάνε στον τόπο τους να επισκεφθούν κάποια δομή, κάποιο τυροκομείο, κάποια οικοτεχνία ή κάποια γαλακτοβιομηχανία και αφού μείνουν ικανό χρονικό διάστημα να αποτυπώσουν μια ολόκληρη παραγωγική διαδικασία και στο χαρτί, στα πλαίσια μιας έκθεσης λοιπόν, που ο καθηγητής την έπαιρνε, τη διόρθωνε, τη συζητούσε και στο τέλος κατέληγε ο σπουδαστής να έχει καταλάβει καλύτερα αν τυχόν έκανε κάποιες παρανοήσεις και βέβαια και ο καθηγητής να εισπράξει την παραδοσιακότητα της τυροκόμησης σε εκείνο το μέρος της χώρας. Τη λέξη που δίνανε στον κόφτη του τυριού ή στο καλούπι.
0: Βέβαια, κρατάμε και όλα αυτά.
1: Που σερβίρανε το τυρί.
0: Ναι.
1: Και την πορεία του τυριού μετά την τυροκόμησή του. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είχαμε στα σεπτάρια μας και στα ντουλάπια μας, στα αρχεία μας, ένα θησαυρό κατατεθειμένης παραδοσιακής πληροφορίας. Πληροφορία για την παραδοσιακή τυροκομεία. Δεν θέλαμε να μένει αναξιοποιητός και συμμεριστήκαμε αυτή μας την διάθεση να αξιοποιηθεί με τον κύριο Δίνη, που είναι ένας άλλος εκ των ομιλητών, ήταν τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πράγματι μας πίστεψε και αυτός και τέλος πάντων καταλήξαμε σε μια φτυχή συνεργασία με την εξαιρετική βοήθεια της ομάδας της Μόνταλ που υλοποίησε το έργο της ψηφιοποίησης. Τι σημαίνει ψηφιοποίηση? Σημαίνει ότι αντί να είναι στο χαρτί και να πρέπει να ξεφυλίζεις 170 διαφορετικές εκθέσεις, μπορείς κάλλιστα, βάζοντας και λέξεις ερτηριακές, να διαβάσεις ποιες εργασίες περιγράφουν το μανούρι, ποιες το μπάτζο, ποιες είναι από την Ήπειρο, ποιες είναι από την Κρήτη, ποιες συνδέονται με γιορτές, ποιες συνδέονται με συνταγές, που είναι η γυναίκα τυροκόμος, που είναι το μητάτο, που είναι η παραδοσιακή οικιακή τυροκομεία. Εν πάση περιπτώσει, να αξιοποιηθούν από ένα σωρό ενδιαφερόμενους και να γίνουν κτήμα κοινό στον κόσμο της ελληνικής τυροκομείας. Αυτό έχουμε να γιορτάσουμε μεθαύριο.
0: 22
1: του Οκτώβρη. Αυτό θέλουμε να γιορτάσουμε. Θέλουμε να έρθουν κοντά μας όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια. Από εκείνα τα χρόνια τα παιδιά που... Τα τότε παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Τώρα οι περισσότεροι ευτυχώς είναι επαγγελματίες του χώρου της τυροκομείας. Mm-hmm. Τα τότε λοιπόν παιδιά, οι τότε μαθητές που συνέταξαν αυτές τις εκθέσεις, τα τυροκομεία που τους υποδέχτηκαν, οι καθηγητές που τους ενέπνευσαν και στη συνέχεια που ήταν και οι διορθωτές και οι επιβλέποντες. Και να βγει μπροστά σε όποιον είναι εδώ και δεν είναι τόσο κοντά δικός μας, να φανεί ο τυροκόμος. Mm-hmm. Να φανεί ότι είναι ένας άνθρωπος που εκπαιδεύτηκε και το τυρί δεν εμφανίζεται στο σούπερ μάρκετ αυτομάτως, αλλά κάποιος
0: ούτε
1: έχει βάλει
0: πέφτει από
1: πλάτη,
0: τον ουρανό, ναι βέβαια.
1: Ούτε mm-hmm. πέφτει από τον ουρανό.
0: Έχει βάλει πολύ
1: κάποιος
0: κόπο.
1: Το θέλησε, κάποιος είχε την υπομονή, το κουράγιο και το μεράκι να φτιάξει τα ελληνικά τυριά ένα-ένα. Mm-hmm. Έχουμε ευτυχείς συναντήσεις γονιών που, με παιδιά που συνεχίζουν την παράδοση mm-hmm. ή συγχωριανών που ένας έκανε την πρακτική του στο τυροκομείο του άλλου και τώρα είναι συνάδελφοι.
0: Ωραία.
1: Πολλά όμορφα πράγματα ελπίζουμε να ζήσουμε. Το κέντρο θα είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με την τυροκομεία και θα υπάρχει βέβαια και η έκθεση των σπάνιων τυριών από τους σπουδαστές μας που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα mm-hmm. με τα προϊόντα τους που περίφυγαν να θα τα εκθέσουν και εμείς θα το δοκιμάσουμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια όμορφη μέρα και ο κύριος Ρουσουνέλος ασφαλώς όχι απλώς γευσηθήρας, αλλά και
0: συγγραφέας,
1: το βιβλίο του, της Κοπανιστής το έχουμε σε περίοπτη θέση. Πέρα ότι είναι και όμορφο, είναι και ένα υπόδειγμα πώς προσεγγίζει κανείς, που δεν είναι τυροκόμος, ένα τοπικό προϊόν. Και νομίζω ότι όλοι μαζί είμαστε, και εσάς συμπεριλαμβάνουμε κυρία Μαχαίρα,
0: είμαστε
1: ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να ανθίσει ένας νέος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει η σχολή μας, να βγάλει από εδώ παιδιά χαρούμενα και ικανοποιημένα, σαν περηφάνεια για αυτό που κάνουν, αλλά θα πρέπει αυτό να τους αποδίδει και μια ικανοποιητική ζωή.
0: Βέβαια, αυτό.
1: Να έχουν μια αναγνώριση από την αγορά, γιατί δεν είναι πολλά πια, λίγα είναι αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή που
0: έτσι
1: επιλέγουν.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Και θα πρέπει να αποτελέσουν τα λαμπρά παραδείγματα για να τους ακολουθήσουν και άλλοι νέοι άνθρωποι.
0: Εγώ φαντάζομαι την σχολή σας ως ένα μεγάλο φανάρι που φεύγει ο κάθε σπουδαστής, παίρνει ένα κομμάτι από το φως αυτό και φωτίζει τον τόπο του. Και βέβαια πάνω στις γνώσεις που πήρε επενδύει και χαίρομαι που θα πάει στον τόπο του και θα κάνει την έρευνα στην περιοχή του, θα αναδείξει το τυρί της περιοχής του και δεν θα μείνει απλά το να κάνει αυτό το τυρί που έμαθε να κάνει στη σχολή. Θα βάλει και άλλα στοιχεία μέσα, θα βάλει και την τοπική γαστρονομία, θα βάλει και την τοπική ντοπιολαλιά, θα βάλει και το τοπικό τυρί. Γίνεται λοιπόν μια κυψέλη λοιπόν δημιουργεί εκεί που πάει ο κάθε σπουδαστής δικό σας με αυτό το πράγμα που γίνεται. Γιατί παίρνει αυτού του είδους τις γνώσεις και αυτά τα εφόδια από εκεί. Δεν φεύγει απλά ένας στιγνός επαγγελματίας, να το πω έτσι. Ένας στεγνός επαγγελματίας. Όχι. Πάει στον τόπο του και προσφέρει και επενδύει και ενισχύει τις γνώσεις που έχει πάρει από τη σχολή, βέβαια αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τους θησαυρούς του τόπου του πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Θα γίνεται κάθε χρόνο μια εκδήλωση που θα έρχονται και οι επαγγελματίες πλέον, τα παιδιά που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Η προηγούμενη ήταν για το επισκέψιμο τυροκομείο, η προπροηγούμενη για τα ελληνικά τυριά, με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Μαμαλάκη. Mm-hmm. Οι γιορτές αυτές που είναι και ευκαιρία για να συναντηθούμε με τους αποφύτους μας που είναι από μακριά, είναι κάτι που το επιδιώκουμε, μας χαροποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα αυτό που είναι σταθερό σε κάθε εκδήλωση, ανεξάρτητα από το θέμα, είναι η έκθεση των προϊόντων των τυριών των σπουδαστών μας. Mm-hmm. Αυτό θα θέλαμε πολύ να ξεφύγει από τα όρια της σχολής. Mm. Να το αγκαλιάσει η πόλη. όχι σαν τοπικό υπηρώτικο τυρί οι εκθέσεις αυτές, αλλά σαν τυρί στην Ελλάδα. Όχι τα Γιάννενα, η πόλη των τυριών, αλλά η πόλη των τυροκόμων. Γιατί η σχολή πραγματικά έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στους σπουδαστές της και αυτοί να ανταποκρίνονται. Τυριά που πρέπει να πας στην Μύκονο ή στη Σύρο ή στο Νευροκόπη για να τα δοκιμάσεις, μπορεί ο γενιώτης και οι επισκέπτες, αν η έκθεση αποκτήσει ακτινοβολία, πιθανόν να είναι και λόγος να έρθει ένα σταγιάννη εκείνο τον καιρό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν μια πολύ είναι πολύ ενδιαφέρουσα
1: είναι
0: αυτή.
1: Είναι μια πρόταση που την
0: τη δουλεύετε.
1: Κάθε φορά που βλέπουμε την θέρμη με την οποία ανταποκρίνεται και τη χαρά που έρχονται οι σπουδαστές μας, μέσα μας γίνεται όλο και πιο...
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει για να γίνει το είναι πραγματικά το γεγονός της χώρας πάνω στην ελληνική τυροκομεία.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Που να συγκεντρώνονται σε επίπεδο παραδοσιακών τυροκομείων. Έτσι, μεγάλες εκθέσεις συγκεντρώνουν κάποιες επιχειρήσεις, θα έλεγε κανείς, άλλης εμβέλειας, που προσβλέπουν πιο πολύ και σε εξαγωγές. Τώρα εδώ μιλάμε για μικρές σπάνιες παραγωγές, που πρέπει να συγκεντρωθούν κάποια μέρα σε κάποια περιοχή και να μπορεί ο γευσιθήρας, κύριε Ρουσουνέλο, ή ο τυρόφιλος να μπορέσει να διαλέξει και να δοκιμάσει.
0: Κύριε Ρουσουνέλο, τι λέτε?
2: Η κυρία Μέγα τα είπε πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω ότι αυτό που ίσως λόγω θέση δεν μπορεί να πει η κυρία Μέγα είναι ότι αν δεν αντιστραφεί η λογική του κράτους με τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτεί τέτοιες δραστηριότητες, δεν πρόκειται να πετύχουμε κάτι. Χρειάζεται περισσότερη, ας σκύψουμε περισσότερο σαν πολιτεία πάνω στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Και αν μιλάμε ειδικά για την τυροκομεία, είναι πολύ ωραία ιδέα οι τυρομάνες Ήπειρος, Κεφαλονιά, Λέσβος, να μην ξεχνάμε τη Λέσβο, Κρήτη, οι Κυκλάδες με την Άξο, θα πρέπει πραγματικά να αποκτήσουν τέτοιες έδρες στις οποίες θα μπορούσε να παρουσιάζεται το τυρί της Ελλάδας.
0: Μα δηλαδή, το είπατε πάρα πολύ ωραία, τυρομάνες. Το είπατε, δώσατε και τον τίτλο. Ναι, ναι. Πώς θα πρέπει να είναι. Πιο εύστοχος χαρακτηρισμός δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, ναι.
2: Θέλω να την εικόνα, αλλά τη Ρωμάνα την Κυκλάδο είναι η Νάξο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και όλοι το σεβόμαστε. Γι' αυτό ανέφερα την Νάξο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Η σχολή κάνει εξαιρετικές δράσεις τελευταία, δράσεις εξωστρέφειας. Και αυτό που λέει η κυρία Μέγα, ότι θα θέλει να βγει και έξω από τα πλαίσια της σχολής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Η δική σας εισήγηση έχει να κάνει με τα νέα εργαλεία για την έρευνα τοπικών προϊόντων.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, γιατί από το 2010, αν θυμάμαι καλά, είστε κοντά μας.
0: Το 10 ήτανε.
2: Νομίζω ήταν
0: το 10 ήτανε, ναι. Σε εκείνο το, το συνέδριο με το...
2: Όταν έλαβα εκείνο το τηλεφώνημα από τη Μέρα Κομωτινής, λέω, οπα, τι γίνεται εδώ.
0: Τι γίνεται.
2: Δεν ξεχνώ την προπερσινή, αν θυμάμαι καλά, πριν 2-3 χρόνια, συνάντησή μας εκεί, στη σχολή, στα Ιωάννα και στην...
0: Στους δρόμους του τυριού.
2: Άντα, που κάναμε τη διαδρομή αυτή, η οποία όλη την διαδρομή του τυριού της Ηπείρου και περάσαμε και στην Βόρεια Ήπειρο, Αλβανία, περάσαμε το σύνολο, πήγαμε Αργυρόκαστρο, δύο τυροκομεία. Πραγματικά ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική.
0: Όντως.
2: Και τέτοια πράγματα θα πρέπει να γίνονται, αν όχι με την χρηματοδότηση της πολιτείας, αν δεν μπορεί η πολιτεία, η τοπική δήμη, η περιφέρεια οφείλει να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Οι δρόμοι του τυριού πραγματικά πρέπει να ανοίξουν και αυτό που έχει πετύχει το κρασί και άλλα προϊόντα θα πρέπει να το πετύχει άμεσα.
0: Η σχολή των Ιωνίνων θα το κάνει αυτό. Θα ανοίξουν οι δρόμοι του τυριού. Ναι, κυρία Μέγα, νομίζω
1: οι
0: ότι.
1: Οι μικρές μας δυνάμεις έχετε δει ότι συγκλίνουν προς αυτές τις δράσεις.
0: Οι μικρές σας δυνάμεις μπορούν να φέρουν, όπως βλέπετε, ανθρώπους που αγαπούν αυτό και να γίνουν μεγάλες δυνάμεις και να. Έτσι ακριβώς και η πολιτεία, η εκάστοτε πολιτεία, είτε αυτή είναι η εθνική κυβέρνηση, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να σκύψουν και να βοηθήσουν σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Ρουσουνέλο, σας διέκοψα όμως για την εισήγησή σας.
2: Ωραία, θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Το θέμα είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου της Γαλακτοκομικής Σχολής των Ιωαννίνων. Είχα δει κάποια πράγματα όταν ήμουν στα Ιωάννα, στη σχολή. Είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπεις. Γιατί έχει μια αλήθεια. Μπορείς να δεις εργασίες μαθητών οι οποίες είναι χειρόγραφες. Μπορείς να δεις να καταγραφεί των τυροβολιών, των διαφόρων έτσι, πραγμάτων, των εργαλείων κτλ. Που χρησιμοποιούν οι τυροκόμοι της κάθε περιοχής, οι οποίοι είναι με το χέρι, με το μολύβι, με το στυλό, ζωγραφισμένοι, καλαθάκια κτλ. Αυτό το πράγμα είναι μια μαγεία. Θέλω να πω ότι για μας η κάθε φωτογραφία διηγείται και μια ιστορία. Πολλές είναι από την καθημερινότητα της αγωγικής οικογένειας και οι σπουδαστές της σχολής, η μεγάλη της πλειοψηφία είναι παιδιά τυροκόμων, εγγόνια τυροκόμων. Έχουν άμεση επαφή, μεγάλωσαν μέσα στα ζώα, μεγάλωσαν μέσα στα τυροκομιά. Άρα λοιπόν, τι έχουν να μας δώσουν? Έχουν να μας δώσουν την επιτόπια καταγραφή αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν οι ίδιοι ζήσει, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η κάθε λέξη που θα καταγράψουν, είτε αυτή προέρχεται από τη γιαγιά, από τον παππού, από τη μάνα, από τον πατέρα.
0: Είναι και αυτό πλούτος. Είναι πλούτος, βέβαια.
2: Η κάθε λέξη είναι πλούτος. Mm-hmm. Είναι μια, και η κάθε λέξη μπορεί να διηγηθεί και μια τελείως διαφορετική ιστορία. Mm-hmm. Για μένα λοιπόν, σαν ερευνητή στον χώρο της γεύσης και της γαστρονομίας, και επειδή τελευταία ασχολούμαι και με το τυρί έτσι, με ιδιαίτερο περισσότερο, mm-hmm. είναι ένα αρχείο ανυπολόγησης αξίας. Πραγματικά, όταν θα είναι προσβάσιμο, γιατί φαντάζομαι ότι ο στόχος αυτός είναι πέραν την ψηφιοποίηση καταρχάς να σωθεί, ένας λόγος είναι αυτός, και κατά δεύτερον είναι να μπορεί να έχει πρόσβαση ο ερευνητής και οποιοςδήποτε έχει το ενδιαφέρον.
0: Για να κάνει
2: είναι
0: δουλειά.
2: Πάρα πολύ σημαντικό και μια πραγματικά μεγάλη υπηρεσία από την οποία έχει προσφέρει η σχολή

0: και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την δράση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά στη γαστρονομία και στην κληροκομεία της Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε τώρα το γιατί. Γιατί εγώ, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή κάνω μια καταγραφή, ετοιμάζω ένα βιβλίο που αφορά την παραδοσιακή κυκλαδική κληροκομεία.
1: Ωραία.
0: Εγώ, παρόλο που είμαι στη Μύκονο, η έδρα μου, δεν μπορώ να πάω σε όλα τα νησιά. Ακόμα και αν πάω σε όλα τα νησιά, δεν μπορώ να πάω σε όλα τα κληροκομεία. Ακόμα και αν πάω σε όλα τα τυροκομεία, δεν μπορώ να πάω όλες τις εποχές του χρόνου και σε όλες τις δράσεις που θα κάνει το κάθε τυροκομείο ή ο κάθε κτηνοτρόφος. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύτιμο, το καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια. Πότε θα είναι έτοιμο το βιβλίο σας, αυτό δηλαδή και η τυροκομεία, αυτό δεν είπατε, ότι ετοιμάζετε ένα βιβλίο?
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι δίνω μια μάχη με αυτό το πράγμα. Γιατί έχει ξεπεράσει τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν το είχα απολογίσει σωστά. Είναι ένας αγώνας ο οποίος δίνω πραγματικά. Διότι υπάρχει ένα μικρό χάος γενικότερα στην τυροκομεία μας και στην τυροκομεία των Κυκλάδων. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες και ειλικρινά θέλω αυτές όλες οι πληροφορίες, τις οποίες έχουν συγκεντρώσει, να μπορούν να είναι τεκμηριωμένες ώστε να δώσουμε στο τέλος τόσο γίνεται καλύτερο. Εγώ δεν είμαι ειδικό στα τυριά. Εγώ κάνω μια καταγραφή. Αλλά αυτές οι καταγραφές, επειδή ακριβώς ακόμα και σε ένα σπίτι, μπορεί να σου πει άλλα πράγματα η σύζυγος και άλλα ο σύζυγος, τυροκόμοι και οι δυο, αλλά διαφορετικές ίσως περιοχές του ίδιου νησιού. Ακόμα και από σπίτι σε σπίτι διαφορές, τα ονόματα. Δεν λέω τώρα για από χωριό σε χωριό και από νησί σε νησί. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και οι καταγεγραμμένες πληροφορίες που υπάρχουν είναι συχνά αντικρούονται. Άρα λοιπόν τα ξεκαθαρίζω όσο γίνεται. Τώρα το πότε ήταν να παραδώσω τον Ιούνιο το υλικό μου, αλλά τελικά θα το παραδώσω με το νέο έτος, το 2027. Και εύχομαι τουλάχιστον να μας βρει το Πάσχα με ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο εύχομαι πραγματικά να είναι χρήσιμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μέγα, νομίζω ότι σας πήρατε έτσι, πώς το λένε, αφορμές για ένα νέο θετικό προβληματισμό για τους δρόμους του τυριού και κυρίως για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε με τους σπουδαστές μέσα από και αυτή την εκδήλωση για τις διατοπικές κληρονομιές της ελληνικής τυροκομείας, όπου καταφέρνετε με αυτόν τον τρόπο, αυτό που έλεγε ο κύριος Ρουσουνέλος προηγουμένως, να σωθεί, να διασωθεί και η κάθε λέξη και ο κάθε χαρακτηρισμός ενός εργαλείου, ενός τυριού, μιας διαδικασίας, είναι και αυτό πλούτος. Είναι και αυτό που πρέπει να καταγραφεί και μέσω αυτής της διαδικασίας πραγματικά αυτό γίνεται.
2: Σωστά. Ήδη από ένα έντυπο ευρετήριο που προέκυψε από την ομάδα που με πολύ αγάπη και σεβασμό μελέτησε το υλικό, τα παιδιά που κάναν την ψηφιοποίηση. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρετήριο που έχει δημιουργηθεί εκεί ένα λεξικό.
1: Ωραία.
2: Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που χωρίζει τις εργασίες ανά τόπο ή ανά είδος τυριού ή ανά δραστηριότητα. Και πραγματικά το λεξικό μας έμαθε πολλές νέες λέξεις και ξέρετε η λέξη πολλές φορές κρύβει πίσω πολλά πράγματα. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη για όλα αυτά. Δηλαδή δείχνει πώς μπαίνει στη ζωή, στην καθημερινότητα, στη χρηστικότητα ή από τι είναι φτιαγμένο το καλούπι, αν παραπέμπει στο βούρλο. Με καταλαβαίνετε τι θέλω
1: πάρα
2: να πω.
1: Πολλά πράγματα έρχονται. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο να παραμείνουν αυτές οι λέξεις. Ο ερευνητής βεβαίως θα κάνει τη δική του έρευνα, καλή ώρα, όπως ο κύριος Ρουσουνέλος, αλλά αυτό θα μείνει ως πολύτιμο στοιχείο και για τον ερευνητή, αλλά και για τον ιστορικό και για όλους τους υπόλοιπους τις επόμενες γενιές που έρχονται. Πάρα πολύ ωραία. Εάν είχε, πώς το λένε, είχαμε εξερευνήσει και τις τελευταίες δυνατότητες του Αϊνστάιν και μπορούσα να διακτηνιστώ, θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ.
2: Την επόμενη φορά θα
1: την επόμενη φορά. Λοιπόν, εννοείται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημήτρη Ρουσουνέλο, κυρία Αλεξάνδρα Μέγα.
0: Τελευταίο.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε με ένα μεγάλο γεγονός, ευχάριστο, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. 1-2 Δεκεμβρίου γίνεται η μεγάλη συνάντηση της UNESCO στην Κίνα αυτή τη φορά και εκεί η παραδοσιακή κυκλαδική τυροκομεία Είναι έτοιμη, έχει υποβάλει φάκελο και ελπίζουμε, ευχόμαστε.
1: Για άλλη, την άλλη πολιτιστική.
0: Του Παγκόσμιου Κατάλογου Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO.
1: Το ευχόμαστε. Το όλη μας θετική ενέργεια εκεί. Σας ευχαριστώ βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, στους δρόμους του Τυριού κινηθήκαμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Αυτόν τον λευκό χρυσό πραγματικά που θα πρέπει η πολιτεία να τον δει με το ενδιαφέρον που πρέπει και βλέπετε τι προσπάθεια κάνουν οι άνθρωποι. Αυτούς αν δεν βοηθήσουμε, ποιους θα βοηθήσουμε για το θέμα αυτού του προϊόντος. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τάσουλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Σε εξέλιξη από τη Δευτέρα, η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Γενικής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας έως 18 Οκτωβρίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Καβάλας και Δράμας. Με κεντρικό μήνυμα Δημόσια Υγεία και Κοινωνικές Προκλήσεις από τη Γέννηση έως την Τρίτη Ηλικία. Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης, της κοινωνικής φροντίδας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανθεκτικής κοινωνίας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικές ημερίδες, δράσεις, πρόληψης και αγωγής υγείας, εμβολιασμούς παιδιών, προγράμματα για γονείς και ηλικιωμένους, καθώς και παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία και την κλιματική αλλαγή. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και τη δωρεά οργάνων και ιστών αναλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, διοργανώνοντας επιστημονική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Με τίτλο «Δωρεά οργάνων και ιστών από τη γνώση στην προσφορά ζωής», η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 9 το πρωί στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τις σύγχρονες δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Θαλκίτζης στο Διεθνές Συνέδριο από την Κρίση στην Ανάκαμψη, ενίσχυση της περιφερειακής ενθεκτικότητας στις καταστροφές που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το συνέδριο σηματοδότησε την έναρξη της πλατφόρμας του ΟΣΑ για την περιφερειακή ενθεκτικότητα στις καταστροφές, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην έγκριση της κατανομής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου τον Φεβρουάριο, εκφράζει η διοίκησή του. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Μελετών και Δόμησης Βασίλης Τσιπουρόπουλος σημείωσε ότι θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση όλων των ζημιών σε Νέα Πέραμο, Σαρακίνα, στην παραλία Οφρινίου και Κιάρια, και πως είναι επαρκές αυτό το χρηματικό ποσό. Τα μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξετάζει η μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με θέμα παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη που την παρουσιάζει ο κύριος Αργύτης Γεώργιος, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στην εκδήλωση του Εργατοϊπαλικών Κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα γίνει την Παρασκευή στο Εργατοϊπαλικό Κέντρο Καβάλας. Πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026 αναδείχθηκε η Σταυρούλα Τσολακίδου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο κλειστό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών στο Σκάκι που έγινε 4 με 12 Οκτωβρίου στο Πόρτο Χέλι της Αργολίδας. Ολοκλήρωσε τους αγώνες με 8 βαθμούς, 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 10 από τις κορυφαίες κακίστριες της χώρας. Την ποιητική συλλογή Εκφράσεις Ψυχής του Τηλέμαχου Τσελεπίδη παρουσιάζουν στη Δράμα ο Σύλλογος Φιλολόγων Δράμας, οι εκδόσεις Φυλάτος και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ο Τηλέμαχος Τσελεπίδης γράφει για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη συντροφικότητα, δίνοντας χώρο τόσο στην προσωπική εξομολόγηση όσο και στον προβληματισμό για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Δράμας Τωμάς Μαργαρίτης, καθώς και η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Δράμας Βάσο Πετρά. Ο καιρός με βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 14 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχοπτώσεις αναμένονται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
5: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδων και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεταστάσει στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Καράλαμπο Δαλκίτζη, ο οποίος 2549, για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Καράλαμπο Δαλκίτζη,

ωστόσο για την κλιματική ανθεκτικότητα απέναντι σε καταστροφές, η περιφέρειά μας συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο που ουσιαστικά κατατέθηκαν απόψεις, εμπειρίες, προτάσεις αναφορικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με κλιματικές καταστροφές, με δασικές πυρκαγιές, με πλημμύρες. Η επιλογή φυσικά του τόπου διενέργειας δεν είναι τυχαία. Αν θυμάστε πριν από δύο χρόνια περίπου, 29 Οκτωβρίου του 2024, και σας λέω 29 γιατί θυμάμαι 28 είναι η εθνική μας γιορτή, στη Βαλένθια είχε γίνει μια τεράστια καταστροφή που πλημμύρισαν και είχαν νεκρούς πάνω από 230 άτομα. Στην ευρύτερη δηλαδή μητροπολιτική περιοχή, σε δήμους και κομοπόλεις της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Βαλένθια. Εγώ συμμετείχα στο πάνελ αναφορικά με τις δασικές πυρκαγιές, όπου ομιλητές ήταν και άλλοι αυτοδιοικητικοί από διάφορες περιοχές του κόσμου, από την Βραζιλία, από την Ισπανία, από τη Χιλή, αναφορικά με τις εμπειρίες τους, με το τι πρέπει να αλλάξει και κυρίως το ζήτημα το οποίο τέθηκε και συζητήθηκε, αν θέλετε, επισταμμένα, είναι η σημασία της πρόληψης. Της πρόληψης και της προετοιμασίας. Εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία, ξέρετε, είχε την πολύ άσχημη εμπειρία της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Νεύρο και στο δάσος της Ταδιάς τον Αύγουστο του 2023. Να θυμάστε, ήταν μια πυρκαγιά η οποία έκυγε για πάνω από δύο εβδομάδες με περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα και ήταν μάλιστα η πυρκαγιά η οποία καταγράφηκε ως η χειρότερη καταστροφή, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία και της χώρας της δικής μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον μέχρι τότε. Το ζήτημα και η ουσία, αν θέλετε, από τέτοιου είδους συναντήσεις είναι, όπως σας είπα και πριν, η ανταλλαγή εμπειριών, τα μέτρα που λαμβάνουν διαφορετικές περιοχές, ανάλογα φυσικά με το βαθμό επικινδυνότητας, και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια περιοχή, στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες οι οποίοι κατέθεσαν και εκεί τις απόψεις τους, σε εμάς το κλίμα μεταβάλλεται και η θερμοκρασία αυξάνεται ταχύτερα από όλες τις περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ τεράστιες ξηρασίες, μεγάλες περιόδους με πολύ ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, γεγονός το οποίο φυσικά επηρεάζει και τις πιθανότητες και αυξάνει τις πιθανότητες κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικά κάνει και πιο έντονα διάφορα πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η συμμετοχή μας και αυτά τα οποία ακούστηκαν και αυτά τα οποία λάβαμε και αισιοδοξούμε ότι στο μέλλον θα είμαστε γενικότερα καλύτερα προετοιμασμένοι, ούτως ή άλλως η περιφέρεια προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήδη είναι στη διαδικασία ορίμανσης μελετών για 9 έργα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα και βελτίωση οδικού δικτύου περίπου 31 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε προβεί σε περίπου διάνοιξη και βελτίωση 1.700 χιλιόμετρων σε δασικούς δρόμους και περίπου 170 χιλιόμετρα σε αντιπυρικές ζώνες. Χρησιμοποιούμε drones, όπως ξέρετε, εδώ και 2 χρόνια για την επιτήρηση. Έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, ξέρετε, σε τέτοιου είδους ζητήματα παίζει ρόλο πολλές φορές και μεγάλο και το παράγοντα στοίχη. Βέβαια για το 2025, ακόμα για το 2026 δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Για το 2025 στην περιφέρειά μας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ζήτησα τα στοιχεία και μου τα μετέφερε, είχαμε περίπου 1.450 δασικές πυρκαγιές. Παρά τα αυτά, η έκταση η οποία κάει και ήταν μικρότερη από 20.000 τρέματα, οπότε αντιλαμβάνεστε τη διαφορά του περίπου 1 εκατομμυρίου τρεμάτων μόνο της δασικής πυρκαγιάς στη Δαδιά με τα 20.000 το 2025 είναι σημαντική διαφορά, αλλά το ζήτημα, επιμένω και πάλι, βρίσκεται στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση, να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που υπάρχει πλέον. Με σαφείς οδηγίες, ένας να δίνει την εντολή και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία να εκτελούν, να υπάρχει διασπορά δυνάμεων, τουλάχιστον στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Και φυσικά τέθηκαν και τα ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας. Εμείς είμαστε μια περιφέρεια η οποία στα βόρεια μας συνορεύουμε με την Βουλγαρία, κυρίως στην οροσειρά της Ροδόπης και φυσικά ανατολικά με την Τουρκία, που έχουμε και το φυσικό σύνορο του Εύρου για περίπου 200-250 χιλιόμετρα. Οπότε παίζει ρόλο και η διασυνοριακή συνεργασία, κάποιες κοινές.

0: ασκήσεις, κάποια πρωτόκολλα συνεργασίας, να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας πριν επέλθει οποιαδήποτε φυσική καταστροφή ή το οποιοδήποτε επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.
1: Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Δαλκίτσης, είναι αναπληρωτής της Περιφερειάρχης.

0: Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο της Καβάλας, στην κυρία Κατερίνα Πετράκη, την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, να μας δώσει λίγο μια εικόνα που επικρατεί εκεί στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει μεγάλη ένταση, υπάρχουν έτσι καταγγελίες από την πλευρά των γιατρών, υπάρχει μια τριβή με τη διοίκηση και θα μας δώσει κι άλλες έτσι ειδήσεις. Κυρία Πετράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Τόσο ζωτική σημασία.
0: Μας ακούει η κυρία Πετράκη?
2: Ναι, θα πω.
0: Πείτε μας λίγο, τι συμβαίνει?
2: Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος θόρυβος τελευταία σε σχέση με μια επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι βαθιά προβληματική η διαδικασία αυτή, κυρίως όσον αφορά την ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Θεωρούμε ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών, πελατειακών, προσωπικών επιδιώξεων. Και φυσικά δεν μπορεί και η λειτουργία να προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός προσώπου την ώρα που οι ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων είναι πολύ μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο έχει 905 οργανικές θέσεις εργαζομένων πλην ιατρών, από τις οποίες οι 461 μόλις είναι καλυμμένες. Υπάρχουν 444 θέσεις κενές αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας θεσμικός παράγοντας να αναδεικνύει μικροκομματικό ή μικροπελατειακό συμφέρον και να μην αναφέρεται στις τραγικές ελλείψεις που φέρνουν, πρόσφατα θα θυμάστε, ακόμη και λιποθυμίες εργαζομένων εν ώρα καθήκοντος.
0: Μάλιστα. Από αυτά τα κενά, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουν καλυφθεί ούτε τα μισά από ό,τι κατάλαβα.
2: Από αυτά τα κενά, τα 444, δεν έχει καλυφθεί κανένα.
0: Α, κανένα.
2: Μες. Κανένα. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε υπάρχουν 444 θέσεις κενές. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη που αφορά πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο και είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει καν ο αριθμός της κατανομής από την υγειονομική περιφέρεια που αντιστοιχεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια λογική μικροκομματική και μικροπελατειακή στην επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε από τον βουλευτή του νομού Καβάλας, όπου βέβαια με την πρόσθετη επιβαρυντική για αυτόν διαδικασία της επίθεσης στο πρόσωπό μου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, γιατί μιλάμε για ομιλεκτική βία από όπειρα εκφοβισμού και φήμωσης. Βέβαια με την πρόσθετη διάσταση ότι αυτό συμβαίνει σε γυναίκα. Διότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, διακηρύσσει το σεβασμό στις γυναίκες. Ο σεβασμός αυτός τελειώνει τη στιγμή που μια γυναίκα διαφωνεί με βουλευτή του κόμματος. Πέραν από τη θεσμική ιδιότητα.
0: Έστω. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ήσασταν σαφέστατοι. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Κατερίνα Πετράκη, η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στην εταιρεία του Κουρτίδης Group, όπου έχουμε τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Βενίδη, τον Γρηγόρη, να μας δώσει τα ευχάριστα, καθώς όπως διαβάσαμε και στον τοπικό τύπο, ήδη φάνηκαν τα πρώτα φώτα στο συγκρότημα Δελφίνη στο Περιγιάλι. Κύριε Βενίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Την καλημέρα μου και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε και γενικότερα είμαστε χαρούμενοι, γιατί αυτό που υποσχέθηκε ο Όμιλος Κουρτίδη, ότι σιγά σιγά η ανατολική πλευρά της Καβάλας θα μεταμορφώνεται και θα μεταμορφώνεται προς το θετικό, αρχίζει να γίνεται πράξη. Το Δελφίνι λοιπόν είναι το πρώτο έργο, άναψαν τα φώτα, έρχονται σιγά σιγά οι πρώτοι ιδιοκτήτες. Περιμένουμε, εδώ και αρκετό καιρό έχουν παραδοθεί τα σπίτια. Περιμένουμε να έρθουν και ορισμένοι ακόμα τελευταίοι ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και λίγο μακριά από τη χώρα μας, να παραλάβουν και αυτοί το δικό τους διαμέρισμα, το δικό τους σπίτι στην όμορφη Καβάλα μας. Και γίνονται κάποιες μόνο τελευταίες εργασίες στα πάρκιν, ενώ τις επόμενες μέρες, ώρες ολοκληρώνονται και οι τελευταίες εργασίες για τα ασανσέρ. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες λοιπόν σε κοινόχρηστους χώρους και θα έχουμε ένα κόσμημα παραδόσεις στην ανατολική πλευρά της Καβάλας. Και σύντομα θα αρχίσουν να ανάβουν και άλλα φώτα, μια και ο οικισμός Φως και ο οικισμός Άρμονη αλλά και το Δελφίνι 2 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για έργα σπουδαία για την Καβάλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Εκεί στο Δελφίνι πόσα είναι τα διαμερίσματα?
1: 61 διαμερίσματα.
0: 61, πω.
1: Ενώ στο Φως είναι 175, που είναι ήδη τα μπετά άρχισαν να πέφτουν. Στο Άρμονι που χτίζεται είναι 40, ενώ το Δελφίνι 2, που η ανακατασκευή του ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη, είναι 33.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα οικιστικά συγκροτήματα έχουν υπέροχους κοινόχρηστους χώρους, έχουν πάρκιν, θα δείτε πολλές ακόμα εκπλήξεις όμορφες που με ενέργειες ο Όμιλος Κουρτίδη θα θέλει να συμβάλλει στην πραγματική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι κάτι που το χαιρόμαστε όλοι όσοι εργαζόμαστε στον Όμιλο Κουρτίδη, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η Καβάλα είναι το πετράδι του στέματος για την Βόρεια Ελλάδα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα στράφτει σε όλες τις γωνίες και στην ανατολική πλευρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αβενίδης, είναι εκπρόσωπος του ομίλου Κουρτίδης.

0: Να πάμε στην ΔΕΑ Καβάλας, στον πρόεδρο του, τον κύριο Απόστολο Χρόνη, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με το έργο ίδρυψης εκεί στη Λιδία, το κομμάτι που αφορά τις μελέτες και τα λοιπά. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστάση, σας και τον κρατέ σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Το έργο προχωράει όπως το σχεδιάσαμε. Υπογράψαμε μια σύμβαση στις αρχές του έτους. Κάθε δύο εβδομάδες ο κύριος Βογκάρης, εδώ γενικός διευθυντής, έχει εδώ και τους εργολάβους, οι ανάδοχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν το έργο. Έχει και τους μελετητές τους δικούς μας εδώ πέρα, φυσικά, και έχει και τους επιβλέποντες μηχανικούς και τους υδραυλικούς που έχουμε βάλει και παρακολουθούν το έργο και βοηθάνε εκεί πέρα τους μηχανικούς μας, οι οποίοι είναι αυτοί που εκτελούν ουσιαστικά το έργο μαζί με τους αναδόχους. Το έργο αυτή τη στιγμή προχωράει κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό, γι' αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα κατασκευαστεί στην ώρα του. Θα τελειώσει δηλαδή κανονικά στα δύο χρόνια. Έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο τμήμα, το οποίο έχει ξεκινήσει από την γεώτρηση του ζυγού όπως προβλεπόταν και πάει προς Αμυδαλαιώνα. Κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή ένα τμήμα από την δεξαμενή του πολυστήλου δάπνου προχωρίου που ιδρεύει τα τρία χωριά προς τον Αμυδαλαιώνα επίσης. Κατασκευάζεται το τμήμα το οποίο θα ενώσει το σημερινό κεντρικό αντλιοστάσιο ίδρυψη των Γκρινίδων με το αντλιοστάσιο το οποίο θα κατασκευαστεί, ήδη κατασκευάζεται, χθες δηλαδή γινόταν η στηριοδέτηση χαμηλά κάτω από τις Γκρινίδες, εκεί που συναντάει τον αγωγό ίδρυψη από τις πηγές Βοηράνης προς το κεντρικό αντλιοστάσιο ίδρυψη. Βάλαν τις πασαλοσανίδες το προηγούμενο διάστημα. Πέσαν τα μπετά καθαριότητας, έγινε το σιδέρωμα και χθες ρίχναν το πρώτο σκυρόδεμα, το οποίο ουσιαστικά θα είναι το δάπεδο του αντλιοστασίου. Προχωράει κανονικά το έργο. Δεν έχουμε πουθενά καμία καθυστέρηση. Υπάρχει αρχαιολόγος δίπλα στο έργο μόνιμα, γιατί είναι ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας η περιοχή. Πιθανό να βρεθούν δηλαδή και κάποια αρχαία κάπου. Σε ένα σημείο δίπλα στο αντλιοστάσιο, το κεντρικό των Γκρινίδων, είχε βρεθεί ένα τμήμα τυχείου. Εκεί καθυστέρησαμε για δύο μήνες περίπου, αλλά προχωράει κανονικά και η αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι αλήθεια ότι βοηθάει πάρα πολύ όλα τα έργα που έχει διάγει μέχρι τώρα. Και αυτό βέβαια το βοηθάει. Συνεχίζουν πλέον, εκεί έκαναν οι αρχαιολόγοι τη δική τους δουλειά και προχωράμε εμείς για να το συνδέσουμε στο κεντρικό αντλιοστάσιο. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα, κύριε Ασβεστά. Προχωράμε κανονικά. Αντιλαμβάνομαι την αντιπολίτευση που λέει διάφορα πράγματα, γιατί αυτό κατανοεί, αυτό καταλαβαίνει. Είπα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς έχουμε βάλει τρεις από τους πιο έμπειρους υδραυλικούς που έχει η ΔΕΙΑ Καβάλας, τρία από τα καλύτερα στελέχη που έχει, τα οποία έχουν δουλέψει στα έργα, τον Πασβάντη τον Νίκο, τον Μπασάκη τον Σταύρο, τον Αμπαζή τον Ηλία, οι οποίοι παρακολουθούν μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς το έργο. Το να λέει τώρα αρχηγός παράταξης ότι έχουμε βάλει επιβλέποντα έναν υδραυλικό, δεν στέκει, και μάλιστα τη στιγμή που έχει και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και προφανώς δεν αντιλαμβάνεται τι ψηφίζει και τι κάνει. Ή ο ίδιος ψήφισε τον επιβλέποντα μηχανικό, ο οποίος παρακολουθεί το έργο. Μαζί με αυτούς λοιπόν βάζουμε και έμπειρα στελέχη, γιατί έχουν γίνει και παλαιότερα έργα. Το ζούμε και στη Λιδία, το ζούμε και στο Κρυονέρι. Γίνανε έργα τα οποία στο τέλος πρόδωσαν την επιχείρηση, πρόδωσαν το έργο και είναι προβληματικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς και παλιούς έντονους τεχνίτες, οι οποίοι βοηθάνε το έργο γιατί έχουν την εμπειρία και ξέρουν πώς πρέπει να κατασκευαστεί ένα έργο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρόνη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο οποίος μας ενημέρωσε ενδελεχώς για το έργο ίδρυψης που γίνεται στην Λιδία του Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 29 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, στον πρόεδρό του, τον κύριο Αρχέλα Ογρανά, να μας ενημερώσει τι έγινε με το θέμα που έχει να κάνει με τις ενστάσεις που έγιναν για την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Κύριε Γρανά, καταρχήν καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, κύριε Σβεστά. Εκείνο που είχε γίνει ήταν μια ένσταση όσον αφορά τις διαδικασίες που έγιναν για να αναγνωρίσουμε το μεταπτυχιακό της κυρίας Βαμβακά και να πληρώνει, να παίρνει ας πούμε ένα εξιντάρι περίπου το μήνα, τόσο η αναγνώριση του μεταπτυχιακού, αλλά και τι άλλο, το ότι οι διαδικασίες έτσι όπως έγιναν δεν ήταν σύνομες. Τώρα εκείνη η απόφαση αυτή που της ένσταση που πήγε πρώτον που έγινε από τον κύριο Παπαδόπουλο δύο στάσεις, μου φαίνεται δεν πρέπει να τις είδαν καθόλου, γιατί είπανε δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε δεν έχει κανέναν λόγο και δεν μπήκαν σε βάθος να τις απασχολήσει την αποκεντρωμένη. Το άλλο, πιστεύουν ότι όπως τα είδανε και αυτές τις αντιρρήσεις που κάναμε εμείς με τον δικηγόρο και τη στείλαμε στην αποκεντρωμένη, ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό αντικείμενο το οποίο να μην είναι σύνομο και σωστό και τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή που μπορούσε να μας απασχολεί τόσο έντονα. Και νομίζω ότι, όπως είπα και σε άλλα μέσα, ότι τώρα κάνουμε αντιπολίτευση στο ΔΠΕΘΕ σε ένα χώρο όπου προσπαθούμε εμείς ας πούμε να φέρουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και τα καταφέρνουμε αρκετά καλά με την καλλιτεχνική μας διευθύντρια. Μάλιστα να σας πω ότι και στην Αθήνα είμαστε και υποψήφοι για βράβευση με ένα δικό της θεατρικό έργο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή είναι μια αξιόλογη δουλειά αυτή που γίνεται και πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αντιπαράθεσης και το ΔΠΘ. Έχει τόσα άλλα θέματα να αντιπαρατεθούμε. Εντάξει, στο Δήμο. Τώρα θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι για να λειτουργεί και απρόσκοπτα και η ίδια να έχει το νου της κάθε φορά σε τέτοια θέματα, την έχουν κουράσει και αυτοί και όλους μας εμάς τους που ασχολούμαστε ας πούμε με το, στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τέτοιες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί ας πούμε και να είναι κάτι το οποίο προβλέπονταν να γίνει με άλλο τρόπο, αλλά πάλι δεν ήταν κάτι το είτε το παράνομο είτε το αυτό που θα εμπόδιζε όλη τη διαδικασία. Και έτσι προχωράμε. Τώρα τι να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καταλάβατε. Η αποκεντρωμένη δηλαδή με λίγα λόγια σας δικαίωσε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Ναι. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Γρανά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αρχέλαος Γρανάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε τώρα στον κύριο Χρήστο Ποτόλια, στη Λαϊκή Συσπήρωση, Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και Καλαμίτσα, εκεί όπου η ΕΤΑΔ έκανε και το θαύμα της, έβαλε και ένα ελεηνό σύρμα, πλέγμα, και λέει ότι είναι ιδιωτική περιοχή. Και φυσικά το καυτηρίασαν οι της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κύριε Ποτόλια, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζεστά. Και σε όσους μας ακούνε, όντως καλημέρα. Πέφτει βροχή, πέφτει νερό. Καλή εποχή για πρωτοβρόχια.
0: Έτσι. Για πείτε μας λίγο.
1: Λοιπόν, οι εξελίξεις τελευταία σε ό,τι αφορά την Καλαμίτσα οδεύουν, έχουν στόχο να αξιοποιηθεί σε πολλά εισαγωγικά η Καλαμίτσα για επιχειρηματική δραστηριότητα. Ξέρουμε το προφίλ της ΕΤΑΔ, που είναι εκείνη η εταιρεία η ΑΕ που τα μνημόνια όρισαν να διαχειριστεί φιλέτα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και πολλά στην Καβάλα, και εδώ που μιλάμε και συγκεκριμένα για την Καλαμίτσα. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά ότι τα μνημόνια τέλειωσαν, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις για το λόγο παραμένουν. Η ΕΤΑΔ λοιπόν εκμεταλλεύεται αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού με έναν τρόπο διαχείρισης ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Το δίνει δηλαδή σε ιδιώτες, τα πουλάει, τα ξεπουλάει, προκειμένου να κερδίσουν οι ιδιώτες. Όταν όμως κερδίζουν οι ιδιώτες, χάνουν οι εργαζόμενοι, χάνει ο λαός. Απ' την άλλη πλευρά, η ΕΤΑΔ έβαλε λοιπόν πλώρη για αυτή την ιστορία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Δήμος υπέγραψε μια συμφωνία με την ΕΤΑΔ που φαρδιά πλατιά η υπογραφή κάτω από το κείμενο λέει ότι η Καλαμίτσα δεν είναι πλέον των καβαλιωτών. Και έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό και η ΕΤΑΔ με την πινακίδα αυτή που έλεγε, το ότι είναι η διοικτησία της. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η αξιοποίηση της Καλαμίτσας πρέπει να γίνει για τα συμφέροντα των καβαλιωτών. Να μπορούν δηλαδή εν ολίγης να κάνουν ένα μπάνιο δροσιάς με αξιοπρέπεια, να έχει μία τουαλέτα αξιοπρεπή, να έχει πέντε ομπρέλες, πέντε καρέκλες κλπ. Και να μην αξιοποιηθεί η Καλαμίτσα είτε από την ΕΤΑΒ είτε από το Δήμο στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής αξιοποίησης. Αυτό θεωρούμε πως θα είναι ενάντια στα συμφέροντα των καβαλιωτών, όσων κάνουν κολυμπάνε εκεί πέρα, αλλά και συνολικότερα της Καβάλας. Αλλά όμως βλέπουμε, κυρία Σβεστά, ότι η ίδια αιτία, ο ίδιος λόγος είναι παντού. Επιχειρηματική εκμετάλλευση στην Καλαμίτσα, επιχειρηματική εκμετάλλευση στο Μονόπετρο. Δηλαδή όπου μπορεί ο καβαλιώτης να κάνει ένα μπάνιο απρόσκοπτα χωρίς να πληρώσει, τον οδηγούν, τον σπρώχνουν σε μια τέτοια κατεύθυνση να πληρώσει. Δείτε τι έγινε παράδειγμα στους Ομόλοφους. Μια πανέμορφη περιοχή, έχει παραδοθεί σε συμφέροντα και μάλιστα πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και ύποπτα, και δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο ελεύθερο αν δεν πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Αυτό αναδεικνύουμε με την ανακοίνωσή μας και λέμε ότι στις συνειδήσεις των καβαλιωτών η Καλαμίτσα ήταν και είναι του λαού, είναι των καβαλιωτών. Καμιά ΕΤΑΔ, καμία υπογραφή, καμία συμφωνία του Δήμου με τον ΕΤΑΔ δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Ότι η Καλαμίτσα είναι των καβαλιωτών, είναι λαϊκή περιουσία και πρέπει να αξιοποιείται μόνο για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή η περίφραξη που έκανε λοιπόν σήμερα προχθές πριν λίγες μέρες η ΕΤΑΔ, φανταστείτε να προχωρήσει και στο υπόλοιπο τμήμα που έχει. Γιατί στο Δήμο έδωσε, σύμφωνα με τη συμφωνία τους, ένα μικρό κομμάτι. Αν προχωρήσει και στην οριοθέτηση και του υπόλοιπου τμήματος, θα παραμείνει ένα ελάχιστο μέρος όπου μπορούν να κάνουν μπάνιο οι καβαλιώτες. Κάτι απαράδεκτο, θεωρούμε πως θα είναι αιτία πολέμου αν γίνει αυτό, ή συνολικά αν αξιοποιηθεί, όπως είπαμε μέχρι τώρα, αν αξιοποιηθεί επιχειρηματικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Αυτή και εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν ο κύριος Χρήστος Ποτόλιας, Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στο σκακιστικό όμιλο Καβάλας, εκεί όπου η Σταυρούλα μας έκανε και πάλι περήφανος, πήρε έγινε πρωταθλήτρια, στέφτηκε πρωταθλήτρια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αποστολακάκη, τον πρόεδρο του σκακιστικού ομίλου Καβάλας. Κύριε Αποστολακάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δεσβεστά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η Σταυρούλα όντως στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2026. Το κλειστό πρωτάθλημα γυναικών έγινε στο Πορτοχέλη στην Αργολίδα. Γενικά αυτό το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο υποτιμημένο, με την έννοια δεν συμμετείχαν οι κορυφαίες σκακίστριες. Φέτος όμως έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από την Ένωση και της Πελοποννήσου και πήρε τη συγκατάθεση και αγωνιστήκαν οι κορυφαίες σκακίστριες. Δηλαδή ήταν πολύ πολύ δυνατό για το αγωνιστικό πρωτάθλημα. Προσφέρανε πολύ καλές συνθήκες στα κορίτσια και γενικά ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η Σταυρούλα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, ήταν το φαβορή από την αρχή. Είναι η κορυφαία σκακίστρια στην Ελλάδα και νομίζω όλων των εποχών. Κατέκτησε εύκολα τον τίτλο, δηλαδή στους 9 αγώνες που έπαιξε και 7 ισοπαλίες και 2 ήττες, και είχε 1,5 βαθμό διαφορά από τη δεύτερη, που ήταν και αυτή η πολύ καλή σκακίστρια, είναι παίκτρια της Εθνικής, η Αναστασία Γιαβραμίδου, αλλά η Σταυρούλα νομίζω επιβεβαίωσε με σχετική άνεση ότι είναι η κορυφαία σκακίστρια, ας πούμε, στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς όμως έχετε και άλλα μπροστά σας. Έχετε κάποιες διοργανώσεις.
1: Εμείς, ναι, ο Σύλλογος άρχισε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα με καινούριους προπονητές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις εγγραφές και προχωράμε και το αγωνιστικό μας πρόγραμμα. Παίξαμε το ομαδικό παίδων κορασίδων την προηγούμενη εβδομάδα στην Ξάνθη, στους δύο πρώτους αγώνες, και την Κυριακή που μας έρχεται παίζουμε στην Καβάλα τους άλλους δύο. Συμμετέχουν 8 εξαμελείς ομάδες μικρών παιδιών. Αυτό είναι από 16 έως 10 χρονών παίζουν παιδιά. Και ο πρωταθλητής της Ένωσης μας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του για τα τελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα γίνουν στο Αίγιο 26 με 29 Νοεμβρίου. Βέβαια, στις ομάδες αυτές ο ΣΟ Καβάλας είχε εξασφαλίσει την πρόκριση γιατί ήταν τέταρτος στο περσινό Πανελλήνιο, οπότε έχει ήδη εξασφαλίσει. Και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης επίσης ήταν έκτος, οπότε δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει. Τώρα είναι η μάχη ανάμεσα στο Πνεύμαθρο, στις Σέρες, στη Δράμα και στη Ξάνθη. Ευελπιστούμε το Πνεύμαθρο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, έτσι ώστε δύο ομάδες από την Καβάλα να εκπροσωπήσουν την πόλη μας, ας πούμε, στην κορυφαία διοργάνωση για τα μικρά παιδιά που γίνεται, ομαδική διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, παρακολουθούμε όλο αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Αποστολακάκης, είναι ο πρόεδρος του σκακιστικού ομίλου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στην αναπτυξιακή καβάλα ΑΕ, στον διευθυντή της, τον κύριο Μιχάλη Σκορδά, να μας ενημερώσει για ένα ακόμη leader το οποίο τρέχει. Κύριε Σκορδά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάτε μάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις, την πρόσκληση που έχουμε κάνει 30 Σεπτέμβρη.
0: Έτσι.
1: Για τις επενδύσεις δημόσιου χαρακτήρα, όπως λέγεται, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ, το καινούριο πρόγραμμα Leader, που θα μας απασχολήσει σε υλοποίηση επενδύσεων μέχρι 31-12-29. Κοιτάξτε, συνολικά το νέο Leader της αυτής της περίοδου είναι ένα πολύ μικρότερο πρόγραμμα. Και ο χρόνος υλοποίησης είναι πολύ μικρότερος. Δηλαδή, από τα 6 χρόνια που είχαμε την προηγούμενη περίοδο με την υγειονομική κρίση που παρατάθηκε και άλλα 2 χρόνια το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, έκλεισε 31-12-25, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει μέχρι το Δεκέμβριο, θα συμβασιοποιηθεί μέχρι το Πάσχα και θα έχει 2,5 χρόνια χρόνο υλοποίησης μέχρι 31-12-29. Μιλάμε επομένως για επενδύσεις στον αγροτικό τουρισμό, στις υπηρεσίες, στη μικρή βιοτεχνία, στη μεταποίηση και πορεία αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν δράσεις εκπαίδευσης αγροτών, δευτερογενή, τριτογενή του τομέα. Υπάρχουν δράσεις δικτύωσης. Υπάρχει και μια νέα παρέμβαση που λέγεται Έξυπνο Χωριά. Δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επενδυτική συστάδα σε κάποια χωριά με ένα αποτύπωμα, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας αναπτυξιακός πυρήνας ή σε ένα χωριό. Φανταστείτε τον Θεολόγο, φανταστείτε τη Μουσθένη ή μια συστάδα χωριών. Εν πάση περιπτώσει, είναι, ενώ ξεκίνησε σαν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι περιορισμοί. Το ύψος των επενδύσεων, επομένως, από 600.000 που ήταν την προηγούμενη περίοδο, είναι τώρα 300, πριν τις δράσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, που είναι 400.000. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% με τον κανονισμό de minimis. Άρα, 200.000 παίρνει μέσα σ' άκρες η μεγαλύτερη δυνατή επένδυση των 300. Και σε ό,τι υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλήμματα, μπορούν να γίνουν ιδρύσεις μόνο στις ορεινές χαρακτηρισμένες κοινότητες, δηλαδή αποκλείεται όλη η παραθαλάσσια ζώνη του νομού Καβάλας από Κεραματίος και Ορφάνη, και είναι επίσης ένα πολύ μικρό πρόγραμμα στον τουρισμό, δηλαδή μέχρι 300.000 είναι πολύ δύσκολο, επομένως με 300.000 ευρώ να γίνει μια ίδρυση. Επομένως, οι περισσότερες επενδύσεις καλό θα είναι να προσανατολιστούν στον τουρισμό, ενώ σε εξυγχρονισμούς που αυτή τη φορά μπορούν να γίνουν και ποιοτικοί εξυγχρονισμοί. Θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία το αμέσως επόμενο διάστημα να ενημερώσουμε όλο το επενδυτικό κοινό και με διαβουλεύσεις πολλές που θα γίνουν σε όλες τις περιοχές. Θα ξεκινήσουμε ίσως την επόμενη εβδομάδα από το Επιμελητήριο Καβάλας να ενημερώσουμε τους συμβούλους, γιατί η γραφειοκρατία αυτού του προγράμματος πάντα εκεί είναι, ενώ ξεκίνησε και σαν φιλοσοφία και σαν δημοφιλία από τα πιο τελικά αρεστά προγράμματα της Υπαίθρου, την οποία τη συνοδεύουν επί 35 χρόνια. Αν ρωτήσετε τον άνθρωπο της Υπαίθρου ποιο πρόγραμμα θυμάται, το Leader θα σας πει. Επομένως, έχουμε δρόμο μπροστά. Αυτό που σαν είδηση θέλω να καταθέσω και να μην σας κουράσω άλλο είναι ότι την προηγούμενη Πέμπτη βρεθήκαμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σαν δίκτυο, σαν συντονιστική επιτροπή του δικτύου Leader, όπου τυχάνω να είμαι πρόεδρος, να συζητήσουμε τη δυνατότητα υπερδέσμευσης, δηλαδή επιπλέον χρημάτων που μπορούν να ενισχύσουν την αξιολόγηση. Επομένως, ενώ ξεκινάμε με ένα πρόγραμμα γύρω στο 2,4 εκατομμύριο ευρώ, θεωρώ ότι στην αξιολόγηση και στην ένταξη οι επενδύσεις θα υπερβούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι είναι και αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Επομένως, είμαστε εδώ να συναντηθούμε, να συζητήσουμε. Παρακινώ όλους τους επενδυτές να επικοινωνήσουν μαζί μας, είτε τηλεφωνικά ή διαζώσεις. Η Δρας 10 στην Καβάλα είναι τα γραφεία της εταιρείας στον 4ο όροφο απέναντι στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στα site βρίσκονται η ενημέρωση της πρόσκλησης αλλά και τα τηλέφωνα της εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, η πληροφορία είναι ακόμη δωρεάν στη χώρα μας και δεν βοήθησε τους πάντες. Δεν αδίκησε κανέναν. Επομένως, όσο πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση έχει ο επενδυτής, τόσο πιο δόκιμα, εύκολα θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά, κύριε Σκορδά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σκορδάς, είναι διευθυντής της αναπτυξιακής καβάλας ΑΕ.

0: Να ολοκληρώσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλειο Βεργόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης, καθώς θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών και ένα συνέδριο ιστορίας εκπαίδευσης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο αυτό που υπάρχει εκεί στο Χορτοκόπη. Κύριε Βεργόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Ενημερώστε μας λίγο έτσι εντάχει για το συνέδριο που θα γίνει. Δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες. Τι θα περιλαμβάνει, μόνο πείτε μας.
1: Είναι μια προσπάθεια που αποφασίστηκε με πολύ έτσι μεγάλη σκέψη, αλλά υλοποιήθηκε έχοντας το πλευρό, ας πούμε, τη συνδρομή και της περιφέρειας, του αντιπεριφερειάρχη μας και του περιφερειάρχη, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Τοψίδη, το επιμελητήριο Καβάλας και ο πρόεδρος του, καθώς επίσης και ο Δήμος Παγκαίου, και ταυτόχρονα το παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφασίσαμε λοιπόν στα πλαίσια της ύπαρξης αυτού του μουσείου για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε μια απαρχή για έναν θεσμό σχετικά με την εκπαίδευση. Το ονομάσαμε λοιπόν Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Ξεκινάει πρώτα ο Θεός την Παρασκευή το απόγευμα στις 5 η ώρα. Έχει τέσσερις ομιλίες, τέσσερις σημαντικές ομιλίες. Η μία είναι από τον κύριο Τζίρκα, καθηγητή στο Αριστοτέλειο. Είναι ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Καραφίλης, εγώ, και ταυτόχρονα στο τέλος τελειώνουμε την πρώτη μέρα με τον κύριο Λιμπεράκη τον Θόδωρο, τον ιστορικό και δικηγόρο, ο οποίος θα μιλήσει για την εκπαίδευση στην Ελευθερούπολη μέχρι την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Έχει ένα event και ένα δρόμενο με μαθητές που προσπαθούμε να κάνουμε σχετικά με την Ποντιακή Διάλεκτο, και έχουμε τη λήξη της πρώτης ημέρας. Τη δεύτερη μέρα ξεκινάμε κατά τις 10.30 το πρωί και έχουμε παρουσιάσεις μέχρι το μεσημέρι από καθηγητές όπως ο κύριος Σουζούνης. Έχει κι άλλους τώρα αυτή τη στιγμή λίγο
0: στο δεν πειράζει, μυαλό μου, κύριε Βεργόπουλε, δεν πειράζει.
1: Και έχουμε ένα διάλειμμα το μεσημέρι, ταυτόχρονα το απόγευμα πάλι παρουσιάσεις και ένα event. Το μεσημέρι έχουμε και ένα εργαστήριο που θα κάνω στους παρευρισκόμενους που θα παρακολουθήσουν τους εκπαιδευτικούς κυρίως, αν θέλουν, για την κατασκευή κονδυλοφόρου με απλό τρόπο, με το καλάμι. Λίγη και η δεύτερη μέρα με ένα event εκεί στην περιοχή που είναι προσφορά από δύο Ινοποιία, η Βιβλία Χώρα και ο Σιμεωνίδης στο Ελαιοχώρι. Και ταυτόχρονα την Κυριακή έχουμε ξενάγηση στο μουσείο, στρογγυλή τράπεζα το πρωί αυτό μετά την εκκλησία. Στρογγυλή τράπεζα για συζήτηση πάνω στα θέματα για να ολοκληρωθεί το συνέδριο και να λήξει. Δηλαδή έχουμε ένα τριήμερο με 16 πολύ καλές και σημαντικές τοποθετήσεις πάνω στην ιστορία της εκπαίδευσης. Έχει γίνει ένας κύκλος τον οποίο επιμελήθηκε πάνω στα θέματα το παιδαγωγικό. Ξεκινάμε από το χθες και θα καταλήξουμε το Σάββατο το βράδυ στο σήμερα, στο πολλαπλό βιβλίο, στην τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αξίζει τον κόπο κάποιος να το παρακολουθήσει. Για μας είναι ένα τόλμημα, είναι ένα όνειρο, είναι μια σκέψη την οποία τελικά βρήκαμε και τους ανθρώπους να μας ακουμπήσουν και να μας οθήσουν, και έτσι είμαστε περήφανοι που το καταφέραμε να το ξεκινήσουμε. Ίσως γίνει θεσμός από του χρόνου, ίσως κάνουμε το δεύτερο. Στην πορεία βέβαια θα βγάλουμε και τα πρακτικά του σε βιβλίο, οπότε θα είναι όλοι καλυμμένοι για να το χρησιμοποιήσουν και οι συγγητές όπως ακριβώς το θέλουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, κύριε Βεργόπουλε.
1: Θα χαρώ πολύ. Είναι ελεύθερη είσοδος φυσικά, εννοείται, για το όποιον θέλει, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι γονέας, είτε είναι άνθρωπος που κάτι αναζητεί. Δεχόμαστε λοιπόν οποιαδήποτε επίσκεψη. Θα είναι τιμή μας.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βεργόπουλος Βασίλης, είναι ο πρόεδρος του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης του Χορτοκόπη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε. Σε λίγα λεπτά στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα Τολουκούμη.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
5: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε και σήμερα τον χάρτη της επικαιρότητας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να συστηθούμε όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Άννα. Και ο συνάδελφος Μάκης στο μικρόφωνο με σαμποτάρετε, το ξέρω εγώ. Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Ρένα Πανταζόγλου, λοιπόν, Κώστας Λουκούμης στα μικρόφωνα, τα οποία ανοίξαν όλα.
1: Ξέρεις, μου το έκανε πολύ και γιώτα χθες αυτό, η Δημούδη. Άρα.
0: Στην τεχνική μας επιμέλεια, δίνουμε τους συναδέλφους μας, Γιώτα Δημούδη και Μάκη Μητάκο.
1: Μία λες είναι σύμπτωση.
0: Πρόσεξε, έχουμε 2 ώρες εκπομπή, μίλες
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μας συμπαραστέκονται βέβαια και μας υποστηρίζουμε τα ρεπορτάζ στους συνάδελφους δημοσιογράφοι των περιφερειακών σταθμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και να πούμε και σήμερα ότι έχουμε στη συντροφιά μας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα έχουμε και σε λίγο και την ΕΡΤ Κομωτινής. Τρεις περιφερειακές σταθμοί, σχεδόν περιφερειακό πρόγραμμα θα λέγαμε. Περιφερειακό πρόγραμμα σήμερα για την πρώτη ώρα.
1: ΕΡΤ Ορισιάς, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας.
0: Ναι, είμαστε όλοι μαζί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και οι υπόλοιποι σε ένα πρόγραμμα που τη μία ώρα θα είμαστε τρεις περιφερειακοί σταθμοί και στη συνέχεια οι δύο περιφερειακοί σταθμοί που είμαστε καθημερινά, ΕΡΤ Ορισιάς και ΕΡΤ Καβάλας, με τις γνωστές συχνότητες 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορισιάς, τους 96 και 3 της Καβάλας.
1: Και διαδικτυακά.
0: Γνωστές συχνότητες 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορισιάς, τους 96 και 3 της Καβάλας.
1: Και διαδικτυακά.

0: Δεν είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε αντίθεση με την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα που θα βρεθούν στο επίκεντρο, Χαλκιδική, Εύβοια και Στερεά. Λίγο πιο συγκεκριμένοι να γίνουμε για τον ομό Καβάλας, όπως είπαμε φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Τα φαινόμενα θα εστιάσουν στη Θάσο και γύρω από το Παγκαίο, που εκεί θα ενταθούν λίγο περισσότερο. Σε μέτρια γενικά σαν εικόνα επίπεδα, δεν θα λείψουν πρόσκαιρες εξάρχησης της βροχής. Στριμωνικό Θάσο Παγκαίο είπαμε στο επίκεντρο. Το κρύο θα κορυφωθεί την Τετάρτη, ωστόσο αύριο επίσης αναμένεται και σταδιακή βελτίωση του καιρού μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο,
1: είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το διήμερο, για πάνε ενδεχόμενο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ήπια σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπω εκεί στις Σποράδες, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και κάπου προς την Πελοπόννησο να υπάρχει μια ένταση, ιδιαίτερα όμως εκεί την περιοχή από Χαλκιδική μέχρι Εύβοια και Θεσσαλία, φαίνεται να υπάρχει ένα ισχυρό, να υπάρξουν ισχυρότατα φαινόμενα από ό,τι προειδοποιεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς παρακολουθούμε φυσικά τον καιρό, προσέχουμε, χειμώνας είναι, χειμώνας έρχεται, τα έχουμε αυτά. Απλά επειδή βλέπουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή μας φέρνουν διάφορες καταστάσεις που παλαιότερα με άλλον τρόπο τα διαχειριζόταν, πλέον είμαστε με διαφορετικό τρόπο στημένες οι πόλεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Ναι. Καλό είναι να έχουμε και την ετοιμότητα και την προσοχή.
0: Σήμερα το πρωί επίσης πάρα πολύ κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας.
1: Ναι, το πρόσεξες και εσύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Κάθε μέρα που βρέχει η Κώστα. Ναι. Και ιδιαίτερα.
0: Και νομίζω σε όλες τις πόλεις γίνεται αυτό.
1: Αυτό ξεκινάει από νωρίς το πρωί. Την ώρα που ξεκινούν οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Γιατί το ζω και εγώ, που μένω κοντά σε σχολείο και μάλιστα σε δρόμο ο οποίος δεν έχει εκτόνωση. Επιστρέφουν από τον ίδιο δρόμο οι γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ό,τι ηλικία και αν είναι τα παιδιά. Εγώ μένω κοντά σε λύκειο. Οπότε αυτές τις ημέρες προσέχουμε και την οδήγηση, προσέχουμε τους ανθρώπους που κινούνται με τα μηχανάκια. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν με τα μηχανάκια, τα delivery, τους διανομείς. Εντάξει, όλα τα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά εδώ είναι άγριο να απαιτήσεις κάποια ώρα που, που υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα να σου φέρει όλο τον καφέ. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε και λίγο υπομονή.
0: Επίσης, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Και στη Θάσο υπήρξε χθες πρόβλημα εξαιτίας των ανέμων. Ήταν στην ποταμιά περίπου 12 ώρες χωρίς ρεύμα μέχρι, γιατί έπεσε κολόνα της ΔΕΗ. Κάποια σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα για 12-13 ώρες. Γιατί, τέλος πάντων, πρέπει να δοθεί λίγο έμφαση γενικότερα στο νησί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Διότι σε αρκετές περιοχές, λίγο, με το που λίγο που φυσάει, παρατηρούνται μικροδιακοπές. Αυτή βέβαια δεν ήταν μικροδιακοπή, ήταν αρκετών ωρών.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα φαγητά που θα χαλάσουν στο ψυγείο και στην κατάψυξη, είναι πιθανόν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και είναι με την υποστήριξη οξυγόνου.
1: Ναι, αυτά είναι. Γιατί είχαμε και μία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και στην Καβάλα κάποια στιγμή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αλλά ήταν για λίγο, διήρκησε για λίγο και ανησύχησε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές. Χρειάζεται να υποστηριχτούν με κάποιες ιατρικές μηχανές με το ρεύμα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι Τρίτη και 13.
0: Α, μάλιστα, αυτό δεν το είχα συνυπολογίσει.
1: Τώρα, για τους προληπτικούς. Βέβαια, για τους προληπτικούς δεν χρειάζεται να είναι Τρίτη και 13. Κάτι θα βρουν για να το χρησιμοποιήσουν ως πρόληψη για να αλλάξουν τα δεδομένα
0: τους. Και φαντάζομαι στο σαν σήμερα θα υπάρχει ειδική αναφορά.
1: Φυσικά. Γιατί αυτή η δυσδαιμονία της Τρίτης και 13 απαντάται κυρίως στους Έλληνες και στους ισπανόφωνους λαούς.
0: Παρασκευή
1: και 13. Οι ισπανόφωνοι έχουν και μια παροιμία. Την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι, και εμείς λέμε διάφορα για Τρίτη και 13. Εμείς λέει θεωρούμε ότι η Τρίτη είναι γρουσούζη και καθώς την ημέρα αυτή έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, Τρίτη 29 Μαΐου. Μάλιστα ο Νικόλαος Πολίτης, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, παρατηρεί ότι η ερμηνεία όμως αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλουση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της μέρας, που πάει να πει ότι η μαρτυρία ήταν πιο πριν για την πρόληψη.

0: Μάλιστα υπάρχει ήδη από το 1164 μετά Χριστόν. Η δυσυμπαιμονία το 13 πρέπει να αναζητηθεί στις αστρολογικές προβλέψεις το 3 και 13, και το 13 είναι θεωρούνται κακότυχος αριθμός, γιατί σπάει την αρμονία του 12 που έχουμε μάθει, 12 θεοί. 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, και ένας αριθμός πάνω το 13, αυτό το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Αυτό λαογραφικά, παλιά, που οι άνθρωποι συνέδεαν γεγονότα, καιρικά φαινόμενα, αριθμούς.
1: Και έδιναν τις δικές τους ερμηνείες.
0: Ναι, προσπαθούσαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία για να προχωρήσουν. Προληπτικοί υπάρχουν και σήμερα, και υπάρχουν πολλοί προληπτικοί και μπορούν να μας κάνουν προληπτικούς αν θέλουν. Οποιοςδήποτε μπορεί να μας κάνει προληπτικούς. Α, κοίταξε, οφείλεται σε αυτό, οφείλεται το ένα, οφείλεται στο άλλο. Mm-hmm. Αν θέλει να αποσπάσει την προσοχή μας από το στόχο μας. Οπότε, εγώ δεν είμαι και πολύ των προληψεών.
1: Γούρια έχεις?
0: Όχι ιδιαίτερα. Αλλά και σέβομαι τους ανθρώπους που θέλουν να τηρούν αυτές mm-hmm. τις, και αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο
1: βοηθούνται.
0: Στο το κομμάτι που βοηθούνται. Όχι να είσαι προληπτικός για να τα βάλεις με τον άλλον.
1: Καλώς,
0: να είσαι προληπτικός για να σε βοηθήσει αυτό, να σε βοηθήσει εσένα προσωπικά.
1: Δηλαδή, άμα βλέπεις μαύρη γάτα, δεν αλλάζεις πεζοδρόμιο.
0: Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Και θα σε παροτρύνω να διαβάσεις του Ευγενίου Τριβιζάτου «Την τελευταία μαύρη γάτα» mm-hmm. για να καταλάβεις πως μέσα από το ζωικό βασίλειο αυτός ο πολύ έξυπνος, πανέξυπνος άνθρωπος που γράφει βιβλία για τα παιδιά δίνει μια εξαιρετική έτσι, εικόνα γενικότερη το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προλήψεις και πως ξεκινώντας από την μαύρη γάτα μπορεί να φτάσουν σε εμάς.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και το σαν σήμερα να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν την σημερινή 13η Οκτωβρίου. Ήταν το 1307 όταν με εντολή του βασιλιά Φίλιππου του 4ου της Γαλλίας εναλαμβάνονται μαζικά οι ναΐτες υπότες ανάμεσά τους και ο μέγας διδάσκαλος, και γι' αυτό συνδέθηκε η 13η Οκτωβρίου αργότερα με το θρύλο της Παρασκευής και 13, αν και η ιστορική προέλευση της δυσυνδαιμονίας δεν θεωρείται βέβαιη. 1905 ιδρύεται το Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης, ένα από τα σημαντικότερα εργατικά συμβούλια της Ρωσικής Επανάστασης του 1905, με τον Τρότσκι να αναδεικνύεται σύντομα σε κεντρική μορφή και πρόεδρό του. 1923 η Άγκυρα ακυρίσσεται πρωτεύουσα της Τουρκίας λίγες μέρες πριν την επίσημη ανακήρυξη της τουρκικής δημοκρατίας, αντικαθιστώντας την Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό κέντρο της χώρας. 1930 έχουμε την πρώτη Ελληνίδα που είχε αναδειχθεί Μις Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου, να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Τότε κρατάνε αυτά τα καλυστία, κακιστία, όπως τα λένε κάποιοι. 1944 έχουμε τη μάχη της ηλεκτρικής. Το είχα αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Δυνάμεις του Ελλάς και εργαζόμενοι στην ηλεκτρική τότε αποκρούν την προσπάθεια των αποχωρούντων Γερμανών να καταστρέψουν το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Κερατσίνι, διασώζοντας μια κρίσιμη υποδομή της Αθήνας και του Πειραιά. Μάλιστα ήταν 56 κομμάντο και απέναντί τους η μάχη διήρκησε κάπου 5 ώρες. Τελικά υποχώρησαν οι γερμανικές δυνάμεις και αποτράπηκε η ανατίναξη του εργοστασίου. Σκοτώθηκαν 11 μαχητές και εργαζόμενοι της ηλεκτρικής, ανάμεσα τους μάλιστα αυτούς που συμμετείχαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν τότε στην υποστήριξη των εγκαταστάσεων ήταν και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νίκος Γούδας και μετέπειτα εμβληματικός άλλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ανδρέας Ομοράτης, και μάλιστα λένε μαρτυρίες ότι ήταν και ο πατέρας του Θανάση Βέγκου, ο Βασίλης Βέγκος. Πάντως αυτό ήταν μία από τις σημαντική ημέρα, και μάλιστα από το 2016, 13 Οκτωβρίου, είχε καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ σε ανάμνηση της μάχης και των εργαζόμενων που συμμετείχαν σε αυτή, ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η ΔΕΗ. Πάμε στο 1972 και θα σε πάω σε μια ιστορία που σίγουρα την ξέρεις. Όταν αεροσκάφος που μεταφέρει ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. 16 άνθρωποι θα διασωθούν έπειτα από 72 μέρες επάνω στις Άνδες με τις καιρικά φαινόμενα. Ήταν... Τα έχεις δει σίγουρα σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε ρεπορτάζ. Είχαν αναγκαστεί να καταναλώσουν σωρούς συνεπιβατών τους για να επιβιώσουν αυτές τις 72 μέρες πριν βρεθούν. Σίγουρα το έχεις δει σε ταινία και σίγουρα και σε μαρτυρίες. 2016, η Σουηδική Ακαδημία απονέμει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για πρώτη φορά σε τραγουδοποιό, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στην αμερικανική τραγουδιστική παράδοση. Βέβαια κερδίζει και δεν κερδίζει, γιατί ο Bob Dylan ο ίδιος δεν πήγε ποτέ να παραλάβει το βραβείο αυτό. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Έλληνας στρατιωτικός και ήρωας του Μακεδονικού αγώνα. Ο θάνατος του τότε σε συμπλοκή στη Σιάτιστα, σημερινός Μελάς Καστοριάς, συγκλώνησε την Ελλάδα και το κατέστησε σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού. Έφυγε σε ηλικία 34 ετών. Το 2016 φεύγει ο μεγάλος Ιταλός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός ο Ντάριο Φο, από την κορυφαία μορφή του πολιτικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Το είδαμε και πρόσφατα το εμβληματικό του έργο «Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», που γράφτηκε το 1970 και θεωρείται και κλασικό δείγμα θεάτρου που συνδυάζει γέλιο και πολιτική αφύπνιση. Μάλιστα το 1997 τιμήθηκε και με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία, αυτοί που γιορτάζουν σήμερα.
1: Και επίσης να πούμε ότι από ό,τι βλέπω και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, σε ένα κείμενο του Βασίλου Λελίδη, σαν σήμερα πριν 45 χρόνια ξεκινούσε τη λειτουργία του το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Χρυσούπολης.
0: Α, μάλιστα, είτες.
1: Ναι.
0: Να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Ναι, που έμελε να γίνει γνωστός κρατικός αερολιμένας Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, ξεκινούσε τη λειτουργία του, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή στις αεροπορικές μεταφορές της περιοχής.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Δράμα και από τον Δήμο Κάβο του Νευροκοπίου, γιατί εκεί στη Δράμα έχουμε το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων. Το 36ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 16 με 18 Οκτωβρίου με συνδιοργανωτές τον Δήμο Κάβο του Νευροκοπίου και την Οικολογική Κίνηση Δράμας. Το θέμα του συνεδρίου είναι οι εξορίξεις μαρμάρων και αποκαταστάσεις και η διαχείριση των απορριμμάτων σήμερα. Μάλιστα, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο χώρους, στο εντευκτήριο της κοινότητας του Βόλακα την Παρασκευή και το Σάββατο στο αμφιθέατρο του νέου Δημαρχείου Κάτω Νευροκοπίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, Οικονομικών Κάτω Νευροκοπίου, τον κύριο Γιώργο Μύρκου. Καλή σας μέρα, κύριε Μύρκου.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτό το συνέδριο, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα για την ιδιαιτερότητα, για την επιλογή που έχει γίνει και φαντάζομαι έχει γίνει από τον Δήμο, να κινηθεί σε δύο χώρους, και στο Βόλακα και στο Κάτω Νευροκόπη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι τυχαία η επιλογή της πρώτης ημέρας που θα γίνει η πρώτη ημερίδα που αφορά την εξόριξη της αποκαταστάσης και εν γέννη τη λειτουργία των λατομείων σε συνύπαρξη με τον οικισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον, επιλέχθηκε η κοινότητα του Βόλακα, γιατί εκεί, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 40 χρόνια γίνεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα όλων των λατομικών επιχειρήσεων σε τέτοιο επίπεδο σε όλη την πατρίδα. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και οι σύνεδροι που θα έρθουν, τόσο οι επισκέπτες και οι εισηγητές και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να παρακολουθήσουν, οι ειδήσει όμως πλέον, να δουν και την κατάσταση που επικρατεί αλλά και τον χώρο, μπαίνοντας στην αίθουσα, να δούνε όλο το τοπίο. Ναι. Ώστε να έχουν και μια άποψη το τι θα ακούσουν μέσα και να βγάλουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
0: Εκεί υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους κατοίκους της περιοχής και από τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου για την προστασία του δάσους μαύρης πεύκης που υπάρχει.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να λέμε για τα μάρμαρα, αλλά θα πω πρώτα ότι η εξόριξη μάρμαρα αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή μας. Αναγνωρίζουμε την οικονομική σημασία. Απλά εμείς ως τοπική κοινότητα, ως Δήμος, ως κοινωνία, θέλουμε να προλάβουμε οτιδήποτε αρνητικό γίνει, ώστε να βάλουμε κάποια όρια για να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας και ένα καλύτερο περιβάλλον. Τώρα,
0: κύριε Μύρκου, να πω ότι αντιλαμβάνομαι καλά κάνετε αυτή τη διευκρίνηση. Το αντιλήφθηκα αυτό και από μία συνάντευξη που διάβασα πριν από λίγο δική σας, όπου σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείτε τη λέξη ρεαλιστικές λύσεις, ρεαλιστικές προτάσεις, που πάει να πει ότι προσπαθείτε και να ισορροπήσετε και να βρείτε τρόπο να ισορροπήσετε και να στηρίξετε αυτό που πρέπει να στηριχθεί στον τόπο σας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς αναγνωρίζουμε τη δράση αλλά και τον ρόλο που έχει οι λατομικές επιχειρήσεις τόσο στην κοινότητα Βόλακα, κατ' επέκταση του Δήμου αλλά και σε όλη την πατρίδα. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό μιλάμε για ρεαλισμό. Και να σας πω και κάτι, δεν τολμώ να πω και ότι θέλουμε μια στρατηγική συμμαχία. Mm. Πραγματικά θα θέλουμε να κάνουμε σε ένα τραπέζι και να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα τα θέματα επί τάπου τους. Και να μπορέσουμε να δίνουμε λύσεις. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Λύσεις να δίνουμε και να δίνουμε προοπτική. Τώρα, όσον αφορά το προστατευόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή, ήθελα να κλείσουμε αυτό, αλλά όπως θα ανοίξατε, θα το ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Τον Φλεβάρι του 2024 εγκρίθηκε μια έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΙΠΕΝ εντός του προστατευόμενου τοπίου για εξόριξη, ανοιχτή εξόριξη, προσέξτε αυτό είναι σημαντικό, ανοιχτή εξόριξη μαρμάρου εντός του προστατευόμενου τοπίου. Το προστατευόμενο τοπίο του Βόλακα χαρακτηρίστηκε από το 1988 από μια πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη. Το 2014 έγινε ΦΕΚ ως προστατευτικό τοπίο μαύρης πεύκης. Είναι και οικότοπος προτεραιότητας, είναι και Natura, είναι και δάσος υπομοσαγιακής μαύρης πεύκης. Προστατεύεται από όλες αυτές τις συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο έδωσε άδεια ανοιχτής εξόριξης. Ο Δήμος λειτουργήσε άμεσα, αστραπιαία και εντός προθεσμία, εκπρόθεσμη, καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο πέμπτο τμήμα. Το οποίο μετά πολλών αναβολών, 16 τρέχοντος έτους του 26, συζητήθηκε και είμαστε στην αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Δήμος ζητά ξεκάθαρα την ακύρωση της ΑΕΠΟ και για, με 7 ακυρωτικούς λόγους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσε και το κοίτασμα εκεί να μπορέσει να το πάρει επιχειρηματίας, να μπορεί να μπει και υπόγεια. Δεν εξετάστηκε καθόλου η μέθοδο τη υπόγεια εξόρυξη. Κάτι που είναι μια βέλτιστη πρακτική και για το κοίτασμα και για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξουν εξειδικευμένες εισηγήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.
1: Βεβαίως, θα σας πω και για τους ομιλητές συνέχεια. Απλά να σημειώσουμε εδώ ότι ευνηδιαστικά η διάθεση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου του ΙΠΕΜ 6 Αυγούστου εκδίδει τροποποίηση της ΑΕΠΟ για έναν όρο που δεν μπόρεσε να τον, μάλλον δεν μπόρεσε να τον υλοποιήσουν. Ευνηδιαστικά, εν μέσω θέρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δήμος επίσης λειτουργεί στα θεραπεία και 11 Σεπτέμβρη το 26 καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης πάλι σε πέμπτο τμήμα του ΣΤΕ κατά και της τροποποίησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα.
0: Και σε μια συνεχή ετοιμότητα για οτιδήποτε μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε πλευρά.
1: Έτσι ακριβώς. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και εμείς να μπορέσουμε να βρούμε ένα διάβολο επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους, γνωρίσαμε και τις οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες όλα αυτά τα δύο έτη διοργανώσαμε κάποιες ημερίδες και στη Δράμα και με την Ελέξη στην Αθήνα. Έχουμε κάνει κάποιες επικοινωνίες με την οικολογική κίνηση τόσο στο πεδίο στο Βόλακα, όσο και στη Δράμα και σε άλλες πόλεις. Έτσι γεννήθηκε και η πραγματοποίηση του 30ου Συνεδρίου, ήρθε και από πρόταση της Οικολογικής Κίνησης Ελλάδας, που είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Ελλάδας, και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούμε το διήμερο, τριήμερο μάλλον, γιατί η τελευταία μέρα είναι ένα κλειστό συνέδριο απολογιστικό, τελευταία μέρα, στο Δήμο μας κάτω Νευρικοπείο. Επιλέχθηκε η εξόρυξη Μαρμάρου για την Παρασκευή και η διαχείριση των απορριμμάτων για το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή επιλέξαμε μετά από σκέψεις όλων των συμμετοχόντων να μιλήσουν πραγματικά άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι που γνωρίζουν την εξόρυξη και να ξέρετε θα μιλήσουν για τις αποκαταστάσεις, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφοτηρωτήσει καθηγητής ο κ. Αλεφρανίδης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο μηχανικός ορυκτών πόλων θα μιλήσει για την εξόρυξη με ευθύνη και την ορυκτή λειτουργία ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Ο καθηγητής του κ. Ιωάννης Καπαγερίδης του Πανεπιστημίου Διευθυντής Μακεδονίας θα μιλήσει για την υπόγεια εξόρυξη Μαρμάρου, προστατεύοντας το τοπίο της οπλιώντας τον ορυκτό πλούτο και διασφαλίζοντας το μέλλον. Η δικηγόρος δράμας, η κ. Φωτεινούτα Κυρίδου, θα μιλήσει για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών εκτόσεων ως πτυχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πολύ σημαντικό.

και απέφυγαν τότε στην Αθήνα το 1944, μια μέρα σαν σήμερα, κατά την απελευθέρωση, το σαμποτάζ που πρόκειτο να κάνουν οι Γερμανοί, καταστρέφοντας το εργοστάσιο ηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κερατσίνι. Όμως εμείς ξεμείναμε από ηλεκτρική ενέργεια. Μια ξαφνική διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας μας ανάγκασε να διακόψουμε και τη συνέντευξη που είχαμε με τον αντιδήμαρχο κάτω Ευρωκοπίου, τον κύριο Μίρκου, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σε λίγο, και φυσικά να περιμένουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε και λίγο χρόνο, να επανέλθουν τα μηχανήματα και τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε ξανά. Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Η εκπομπή παραγείται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, που μόλις είχαμε αυτό το ατύχημα, αλλά μεταδίδεται από τρεις περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Καβάλες, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Κομοτηνή, σε ένα κοινό πρόγραμμα που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και στη συνέχεια και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μέχρι τις 12, δύο περιφερειακοί σταθμοί μαζί. Η ώρα είναι 10:47 πρώτα λεπτά. Νομίζω, Μάκη, να μην βάλουμε τραγούδι, να βάλουμε λίγη μουσική για να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη που είχαμε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Γιώργο Μύρκου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Μιλάμε για το 36ο συνέδριο του Δικτύου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον Βόλακα και στο Κάτω Νευροκόπη, στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Και αυτή η στιγμή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κύριε Μύρκου, και πάλι να σας καλωσορίσω, ήρθε ακριβώς την ώρα που λέγαμε για την ευθύνη των εταιριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όχι χορηγία, υποχρεωμένη, θεσμοθετημένη η κοινωνική εταιρική ευθύνη.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα μεγάλο όπλο και των εταιριών και δεν είναι μόνο απλές χορηγίες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι τι τόπο αφήνουμε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, όχι μόνο τα μάρμαρα, πάσης φύσεως. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι παίρνουμε από τη γη, τι αφήνουμε στη γη. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Τι είναι και η δική μας άποψη. Γι' αυτό και μαζί με την αποκατάσταση, μαζί με τη φέρουσα ικανότητα του τοπίου, γιατί υπάρχει και αυτό. Πρέπει να δούμε πόσα άλλα λατομεία μπορεί να αντέξει εκείνο το οροπέδιο.
0: Οπότε, ναι.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάθε εταιρεία εξετάζεται κατά μόνο. Δεν εξετάζεται στο σύνολό τη, στον τόπο που θα δραστηριοποιηθεί η εν λόγω εκμετάλλευση μαρμάρου. Άρα, εμείς θέλουμε να δούμε και σωρευτικά πώς λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό, θέλω να σας πω ότι ο Δήμος μας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου βρίσκεται στη σύνταξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Εκεί θέλω να πιστεύω και μακάρι να βγω και αληθινός ότι θα δώσει κάποιο μπούσουλο όσον αφορά τις χρήσεις γης, όσον αφορά τη χωροταξία όλων αυτών που θα έχουμε τόσο στο Βόλακα όσο και σε όλο το Δήμο μας.
0: Ναι.
1: Όλων των χρήσεων γης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, διακόψαμε την ώρα που μας εξηγούσατε το πρόγραμμα και είχαμε φτάσει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα την αναλύσει δικηγόρος δράμας η κυρία Φωτεινή Ταχυρίδου την πρώτη μέρα του συνεδρίου, την Παρασκευή, και έχουμε και μία ακόμη εισήγηση.
1: Και θα κλείσουμε,
0: ναι,
1: με μια πάρα πολύ σημαντική εισήγηση που αφορά το προστατευόμενο τοπίο Βόλακα, διατηρώντας την προστασία, διασφαλίζοντας το περιβάλλον, τη κοινωνία και το μέλλον. Εδώ οι εισηγητές θα είναι οι καθηγητές του Δημοκρίτη, ο κ. Ξόδης και ο κ. Τσιτσής. Προσέξτε να δείτε, λέμε πολλές φορές προστατευόμενο τοπίο Βόλακα. Και λέμε ότι προστατεύουμε το δάσος Μαύρης Πέτρας. Εδώ να σας πω ότι το προστατευόμενο τοπίο Βόλακα λειτουργεί και ως προστατευτικό δάσος για τον οικισμό.
0: Βεβαίως.

0: Δηλαδή, δεν είναι ότι λέμε προστατεύουμε το δάσος Μαύρης Πέφκης. Το δάσος Μαύρης Πέφκης λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τον οικισμό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς πάνω από τον οικισμό, κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και προσπαθούμε τουλάχιστον να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε και αυτό θα κάνουμε. Γιατί να ξέρετε ότι είναι ομόφωνη η τοπική κοινωνία και του Βόλακα και του Δήμου ότι το δάσος, το προστατευόμενο τοπίο του Βόλακα δεν διαπραγματεύεται.
1: Και να πάμε και στο Σάββατο,
0: πρώτη μέρα.
1: Το πρωί που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε τη δεύτερη μερίδα που θα γίνει στο αμφιθέατρο τη νέο Δημαρχείο στο κάτω Νευροκόπη που θα αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ θα έχουμε τους εξής ομιλητές. Τον κύριο Κούγκουλο, είναι ο καθηγητής πολιτικών μηχανικών που θα πάμε μιλήσει για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Την δόκτωρα Χριστίνα Εμμανουήλ, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας του Αριστοτελείου, που θα πει για την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων για το 2026. Ο κύριος Γιώργος Αλεξίου είναι ο γραμματέας του δικτύου Φόζατα και συντονιστής του Βορείου Αιγαίου, θα πει την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το συνέδριο του Παντικό, είναι ότι γίνεται εισήγηση για την τεχνητή νοημοσύνη, περιβάλλον και βελτιστοποιημένη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Εισηγητής ήταν ο Δ. Ιωάννης Σοπίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής του Μέλλον Πληροφορική στο ΑΤΕΦΗ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη μέρα, που θα αφορά ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης.
1: Ναι, μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο είναι ανοιχτό.
0: Ανοιχτό.
1: Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσίαση αυτών των εισηγήσεων, μετά είναι τα εσωτερικά του Πανελληνίου Δικτύου και το οποίο για ακόμη μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι γίνεται στο Κάτω Νευροκόπη, στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, στο Βόλακα την πρώτη μέρα και στο Κάτω Νευροκόπη την δεύτερη μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τι καιρό έχετε τώρα εκεί στο Νευροκόπη, κύριε?
0: Κλείνοντας, έχουμε συννεφιά, είχαμε βροχές, τώρα έχουμε συννεφιά. Ο καιρός πολλές φορές τα πρωινά αγγίζουν και το μηδέν. Ξέρετε, εδώ πέρα η δικιά μας περιοχή έχει σιδηρικό ψύχος. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίζει ο κόσμος, κάνει αγώνα. Και θα πρέπει και η κεντρική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση, αυτές τις περιοχές γενικά την ύπεθρο και πόσο μάλλον τις παραμεθόριες, να τις δίνει μια διαφορετική πλευρά.
1: Κύριε Μύρκο, να αξιοποιήσουμε την συνομιλία που έχουμε για κάτι το οποίο έχει γίνει viral το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή έναν κτηνοτρόφο εκεί από την περιοχή του Νευροκοπίου που βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή Πανελλήνιου Ελληνικούς και αναφέρθηκε για προβλήματα με τις αρκούδες που έχετε εκεί στην περιοχή. Κτηνοτρόφοι.
0: Και όχι μόνο με αρκούδες που έχουν φτάσει στα όρια του οικισμού, των οικισμών, αλλά και με τους γιατρικούς. Ξέρετε, δεν είναι συνήθω και η ύπεθρο έχει όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ κλείνω το θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα και για την φιλοξενία σας. Θα ήθελα να σας πω ότι τέτοιες συναντήσεις που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επιστήμονες, αλλά και προβλήματα που έχουν τόσο οι τοπικές περιοχές όσο και ευρύτερα ο ελλαδικός χώρος, πρέπει να συζητούνται, γιατί μέσα από το διάλογο πάντα εδράζεται και μια καινούργια λύση. Και πιστεύω ότι θα βγουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και από το συνέδριο που θα γίνει στο Δήμο μας εδώ κάτω των Ευρωκοπίων και αυτές οι λύσεις και αυτά τα αποτελέσματα να δώσουν και τις λύσεις που όλοι αναζητούμε.
1: Πόσο κόσμο περίπου περιμένετε?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω, αλλά πιστεύω ότι έχει κόσμο. Δεν έχω κάποιο σταλή νούμερο να σας πω, αλλά θα έχουμε κόσμο.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μύρκο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με υγεία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Επίσης. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μύρκου, αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, με τεμποδίωνη συνέντευξη λόγω ενός προβλήματος λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που είχα μία απότομη διακοπή ρεύματος εδώ στο στούντιο, φαντάζομαι στην ευρύτερη περιοχή που φιλοξενείται η ΕΡΤ Καβάλες. Μας μίλησε για το συνέδριο, το 36ο συνέδριο πανελλήνιο συνέδριο των Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, θέλοντας ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου και οι άνθρωποι εκεί να αναδείξουν μέσω και από αυτό το συνέδριο την προσπάθεια που κάνουν να προστατεύσουν το δάσος Μαύρης Πεύκης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Βόλακα, αλλά και να βρουν ρεαλιστικές λύσεις για την διαχείριση αυτού του σύνθετου του θέματος, που είναι η δραστηριότητα η λατομική με το περιβάλλον της περιοχής. Σε αυτό το σημείο εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με μία μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

διαφωνεί. Μα στον χιλιών τις εκδρομές βρήκαν φωνή όλες μας οι σιωπές.

χρησμά που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προσυζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, να χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμαν στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανήλθαμε, είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Οριστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρη της επικαιρότητας. Μία ώρα ακόμα μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για να δούμε, να ανοίξουμε το χάρτη, να δούμε τις ιστορίες, τους τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, αλλά κυρίως να δούμε και να ακούσουμε και τα γεγονότα, να δούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Γι' αυτό έχουμε συνεργάτες και τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλους εσάς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για ό,τι συμβαίνει. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η Ρένα Πανταζόγλια και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε είτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 101 ή 103,5 και στους 96,3 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες ή από το ertaco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 12. Δεν είναι δίπλα μου ο Κώστας Λουκούμης, διότι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ είναι έξω

ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, λόγω των καιρικών συνθήκων, ότι χρειάζεται να είμαστε αρκετά προσεκτικοί όταν, όχι μόνο όταν περπατάμε, αλλά και όταν κινούμαστε στον δρόμο. Δεν ξέρουμε την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου, αλλά γνωρίζετε καλά ότι τα μικρότροχαία ξεκινούν όταν ξεκινάει το ψηλόβροχο ή όταν δεν έχουμε καλή ορατότητα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι. Να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό από το πρωί σήμερα στους δρόμους εδώ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το πρώτο μας τραγούδι.

Διανύουμε εβδομάδα δημόσιας υγείας. Είναι η εβδομάδα δημόσιας υγείας που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με πάρα πολλές εκδηλώσεις και όπως λέγαμε και χθες και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που πιάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας υγείας από όλες τις πλευρές. Και το βλέπουμε αυτό στις διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες οι οποίες γίνονται με αφορμή αυτή την εβδομάδα στις διάφορες περιοχές, σε πόλεις της περιφέρειας. Χθες σας λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την δημόσια υγεία που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη. Ήταν εκεί παρόν και ο μιλητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ Ευθύμης Λέκας, η καθηγήτρια μετεωρολογίας του Δημοκρατία.

0: η κυρία Αναστασία Πασχαλίδου, ενώ μίλησε και ο κύριος Σωτήρης Ορφανίδης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας του Έλγο Δήμητρο, ο οποίος κύριος Ορφανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ορφανίδη.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανταζόγλου. Διευθυντής ερευνών.
0: Διευθυντής ερευνών, λοιπόν, και να το διορθώσουμε. Πρέπει να ήταν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα χθεσινή με την παρουσία των τριών σας.
1: Και των τριών μας, αλλά και
0: του κόσμου.
1: Των ατόμων, ναι. που συμμετείχαν. Πράγματι ήταν μια πολύ καλή εσπερίδα. Να δώσουμε ακόμη μια φορά τα συγχαρητήρια στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για αυτή την πρωτοβουλία. Και να πούμε βέβαια ότι αν μπορεί να βγει έτσι ένα γενικότερο συμπέρασμα από όλη αυτή τη συζήτηση, από τις παρουσιάσεις αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε, είναι ότι όλοι μας με τον τρόπο μας θα πρέπει να συμβάλλουμε στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για αέρα, ξηρά, θάλασσα, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του απέναντι στις κλιματικές αλλαγές που ήδη έχουν δρομολογηθεί, δηλαδή ήδη τις βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα, έτσι για το θαλάσσιο περιβάλλον, θα έλεγα ότι υπάρχουν...
0: Ήταν η δική σας ομιλία που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε, είμαι στο Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας. Εμείς στο Ινστιτούτο εδώ τα τελευταία 30 χρόνια και πλέον δουλεύουμε πάνω στο θαλάσσιο περιβάλλον, είτε πρόκειται για θέματα αλλίας, είτε καθαρά γενικά θαλασσίου οικοσυστήματος. Οπότε υπάρχει μια συσσωρευμένη άποψη και μέσα σε αυτό και παρουσιάσα οπωσδήποτε και κάποια αποτελέσματα του μεγάλου προγράμματος της θαλάσσιας στρατηγικής που τυχαίνει να είμαι υπεύθυνος για το Βόρειο Αιγαίο, όπου ολοκληρώθηκε πρώτος κύκλος πέρυσι και έχουμε πια κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε και στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, υπάρχουν καλά νέα, έτσι, τα οποία νομίζω μας δίνουν μια ευχάριστη νότα. Το αρχικό, για παράδειγμα, ότι το θαλάσσιο περιβάλλον του Βορείου Αιγαίου φαίνεται να ανταποκρίνεται γρήγορα στις κάποιες καταπονήσεις. Το είδαμε στις περιόδους που είχαμε το φαινόμενο της θαλάσσιας βλένας, αλλά και στον κορονοϊό, σε όλες τις ακτές της χώρας. Φάνηκε ότι αυτή η παύση δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο αυτό δηλαδή της παύσης των δραστηριοτήτων, ανάκαμψε πάρα πολύ γρήγορα κάποιοι δείκτες, οπότε σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που έχει ακόμα, δηλαδή μπορεί σε μια ας το πούμε προσπάθεια καλύτερης προστασίας να ανταπεξέλθει και να επανέλθει στην, ας το πούμε, στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το φέρουμε στα άκρα το θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή βλέπουμε ότι έχει το περιθώριο να αυτογιατρεύεται.
1: Ίσα-ίσα, αυτό που είπα ακριβώς, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προστασία του.
0: Ναι,
1: επίσης, να πούμε ότι ένα από τα πολύ μεγάλα ποιοτικά στοιχεία, για παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας, οι φυκιάδες που ξέρουμε, που καλύπτουν στην περιοχή μας περίπου 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό στοιχείο. Σε ό,τι αφορά, ας το πούμε, τα όχι τόσο ευχάριστα νέα, είναι αυτό που βρήκαμε και αυτό το οποίο φαίνεται να, ας το πούμε, να αντιπροσωπεύει όλες τις ελληνικές θάλασσες, είναι τα θαλάσσια απορρίμματα. Εδώ θα πρέπει και η πολιτεία, αλλά και εμείς να αναλάβουμε ο κάθε ένας πολίτης ξεχωριστά την ευθύνη του, να μην χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω ποιος τρόπος θα βρεθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε άμεσα καλύτερη διαχείριση, ιδιαίτερα των πλαστικών απορριμμάτων, τα οποία, ξέρετε, με κάποιο τρόπο και με κάποιο ακραίο φαινόμενο, τα οποία δεν σπανίζουν πια στις μέρες μας, ίσα-ίσα που η συχνότητά τους έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, μεταφέρονται στη θάλασσα. Από εκεί στη θάλασσα γίνονται μικροπλαστικά και εμείς τα μετράμε πια στο στομάχι των ψαριών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτάνουν, επιστρέφουν ξανά, ναι, βεβαίως, στο πιάτο μας. Οπότε εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας.
0: Και βλέπω και το θέμα της επικράτησης ξενικών ειδών. Αναφερθήκατε και σε αυτό το κομμάτι στη διάρκεια της ομιλίας σας.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι που πέρασε, αν θυμάστε καλά, όλοι μιλούσαν για το λαγοκέφαλο. Εμείς είμαστε το τελευταίο σημείο. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια περίπου 67 καινούργια είδη. Και θα έρχονται και άλλα ακόμη τα επόμενα χρόνια, γιατί ουσιαστικά αυξάνει η θερμοκρασία της θάλασσας και δεν αυξάνει το καλοκαίρι, αυξάνει το χειμώνα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα τροπικά είδη, τα οποία μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν στις ακτές μας, θα το καταφέρουν τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές της χώρας ή άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, όπου πια δεν υπάρχει, για τα ψάρια τουλάχιστον, δεν υπάρχουν τα ψάρια τα οποία γνώριζαν μέχρι τώρα και έχουν αντικατασταθεί από αυτά που λέμε ξενικά είδη, τα οποία εξαπλώνονται κυρίως μέσω του Σουέζ και βέβαια φτάνουν και στις δικές μας ακτές.
0: Ναι. Και μπορεί να μην έχει δεν έχουν φτάσει στις δικές μας περιοχές, εδώ στο Θρακικό Πέλαγο, στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο πολύ. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το λέω με την έννοια το να φοβάται κανείς. Δηλαδή αυτό που λέμε το.
0: Μα η έρευνα δεν έχει να κάνει για να μας φοβήσει. Μας έχει να κάνει να μας δώσει τα στοιχεία εκείνα ώστε να αναπτυχθούν οι πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να αντιδράσουν για να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, εδώ είναι ένα δύσκολο βέβαια θέμα το πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Ωστόσο, ναι, χρειάζεται και εδώ μια πολιτική. Και είναι αλήθεια ότι τα επόμενα χρόνια ήδη έχουν καταγραφεί 67 είδη, απλώς δεν έχουν καταγραφεί ακόμη συχνά τουλάχιστον περιπτώσεις όπως ας πούμε αυτό το ψάρι που λέμε ή κάποια άλλα ψάρια τα οποία έχουν γίνει γνωστά στο Πανελλήνιο και φυσικά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ξενικά άλλα είδη υπάρχουν προφανώς. Υπάρχει το μπλε καβούρι, έτσι, το οποίο και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ξέρουν βέβαια οι ψαράδες, ιδιαίτερα στις λιμνοθάλασσες. Ωστόσο αυτό έχει και ας το πούμε μια θετική πλευρά με την έννοια ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στην γαστρονομία μας. Ναι. Το κάνουν οι Ιταλοί, πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να το μάθουμε και εμείς να μπορούμε να το τρώμε και να το χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας.
0: Ναι. Αντιστέκεται λίγο ο κόσμος αυτό, γιατί βλέπω έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και γίνεται κατά καιρούς και από εσάς. Μια προσπάθεια να γνωρίσει ο κόσμος το μπλε καβούρι και να το αγαπήσει ως προϊόν, να το καταναλώνει γιατί υπάρχει πλέον στην περιοχή μας. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος στρέφεται αλλού, αντιστέκεται.
1: Ναι, πράγματι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Εδώ συνάδελφοι από το ΙΝΑΛ έχουν ασχοληθεί σε βάθος με αυτό το θέμα. Νομίζω και η κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει να ανταποκριθεί γιατί θα κάνουμε καλό. Και για μας, γιατί από ό,τι φαίνεται το λέει και το όνομά του. Έτσι, το λέει και το όνομά του. Είναι ο νόστιμος κολυμβητής.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμα το δούμε, είναι αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αυτό λέει το όνομά του. Πρέπει να το φέρουμε και να το βάλουμε στην κουζίνα μας και θα βοηθήσουμε βέβαια και τους ψαράδες στις λιμνοθάλασσες και αλλού όπου δημιουργείται αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Κύριε Ορφανίδη, τώρα με αφορμή και αυτήν την ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία και τη δική σας συμμετοχή, έχουμε αυτό που έλεγα και προηγουμένως με τη δική σας έρευνα και τα αποτελέσματα που έχετε στα χέρια σας, πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα εξελίξετε ώστε να διαμορφωθούν σε στρατηγικές οι οποίες θα βοηθήσουν στο να αλλάξουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται?
1: Ακούστε να δείτε, όλα αυτά τα αποτελέσματα τα πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Δηλαδή είναι ενταγμένα μέσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σας ανέφερα για το πρόγραμμα της θαλάσσιας στρατηγικής και υπάρχει αυτή ακριβώς η αλυσίδα των γεγονότων. Δηλαδή καταρχήν υπάρχει μια εκτίμηση. Σήμερα όλα αυτά τα δεδομένα είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι να υπαρθούν και μέτρα. Όταν βλέπουμε ότι κάποιοι δείκτες ξεπερνάνε τα όρια και ένα από αυτό είναι τα θαλάσσια απορρίμματα σε πλαίσιο τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Ορφανίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ορφανίδης, διευθυντής ερευνών του Αλγοδήμητρα Ινστιτούτου Αλλιευτικών Ερευνών. Να πούμε, είχαμε την χθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, εσπερίδα, που έγινε σε ξενοδοχείο της Καβάλας με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο πλαίσιο βέβαια της εβδομάδας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε δράσεις σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σήμερα έχουμε δράσεις οι οποίες γίνονται στην Καβάλα, στη Δράμα, την Ξάνθη, την Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Ένα πλήρες πρόγραμμα, το οποίο ενδεικτικά, να πάω στην Δράμα για σήμερα, βλέπω μετρήσεις γλυκόζης αίματος πολιτών, βλέπω την ανάπτυξη του σταθμού ενημέρωσης που ενημερώνει τον κόσμο για την ταξιδιωτική ιατρική, βλέπω και μια έκθεση ζωγραφικής ταξιδεύοντας με τον Σύλλογο Διαβητικών της Δράμας. Έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και πραγματοποιούνται σε όλο τον Εύρο. Για σήμερα Τρίτη, να πούμε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε εθελοντική αιμοδοσία και δειγματοληψία, συζήτηση για τον εθελοντισμό, την προσφορά αίματος και προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων που γίνεται στο προαύλιο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Νέα Χιλή στην Αλεξανδρούπολη, το παιδαγωγικό τμήμα. Έχουμε εκδήλωση από το Εργαστήρι Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο τμήμα της Ιατρικής του Δημοκρητίου για τα επίκαιρα θέματα της δημόσιας υγείας και την ανοσογύρανση. Και έχουμε και στο ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης από το Φαρμακευτικό Σύλλογο συμβουλευτική για τη διακοπή καπνίσματος και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στην Ορεστιάδα έχουμε τώρα αυτή την ώρα 11 με 12 στο ΚΑΠΗ του Αρμενίου με εκδήλωση με θέμα «Μνήμες που μας ενώνουν, ένα ταξίδι από το χθες στο σήμερα». Είναι μια δράση που γίνεται με την ψυχολόγο την κυρία Άννα Τσιακίρη, την νοσηλεύτρια την κυρία Χρύσα Εμμανουηλίδου και τον φυσιοθεραπευτή τον κύριο Χρήστο Καριώτη σε όλα τα ΚΑΠΗ της περιοχής με αφορμή αυτή την εβδομάδα. Έχουμε στο Δημότυχο το απόγευμα 6.30 με 8 σεμινάριο θετικής γονεϊκότητας, η αξία της θετικής γονεϊκότητας για γονείς παιδιών από 0 έως 12 ετών, με εισηγήτρια την επισκέπτρια υγείας Βασιλική Νικολέντζου από το νοσοκομείο Δημοτήχου. Είναι η διοργάνωση στη βιβλιοθήκη του Δημοτήχου, θα γίνει αυτό το σεμινάριο θετικής γονεϊκότητας 6.30 με 8 σήμερα το απόγευμα. Τις επόμενες μέρες έχουμε και στο Σουβλικέ στην Σαμοθράκη και έχουμε τις επόμενες μέρες φυσικά εκδηλώσεις και στην Δράμα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αλλά και στην Καβάλα, εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν χθες. Σήμερα, όπως είπαμε, υπάρχουν και εμβολιασμοί, υπάρχει και εκπαίδευση ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ του Δήμου Νέστου και διάφορες άλλες δράσεις. Υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες είναι υπαίθριες αλλά μεταφέρονται λόγω των καιρικών συνθήκων γι' αυτό το διήμερο. Είναι μια εβδομάδα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το θέμα της δημόσιας υγείας από όλες τις πλευρές και να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να ενημερωθούμε.

0: και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκίες αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις, γεμάτα ασθενοφορά και τις

0: Ταξιδεύοντας οποιοδήποτε στην ελληνική περιφέρεια, θα ανακαλύψει σε διάφορες περιοχές πολύ ιδιαίτερα πράγματα που έχουν κάνει άνθρωποι, φορείς, σύλλογοι, με το κέφι τους. Πολλές φορές μεμονωμένοι άνθρωποι που έχουν το κέφι και έχουν μπει σε μια διαδικασία να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω στην ζωή τους. Αν βρεθείτε στο Χορτοκόπι Παγκαίο, εκεί έχει δημιουργηθεί ένας χώρος, μουσείο ουσιαστικά, ιστορίας της εκπαίδευσης, με περισσότερο από 9.500 εκθέματα που μας φέρνουν πίσω κάποιους από τους παλιότερους ακόμα στα σχολικά τους χρόνια, στους πίνακες, όχι τους διαδραστικούς, στους πίνακες, στη γόμα, στο μολύβι, στο στυλό, στο θρανίο, διαφορετικό θρανίο, παλιότερα πώς ήταν τα θρανία, αργότερα πώς έγιναν, όχι τα σημερινά έτσι όπως είναι τώρα, και σε διάφορα άλλα ιστορικά, διάφορα άλλα αντικείμενα που πλέον πέρασαν στην ιστορία, όμως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης. Μιλάμε λοιπόν για το Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, που ένας άνθρωπος με πολύ μεράκι και κέφι, ο συνταξιούχος πλέον δάσκαλος της περιοχής του Παγκαίου εκεί, ο κύριος Βασίλης Βερκόπουλος, έφτιαξε αρχικά σε ένα χώρο κάτω από το σπίτι του και στη συνέχεια εκεί στο Χορτοκόπι, και που πλέον είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όταν κάποιος θέλει να δει αυτά τα ιδιαίτερα που έχει στην περιφέρεια, που έχει η περιφέρεια να προσφέρει. Τώρα το προσεχές Σαββατοκυριακό από την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και το συνέδριο, το πρώτο συνέδριο, ένα συνέδριο ιστορίας της εκπαίδευσης, μία σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Παγκαίου, του Επιμελητηρίου και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης μαζί με το Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Είχαμε μία συνέντευξη τύπου που δόθηκε σχετικά, να ακούσουμε αρχικά τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο.
1: Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η περιφέρεια έχει μια μεγάλη σειρά από σημαντικές δραστηριότητες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή εκδηλώσεων. Έχουμε τις εκδηλώσεις που αφορούν την εβδομάδα δημόσιας υγείας, έχουμε την εβδομάδα οδικής ασφάλειας, έχουμε τις δύο εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τα εγγένεια του ανακαινηφινισμένου γραφείου της περιφέρειας και την εκδήλωση παρουσίασης της περιφέρειας. Και μέσα σε όλο αυτό το φάσμα έχουμε και μια σημαντική συνεδριακή πρωτοβουλία, για την οποία θέλω να συγχαρώ τον αγαπητό Βασίλη Βεργόπουλο που κάθεται δίπλα μου, ο οποίος εκ του μηδενός κατάφερε μέσα σε κάποια χρόνια με μια σκληρή, εργώδη και κοπιώδη προσπάθεια και διαμόρφωσε μια μεγάλη συλλογή υλικών της εκπαίδευσης, ένα μουσείο της εκπαιδευτικής ιστορίας με άλλα λόγια, το οποίο εδρεύει στο Χορτοκόπι, και στο Χορτοκόπι θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 μια συνεδριακή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί και αυτό το αρχείο, η συλλογή, το μουσείο το οποίο έχει διαμορφώσει ο κύριος Βεργόπουλος, αλλά ταυτοχρόνως θα γίνει και μια εκτεταμένη συζήτηση για την ιστορία της εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω επιπλέον είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από τον κύριο Βεργόπουλο και το μουσείο το οποίο έχει διαμορφώσει, στην προσπάθεια αυτή, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, μετέχει ο Δήμος Παγκαίου, ο οποίος εκπροσωπείται από τον κύριο Γάκη εδώ, ο οποίος θα μιλήσει σχετικά, αλλά και το Επιμελητήριο Καβάλας, το οποίο εκπρόσωπος απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη συνέντευξη, καθώς και το Παιδαγωγικό
2: Δημοτικής
1: Εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αυτά λοιπόν. Ήταν και ο κύριος Κώστας Γάκης εκ μέρους του Δήμου Παγκαίου, που χαιρέτησε την πρωτοβουλία και συνεχάρευσε κατά τον κύριο Βεργόπουλο για αυτήν την προσπάθεια. Δεν είναι λίγο, είναι κάτι ακόμα στο Δήμο Παγκαίου το οποίο κάνει κάποιον να επισκεφθεί την περιοχή εκεί για να δει αυτό το ιδιαίτερο, το κάτι ακόμα ιδιαίτερο. Ας μην ξεχνάμε ότι εκεί στο Δήμο Παγκαίου, στα Κηπιά, σε ένα άλλο χωριό, υπάρχει και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη, που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς επισκέπτες χειμώνα καλοκαίρι στην περιοχή, αλλά και σχολεία. Όπως σχολεία επισκέπτονται πλέον και το Μουσείο αυτής Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Χορτοκόπι της Καβάλας. Να ακούσουμε από τον ίδιο τον ιδρυτή του μουσείου, του ανθρώπου που τα αγάπησε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα διατήρησε και μάζεψε και ακόμα περισσότερα. Να μιλάει γι' αυτό ο κύριος Βασίλης Βεργόπουλος και για το συνέδριο.
3: Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή στις 5 η ώρα. Έχουμε τους χαιρετισμούς και έχουμε 4 ομιλίες. Η πρώτη είναι στις 6 και 4 με τον αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του κυρίου Τζίκα Χρήστου. Το σχολικό αρχείο και το σχολικό μουσείο ως μέσο για ενεργητική μάθηση στο σχολείο. Η ιστορία της εκπαίδευσης, μια δημιουργία ή απώλεια αρχών και αξιών από τον καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του κυρίου Καραφίλη Αθανασίου. Πώς ήταν το σχολείο παλιά και το μουσείο, η προβολή του μουσείου από εμένα τον ίδιο. Και επίσης ο πρώτος ομιλητής η πρώτη μέρα κλείνει με έναν θαυμάσιο ομιλητή, τον κύριο Θόδωρο Λιμπεράκη, ιστορικό δικηγόρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εκπαίδευση στην Ελευθερούπολη πρώην Πράβη μέχρι την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει άλλο ένα δρόμενο εκεί με μία παρουσία με την οποία όταν ήμουν δάσκαλος κερδίσαμε το πρώτο βραβείο πανελλαδικά σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο και αν είναι βαρβαρική γλώσσα. Και έχουμε λήξει τις πρώτες ημέρες με ένα ποτό. Την δεύτερη μέρα, το Σάββατο, ξεκινάμε στις 10.30 με την κεντρική σχολή Αλληστράτης, ένας εκπαιδευτικός φάρος στην Ανατολική Μακεδονία, όπου παρουσιάζει ο πρώην Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ο κύριος Γεωργιάδης Νίκος, και ο Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Διευθυντής σε ένα σχολείο του έκτο της Δράμας. Ακολουθεί ο Ταταρίδης Ιωάννης, ο οποίος είναι δόκτορας επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτέλειου, εισαγωγή των αρχών στο Σχολείο Εργασίας, στην Ελληνική Εκπαίδευση, το Παιδαγωγικό Όραμα του Αλέξανδρου Δελμούζου στο Βόλο, το Σχολείο Εργασίας και η επιρροή του στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, όπου μιλάει η Διευθύντρια του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου, η κυρία Μόραλη Μαγδαληνή. Ακολουθεί συζήτηση, καφές και το απόγευμα μιλάει ο δόκτωρ επιστημών αγωγής, ο Μεταξούδης Ελευθέριος, η εκπαίδευση στην εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα, ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Στις 6 και 4 η εκπαιδευτική πολιτική στη δεκαετία του 50, ο επιθυμητός τρόπος δασκάλου, τύπος δασκάλου από τον Ουζούνι Δημήτρη, ο οποίος είναι δόκτωρας επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκρίτιου. Συζήτηση και το απόγευμα έχουμε κάτι προς το σήμερα, όπου ο κύριος Καραφίλης παρουσιάζει την επικοινωνία και των μαθητών και της συνεργασίας. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η κυρία Χαραλαμπίδου, μιλάει για το πολλαπλό βιβλίο αυτό που στις αρχές του χρόνου έφερε ρίσματα και δυσφορίες ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Και επίσης δύο διευθυντές σχολείων, ο κύριος Καρακιαχαγιόγλου και η κυρία Μανουηλίδου, θα μιλήσουν για τις συγκρούσεις στο περιβάλλον και τη σχολική ηγεσία, το παράδειγμα της εκπαίδευσης Καβάλας. Φτάνουμε πάλι με ένα δρόμενο. Ξέχασα να πω, το Σάββατο το μεσημέρι θα παρουσιαστεί στους παριστάμενους εκπαιδευτικούς και επισκέπτες ο τρόπος, ένα εργαστήριο κατασκευής κονδυλοφόρου, όπου θα γίνει από μένα τον ίδιο. Την τελευταία μέρα, το πρωί στις 10.30, έχουμε ξενάγηση στο χώρο του μουσείου, συμπεράσματα και λήξη του συνεδρίου.
0: Αυτό ήταν το πρόγραμμα του συνεδρίου από τον κύριο Βασίλη Βεργόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά, όπως ανέφερε, στο μουσείο που έχει δημιουργήσει αριθμοί περίπου 9.500 εκθέματα, ανεφέρθηκε και στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Αν αρνούμαστε το χθες, αρνούμαστε το σήμερα και σίγουρα έχουμε μια βεβαιότητα για το αύριο. 17 είναι συνολικά εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές και στελέχη της εκπαίδευσης που θα παρουσιαστούν καλύπτοντας, όπως ακούσατε, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την ιστορία και την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορίας της εκπαίδευσης. Γίνεται πρώτη φορά. Στόχος να γίνει θεσμός. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο που στρέφει τα βλέμματα του κόσμου προς αυτό το μουσείο της ιστορίας της εκπαίδευσης με τα πολύ ιδιαίτερα εκθέματα.

0: Να πάμε λίγο και να δούμε τη συνέχεια από κάποιες συνεντεύξεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της έκθεσης Καβάλα Expo 2026 στο περίπτερο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Είχαμε αρκετούς αστυνομικούς από τις διευθύνσεις και τις υποδιευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης που παρουσίασαν εκεί πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες για τον κόσμο που πέρασε από το περίπτερο και ενημερώθηκε. Η Τασούλα Κρητικό έκανε μια σειρά από συνεντεύξεων και θα ακούσουμε την υπαξιωματικό Β, την κυρία Αβιτίδου Φανή, της υποδιεύθυνσης ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και ανάλυσης σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να την ακούσουμε.
1: Σήμερα είμαστε στην τελευταία ημέρα της έκθεσης. Είμαστε μαζί με την υπασυνόμου Β. Αβιτίδου Φανή από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί, γιατί είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε την υπηρεσία σας. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά τι ακριβώς κάνετε.
2: Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Η υπηρεσία μας ασχολείται με την έρευνα ψηφιακών πιστηρίων σε τόπους εγκλήματος, την άντληση δεδομένων από ψηφιακά πιστήρια και την ανάλυση τους με στόχο να βοηθηθεί το έργο της προανάκρισης, ανάκρισης ή ακόμα και να καταδείξει τους δράστες. Τα ψηφιακά δεδομένα καταφέρουν να συνθέσουν γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή. Η υπηρεσία μας επιπλέον ασχολείται με την επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο για τη συγκριτική ανάλυση δεδομένων με δεδομένα αποθηκευμένα στην Εθνική Βάση της Αστυνομίας.
1: Εδώ, στο πλαίσιο της έκθεσης και της παρουσίας της Διεύθυνσης Ελληνικής Αστυνομίας στο περίπτερο εδώ της Καβάλας, τι ακριβώς κάνετε? Έχετε σχεδιάσει μια ληστεία σε τράπεζα, ο εντοπισμός, έρχονται ο κόσμος και λύνει ένα υποθετικό έγκλημα? Τι γίνεται ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, εδώ στο Καβάλα Expo, μαζί με τους συναδέλφους μας από την Διεύθυνση εδώ της Καβάλας, καλωσορίζουμε μικρούς και μεγάλους που θέλουν να μπουν στο ρόλο του ψηφιακού ερευνητή και στο πλαίσιο μιας διαδραστικής προσομοίωσης ρόλου να εξιχνιάσουν μια υπόθεση ληστείας, αξιοποιώντας και αναλύοντας οι ίδιοι τα ψηφιακά πιστηρία. Το σενάριό μας έχει ως εξής. Σήμερα σε 9 η ώρα το πρωί έγινε μια ληστεία στην τράπεζα Νεάπολης στην Καβάλα, όπου τρεις ένοπλοι δράστες, αφού παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας, μπήκαν σε αυτήν και άδειασαν το χρηματοκιβώτιο. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν στις Καμάρες και εμείς αυτό το αυτοκίνητο το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε φέρει εδώ στο εργαστήριο μας στην Καβάλα Expo, έχουμε ερευνήσει το όχημα για δακτυλικά αποτυπώματα, έχουμε συλλέξει το DNA και χρειαζόμαστε μια ομάδα να εξερευνήσει το αυτοκίνητο και αυτή τη φορά να εντοπίσει ψηφιακά πιστήρια, ηλεκτρονικές συσκευές και στη συνέχεια να μας βοηθήσει να αντλήσουμε τα δεδομένα αυτά και να τα αναλύσουμε στο σταθμό εργασίας μας.
1: Τι αποκομίζει ο επισκέπτης από όλο αυτό το σκηνικό?
2: Λοιπόν, μέσα από αυτή την προσομοίαση, ο κόσμος μπορεί να δει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εγκληματολογία. Ο μικρός αυτός κόσμος του σεναρίου που έχουμε φτιάξει περιέχει 30 φωτογραφίες, 7 συνομιλίες και 25 δεδομένα θέσεις, δεδομένα προερχόμενα από τρεις διαφορετικές ψηφιακές συσκευές. Ένα USB, ένα κινητό και ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, σε μια πραγματική υπόθεση, μπορεί να είχαμε 150.000 ή ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και 250 με 3.000 συνομιλίες, αποθηκευμένες σε ένα μόνο ψηφιακό πιστήριο, σε μια υπόθεση που μπορεί να περιέχει από 1 έως 500 ψηφιακά πιστήρια.
1: Στην πραγματική εγκληματολογική έρευνα, πόσο σημαντικά είναι σήμερα τα ψηφιακά πιστήρια και τι είδους στοιχεία μπορεί να κρύβονται σε μια ηλεκτρονική συσκευή?
2: Οι ηλεκτρονικές συσκευές που για μας αποτελούν ψηφιακά πιστήρια αποτελούν στην πραγματικότητα προέκταση του εαυτού μας. Σε αυτές καταγράφονται με πολλαπλές μορφές στιγμιότυπα της ζωής μας, όπως μια φωτογραφία, ένα μήνυμα που μπορεί να έχουμε στείλει ή ακόμα και μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Από το πόσα βήματα μπορεί να έχουμε κάνει μέσα στην ημέρα ή ακόμα πότε ανοίξαμε και πότε κλείσαμε το κινητό μας.
1: Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί τελικά ένα ψηφιακό ίχνος να πει την αλήθεια εκεί που οι άνθρωποι μπορεί να προσπαθούν να την κρύψουν.
2: Ασφαλώς και μπορεί. Και αυτός είναι ο λόγος που η υπηρεσία μας, σε βάθος ετών, έχει συμβάλει και στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, όπου τα ψηφιακά ευρήματα έρχονται σε σύγκρουση με τους αναλυθείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανακάλυψη του τι πραγματικά έχει συμβεί, είτε αυτή λειτουργεί υπέρ της αθώωσης, είτε την επιβεβαίωση της ενοχής τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Είναι η υπαξιωματικός Βίτα, Βίτη Εδωφανή, που συνομίλησε με την συνάδελφη Τασούλα Κρητικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης Καβάλα Expo 2026. Είναι από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Μας έδωσε έτσι χαρακτηριστικά να καταλάβουμε πώς ακριβώς κινείται η αστυνομία. Τώρα, να πούμε ότι από σήμερα ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, η επανέναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στον Οκτώβριο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίες 45-74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν άμκα, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Για να δικαιούνται δωρεάν μαστογραφία, δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε αντίστοιχη εξέταση κατά το προηγούμενο έτος, ούτε να έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Εφόσον τα αποτελέσματα το απαιτούν, θα ακολουθεί συμπληρωματικός έλεγχος με υπορυχογράφημα μαστών. Δικαιούχοι είναι 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών ασφαλισμένες ή μη. Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS. Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, βλέπουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο με το άμκα τους και να κάνουν τις εξετάσεις τους. Ψηφιακή μαστογραφία, και εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, μπορεί να γίνουν δωρεάν εξετάσεις και για την ψηφιακή μαστογραφία και για υπερηχογράφημα μαστών. Αυτά για την ενημέρωση. Να πούμε επίσης, να αναφέρουμε επίσης ότι είχαμε μία ακόμη πρωτιά για την Σταυρούλα Τσολιακίδου, την καβαλιώτισσα σκακίστρια. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυπλίου και η Σταυρούλα Τσολακίδου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, μια επιτυχία που είχε σημειώσει και το 2016. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν αναβαθμισμένο, οι διοργανωτές έπεισαν τις καλύτερες σκακίστριες της χώρας και σχεδόν όλοι συμμετείχαν, και αυτό είχε να γίνει χρόνια. Από πλευράς επιπέδου δυσκολίας, ήταν το σημαντικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων 15 ετών. Από μία μέρα πιο νωρίς, από το βράδυ της Κυριακής, η Σταυρούλα Τσολακίδου είχε εξασφαλίσει την επιτυχία, και έτσι ο χθεσινός τελευταίος γύρος αγώνων για την Σταυρούλα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Είναι μία πανελλήνια πρωτιά και μία ακόμα επιβεβαίωση και μία ακόμη επιβράβευση για την καβαλιώτισσα πρωταθλήτρια στο σκάκι της Σταυρούλα Τσολακίδου, που χρόνια τώρα μας φέρνει επιτυχίες από την Ευρώπη αλλά και συνολικά από όλο τον κόσμο. Τώρα, πού να πάμε τώρα? Να πάμε λίγο στον Εύρο, γιατί εκεί στο κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Εύρου του ΦΠΚ υπάρχει μια ανανεωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με νέα αναβαθμισμένα παιχνίδια που συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση και τη βιωματική μάθηση. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την βιοποικιλότητα της περιοχής μέσα από επιτραπέζια περιβαλλοντικά παιχνίδια, δραστηριότητες αντιστοίχησης πουλιών με τα και τα πόδια τους, παιχνίδια για τις τροφικές αλυσίδες, αναγνώριση ιχνών ζώων και αντιστοίχηση πουλιών με τις φωλιές τους. Παράλληλα, ανανεώθηκαν και τα εξωτερικά παιχνίδια, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για δημιουργική απασχόληση και μάθηση. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών γύρω από την προστασία της φύσης, και μέσα από το παιχνίδι παιδιά και ενήλικες ανακαλύπτουν τον πλούτο που έχει εκεί το Δέλτα του Εύρου, κατανοούν καλύτερα τη σημασία της διατήρησης αυτού του πολύτιμου υγροτόπου. Και αυτό και τώρα πλέον το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Εύρου προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τις ανανεωμένες δραστηριότητες και να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης, εξερεύνησης και ψυχαγωγίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και θα τα ακούσετε ενδεχομένως και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε, αύριο θα έχουμε και την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Προανήγγειλε για παρέχωση παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, που μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤΕ News. Δεν μιλάμε, είπε, για μαδικικές συνταγές, αλλά στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα και οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρχει κοινωνική στήριξη. Επεσήμανε τις ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος, διευκρινίζοντας ότι μέσα στο Νοέμβριο θα κάνουμε και τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, θα δώσουμε το ενίκιο, ενώ ξεκινάμε, προωθούμε νομοθετικά τις 120 δόσεις ώστε να ελευθερωθούν περαιτέρω οι πολίτες, καθώς και το βάουτσερ των 3.000 ευρώ για το σύστημα ισρώων νεκρών στους βενζινοπόλεις. Αύριο και την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερο ανακοινώσεις και εξειδίκευση των μέτρων για την θέρμανση. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι αν παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, μαζί με τους ακροατές της ΕΡΤ Σερών και της ΕΡΤ Κομωτινής, σήμερα στις 4 το απόγευμα στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς την μεριά του ανέμου, θα ακούσουμε τους Groove Therapist να παρουσιάζουν το Broken Dreams μέσα από το concept album τους Monologue. Στις 4 και 10 αυτή η συνομιλία του Γιάννη Σκερλίδη και έτσι εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκουμής, για όσο ήταν μαζί μας, ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Θα πάμε στις 12 στα δελτίο ειδήσεων και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης ένταση και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Σημείωσε ο κύριος Ρωμανός, χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών, στάθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 13η μέρα σήμερα του Οκτωβρίου και Τρίτη και όλα με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε από την Κομωτινή, από την Καβάλα, από την Οστιάδα, από την Σερβάνη σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας εδώ στο Άδειο Θάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην τράπεζα του ήχου Γερμίων Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Εύτικα Βάλα, στην Νεότερη Σκιάδα και στην Εύτσα Βόνη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους και να πάμε σε μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια συμφωνία για την διατήρηση σταθερών διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Στην πιο κατάλληλη περίοδο, θα έλεγε κανείς, αυτή τη αναμπουμπούλα που επικρατεί στη Βουλγαρία, δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε άμεσα. Οι επιθέσεις ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιν. Στη Γαλλία έχουν αρχίσει τα δύσκολα. 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση απαιτούν αποζημιώσεις τάξης του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ από τον Αμερικάνικο όμιλο ΜΕΤΑ για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση πλέον και της απόφασης του δικαστηρίου όποτε τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα περίφημα μέσα δικτύωσης. Και στην Τουρκία είχαμε 5.000 ανθρώπους στα νοσοκομεία με συμπτώματα καρσιτιδίδα στο ΤΟΚΑ. Εξετάζεται ακόμα το πόσιμο νερό. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Μία είδηση που έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που και έχει ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Σταθερός μικρός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 1,8 το 2027. Αυτό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την οικονομία το 2027 στην Ελλάδα. Και επίσης μια είδηση που αφορά τη χώρα μας, όμως έρχεται απ' έξω, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής πλέον της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόι. Πολλά τα πράγματα που έχουν υποθεί για αυτήν και για τις πράξεις της εδώ, αλλά και για αυτά που έχει κάνει στις ΗΠΑ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία. Και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει, έχει δηλώσει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης. Λίγες ώρες έχουν μείνει για να δούμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση και πώς τα πού θα προχωρήσει. Να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων. Η αρμόδια υπουργός κ. Μιχαηλίδου έκανε τη δήλωση πότε μας μέλημα για ασφάλεια και ποιότητα του γεύματος που φτάνει στα παιδιά. Η αρμόδια υπουργός κ. Μιχαηλίδου έκανε τη δήλωση πότε μας μέλημα για ασφάλεια και ποιότητα του γεύματος που φτάνει.

συρριχθεί η τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Αύξηση αναγνωρισιμότητας και ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης των Σερών» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των Σερών στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά και την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού για επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η χρηματοδότηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών από την διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής και τη διαφημιστική προβολή μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και την παραγωγή τουριστικού υλικού. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προβολή των Σερών μέσω σχεδιασμένων δράσεων επικοινωνίας και εξωστρέφειας και μεταξύ όσων πρόκειται να γίνουν, ενδεικτικά μπορώ να σας πω, 4 μεγάλες εκδηλώσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό, συμμετοχή σε 2 διεθνείς και 2 εγχώριες τουριστικές εκθέσεις, προβολή των Σερών στο Σύνταγμα στην Αθήνα, ταξίδια εξοικείωσης, διαφημιστική καμπάνια και πολλά άλλα με στόχο να έχει τουρισμό η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ιδίως η πόλη των Σερών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άλλωστε δεν διαθέτουμε θάλασσα, θα πάρει ένα μικρό κομμάτι για κάποιους που λένε ότι η αυξημένη τουριστική περίοδος είναι μόνο το καλοκαίρι. Εμείς μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, μέσα από μία σειρά δράσεων που προγραμματίζονται στο συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρής ταυτότητας προορισμού και της ανάδειξης των Σερών ως πολυθεματικού τουριστικού προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τα άλλα θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών. Περισσότερο από 100 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε αυτό το σχέδιο για το κεντρικό πάρκο, το οποίο προεκλογικά το βλέπουμε να ακούγεται από όλους τους υποψηφίους. Τώρα είμαστε περισσότερο από κοντά στη διαμόρφωση του χώρου, καθώς σύμφωνα με όσα με δήλωσε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, περίπου 8 στρέμματα έχουν ήδη απελευθερωθεί σταδιακά με απαλωτριώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αποδεσμευόταν οι εκτάσεις που βρισκόταν στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένο ως κεντρικό πάρκο και βέβαια η δημιουργία αυτού του κεντρικού πάρκου εντός του αστικού ίστου είναι με όραμα πολλών Σεραίων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός που θα δώσει και το στίγμα, τον ορίζοντα το πώς δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η έκταση των 62 στρεμμάτων. Βέβαια, εντός του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών βρίσκεται και το δημοτικό γήπεδο, εκεί που είναι και η έδρα του Πανσεραϊκού. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, όπως σας είπα, σχεδόν 100 χρόνια τώρα. Από τότε που έγινε η κύρωση του σχεδίου. Μάλιστα το 1930 και το 1979 από τα αρχικά 85 στρέμματα αποσπάστηκαν 2 τμήματα και έχουν μείνει 62 στρέμματα για χώρους πρασίνου και στόχος όλων είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε και να μιλάμε για πραγματικό κεντρικό πάρκο στην πόλη των Σερών. Μάλιστα με πρωτοβουλία των αρχιτεκτώνων τα προηγούμενα χρόνια είχε συσταθεί και μια επιτροπή ομάδα συλλογικοτήτων για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Υπήρχε ένα κείμενο το οποίο υπέγραψαν πάρα πολλοί σύλλογοι της πόλης και βοήθησαν φυσικά και στο διαγωνισμό και αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι η πόλη, πώς θα είναι μάλλον το κεντρικό πάρκο τουλάχιστον στα χαρτιά για το επόμενο διάστημα. Κατά τα άλλα είμαστε πριν την ανακοίνωση του προγράμματος μετεκατάσταση που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών δίνοντας μια νέα ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη των Σερών ενισχύοντάς τον μέσω της δυνατότητας των 10.000 ευρώ. Η πλατφόρμα πρόκειται να ανοίξει αύριο και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα υπάρχει ανταπόκριση και αν επιλεγούν οι Σέρες ως τόπος μόνιμης διαμονής για νέα ζευγάρια ή σε όσους θέλουν να λάβουν φυσικά και την σχετική ενίσχυση. Μιλώντας τώρα για ενίσχυση, 2 υποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ η καθεμία προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών η Εμέλεια με στόχο την επιβράβευση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και την οικονομική ενίσχυση νέων φοιτητών. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφύτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν ήδη εγγραφεί.

0: εγγραφή και αφού υποβάλλουμε τη σχετική αίτηση για την υποτροφία, μέσω μιας διαδικασίας μοριοδότησης θα επιλεγούν οι δύο τυχεροί που θα λάβουν από 2.500 ευρώ. Κατά τα άλλα, νέα εβδομάδα έχουμε και κάθε Τετάρτη είναι το γνωστό ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας, δεύτερο φετινό μάθημα, με κεντρικό θέμα η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά. Μιλάμε για την 24η διδακτική περίοδο των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, με εισηγητή τον φιλόλογο και εμπνευστή της όλης προσπάθειας και πρώην Δήμαρχος Ερών, Δήση Μητλιάγκα. Αυτά από μένα και τις βροχερές αίρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις πληροφορίες, για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σαρών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θέλουμε να πάμε τη μουσική μας γέφυρα για να δούμε πώς θα κινηθούμε.

0: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα με σχετική δυσκολία τεχνική. Θα δούμε, θα πούμε όμως τη φόρμουλα από το τέλος. Φαντάζομαι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν να πούν κάποια πράγματα, ετοιμάζουν κάποια πράγματα για την περιοχή. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Χοντοβλουδή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Υπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας, οι οποίοι τώρα όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και θα εξετοιμάζουν μια εκδήλωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη Παρασκευή θα υπάρξει και μια συνάντηση με πολλούς συμμετέχοντες και αύριο για αυτή την εκδήλωση. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σήμερα ο σκοπός της σημερινής μας ενημέρωσης είναι για μια μελέτη που έχουν ζητήσει τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν είναι επαρκές, και να μπορέσει το ΙΝΕΓΕΣΕ να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο με μια ολοκληρωμένη μελέτη για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας. Ζητήσαμε τη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ κύριο Αργίτη Γεώργιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Αυτή η μελέτη ζητήθηκε γιατί η αμοιβή από την εργασία μας δεν φτάνει πλέον για να ζήσουμε. Γιατί πέραν του τουρισμού οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί. Γιατί οι όποιες παραγωγές δεν μεταποιούνται εδώ για να προσθέσουν εργασία. Γιατί υπάρχει μετακίνηση παραγωγής διαδικασίας σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν ατυχήματα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια των υποδομών, σιδηρόδρομος, λιμάνι και τη μεταξύ του σύνδεση, παράγοντας ανασταλτικός για την πρόθεση των εμπορευμάτων στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει και υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Καβάλας και άλλων πόλεων. Ειδικά το χειμώνα έχουμε μόνο ένα δρομολόγιο Αθήνα-Καβάλα και αντίστροφα. Η δημογραφική επιδείνωση. Αναλυτικά ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η απασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, το εισόδημα των νοικοκυριών, εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Εξετάζεται η αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφισάμενη κατάσταση και ακολουθούνται οι προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο θα μοιραστεί στους παρευρισκομένους, που θα αναλύει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μελέτης από το ΙΝΕΓΕΣΕ. Έχουμε καλέσει όλους τους θεσμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτώβρης, 5.30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο της Καβάλας.
0: Αυτή είναι η έκκληση για μια σημαντική εκδήλωση που θα δείξουν ή θα προσπαθήσουν να δώσουν μια αίσθηση πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕ. Είναι όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα έχουν συμμετοχή σε αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οστιαδά. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι από τον βροχερό Εύρο, παντού.
0: Νομίζω παντού σήμερα θα έχουμε βροχή.
2: Και αύριο το ίδιο. Τουλάχιστον για εμάς προβλέπει και αύριο. Και χαμηλές θερμοκρασίες εννοείται. Έχουμε φτάσει υψηλότερη να είναι 15 βαθμοί το μεσημέρι. Καμία σχέση με τα 24 και τα 25 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε δεύτερη μέρα απολογιών από το πρωί στον ακτή Αλεξανδρούπολης. Έχουμε τους 3 από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Εύρο. Πρόκειται για 2 εν ενεργεία στρατιωτικούς και έναν επαγγελματία από την Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι οι 3 κατηγορούμενοι ήρθαν στο δικαστήριο στις 10 περίπου το πρωί και από την πίσω πόρτα μπήκαν μέσα. Η εγγραμματική διαδικασία, όπως λένε πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη 1 το μεσημέρι. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για εξέβρεση χρυσών νομισμάτων, χωρίς να έχουν εισέλθει όπως υποστηρίζουν σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Και οι πέντε κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται για παράνομη εξκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ χθες κρίθηκε προφυλακιστέως ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος και θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυριωδικών. Αυτά όσον αφορά την υπόθεση με την εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπηλείας στον Εύρο.
0: Εδώ αρχίζουν και παιδεύονται τα πράγματα, Μαριά, αν είναι χρυσοθύρες ή είναι αρχαιοκάπηλοι, έτσι.
2: Προφανώς, αν είναι χρυσοθύρες, η κατηγορία δεν βαρύνει τόσο, δεν αποτελεί κακούργημα. Ίσως αυτό να επιδιώκουν, δεν ξέρω, λέμε τώρα, κάνουμε υποθέσεις. Πάντως, αυτό θα υποστηρίξουν από ό,τι δεν είναι πληροφορίες. Τώρα, στο Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάστηκε ο φάκελος με την πρόταση χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου της Βίλας Πατσούκα στην Αλεξανδρούπολη ως νεότερου μνημείου. Υπάρχει ένα έγγραφο της 8ης Οκτωβρίου το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Πριγκόπουλος, ο οποίος φάκελος διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη εισήγηση, από οπτικό υλικό και από τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση χαρακτηρισμού του ακινήτου ως νεότερου μνημείου. Τώρα στη Σαμοθράκη να πάμε, όπου εκεί επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών. Φαίνεται πως προγραμματίζεται για το πενθήμερο 17 έως 21 Ιουνίου του 2027 με την συνδιοργάνωση του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας, και στόχο να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το νησί και ως προορισμός ευρωπαϊκού μοτοτουρισμού και να ενισχυθεί και η οικονομία του νησιού, που είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, όπως λένε οι άνθρωποι της Σαμοθράκης. Παραμένουμε στα του τουρισμού, γιατί ο Δήμος Οριστιάδας θα έχει ειδικό του περίπτερο στην φιλοξένεια που ανοίγει τις πύλες της στις 13 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με δικό του περίπτερο ο Δήμος Οριστιάδας, και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το περίπτερο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου. Κάτι που αφορά επίσης τη Σαμοθράκη, διότι αυτό το μήνα δεν θα γίνει αποστολή των γενετών ιατρικών μονάδων στο νησί. Μετατίθεται για τον Νοέμβριο, γιατί μετά από ενημέρωση που κάνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων του νησιού, διευκρινίζει ότι λόγω του απαγορευτικού απόπειλου από το λιμάνι του Λαβρίου, που ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη αποστολή αναβάλλεται. Αυτά. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Λόγω του ότι όλοι κινούμαστε στους δρόμους, θα είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσο κινούνται αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες στους δρόμους, και για την υπόλοιπη μέρα και για την αυριανή μέρα, σύμφωνα με όλα όσα έχει πει και η πολιτική προστασία. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί στην Καβάλα μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι αυτό που είπες για την μετακίνησή μας στους δρόμους. Και δυστυχώς θα ξεκινήσω τη συνομιλία μας με ένα δυστύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οχιάνης. Φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε ένας 34χρονος άνδρας στο γιοταχή αυτοκίνητο το επιβατικό, ο οποίος υπέκυψε και στα τραύματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί. Έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας. Ωστόσο, απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες των 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του τελικά και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σας πω για το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και τη δωρεά οργάνων και ιστών, και διοργανώνει μια επιστημονική μερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας με θέμα δωρεά οργάνων και ιστών από τη γνώση και προσφορά της ζωής. θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στις 9 το πρωί στη μεγάλη λέξη της Καπάλας και καταλαβαίνουμε πως γίνεται και στο πλαίσιο της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειάς μας που είναι σε εξέλιξη από χτες και στους 5 νομούς της περιοχής μας. Η πολύ καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η Σταυρούλα Τσουλακίδου, η Σαβαλιώτησα Σταυρούλα Τσουλακίδου, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026, κατέκτησε την πρώτη θέση στο κλειστό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών στο Σκάκι που έγινε 4 με 12 Οκτωβρίου στο Πόρτο Χέλ της Αργολίδας. Και θα σας αποχαιρετήσω με μία είδηση από την Δράμα. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα η Δράμα και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Νέας Αμισού υποδέχονται την ιερά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι και την 5η 29 Οκτωβρίου και θα είναι ο ναός καθημερινά ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6 και να υποδέχεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς τώρα λέμε να γυρίσουμε, να παραμείνουμε λίγο σε ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί τα βλέμματα και το μυαλό μας να είναι σε αυριανές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει όμως ένα θέμα που τρέχει για να δούμε και λίγο τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που βρίσκονται, τι γίνεται με τους ορολογικούς ελέγχους και τι περιμένουν από την πλευρά των αποζημιωσεών. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν από τους πιο ψύχρεμους ανθρώπους που έχει αυτός ο κλάδος των κτηνοτρόφων σε όλη την χώρα. Νομίζω τον Νίκο Δημόπουλο, είναι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο οποίος έχει μείνει στην Ετκομοτηνή.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι. Σύμφωνα με όσα λέει ο υφυπουργός, ο οποίος διατείνεται ότι θα δοθούν στον Οκτώβριο, περιμένουμε να γίνει κληρονομία στον Οκτώβριο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μια οικία πρέπει να βγει. Και από εκεί πέρα το ποσό το οποίο θα είναι καναζό, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, θα είναι το ίδιο με την προηγούμενη φορά. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα είναι ο ίδιος τρόπος κατανομής. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε παράδειγμα τους ορολογικούς ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν στα ζώα, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί για 9 περιφέρειες. Όμως την ενίσχυση αυτή την πάνε όλες οι περιφέρειες. Έτσι. Δηλαδή μοιράζουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Με το σκεπτικό ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωοτροφές, περιοχές που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχουν την αρρώστια και να μην την έχουν ποτέ οι άνθρωποι. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα των ελέγχων, οι έλεγχοι γίνονται εκεί πέρα που υπάρχουν τα κρούσματα και το μεγάλο πρόβλημα και το πραγματικό πρόβλημα. Διευκρίνησα, αλλά λογικά εννοούσε αυτό τον Οκτώβριο, διότι τον επόμενο Οκτώβριο θα έχουν γίνει ήδη εκλογές σίγουρα, έτσι.
5: Ναι.
4: Άρα λογικά μέσα από το μήνα δεν είναι κάτι που θέλει κάτι ιδιαίτερο. Βγαίνει η υπουργική απόφαση, πηγαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί πέρα η διαδικασία, στην ΑΔΕ τη σημερινή και γίνεται κατανομή. Βρισκόμαστε σε μια αναμπουμπούλα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε το θέμα με τους ορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν με απόφαση της Δέσης από την Αθήνα, οι οποίοι είναι οι γνωστοί χαρτογιακάδες, που τα βλέπουν όλα στο χάρτη χωρίς να υπολογίζουν ότι καταστρέφουν επαγγελματίες, οικογένειες κτλ. Δεν δώσανε μία εντολή να γίνουν ορολογικοί έλεγχοι σε 30 και κοπάδια σε κάθε νομό με 15 ζώα. Έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Μάρτυρες στην ουσία και στην ουσία οπτικός έλεγχος στα υπόλοιπα.
5: Και αυτό τώρα.
4: Γιατί γίνεται αυτό.
5: Ναι.
4: Αυτό κοιτάξτε, αν καθίσετε και το αναλύσετε λιγάκι στο μυαλό σας, θα δείτε ότι περνάει μια αρρώστια έτσι η περιοχή μας και η χώρα γενικά. Είχαμε υποχρεωτικές θανατώσεις. Ό,τι απέμεινε, έρχεται το Υπουργείο και λέει γιατί απέμεινε. Πολύ πιθανό να τα έχετε εμβολιάσει τα ζώα. Πολύ πιθανό να το περάσαν και να μην το δηλώσατε. Και όποιο ζήσει και όποιο ψοφήσει. Πού έχει γίνει με πολλούς συναδέλφους. Και έρχεται τώρα και λέει, αν είστε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί κάτι από τα δύο συμβαίνει, έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Για να λέμε και την αλήθεια πώς είναι τα πράγματα, τότε να έρθω να σας κάνω τον έλεγχο, να το βρω και από εκεί και πέρα το τι πρωτόκολλο θα ακολουθηθεί. Αν ακολουθεί το πρωτόκολλο που ισχύει. Και μέχρι σήμερα θα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα.
5: Όλα τα ζώα.
4: Δηλαδή, ό,τι απέμεινε από την πρώτη φάση,
5: ναι,
4: στη δεύτερη φάση να το αποτελειώσουμε.
5: Μάλιστα.
4: Αν αυτό έχει λογική, Τότε μπράβο, συγχαρητήρια, πάνε καλά. Η εξολόθρευση
5: συνεχίζεται. Μάλιστα.
4: Και επειδή πολλές φορές εμείς, ξέρετε, μιλήσαμε και μαζί, δεν μιλήσαμε ποτέ για εμβολιασμούς. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι μια πολιτεία που δεν σε στηρίζει όταν έχεις πραγματικά πρόβλημα και μια αρρώστια, αν μπει σε αυτό το σχεδιασμό, θα σε στηρίξει μετά σαν περιφέρεια? Γιατί μιλούσαμε για ζώνες εμβολιασμού, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σταματήσουμε την αρρώστια στην Καβάλα, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Για να μην κολλήσει η υπόλοιπη χώρα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ποιον θα εμπιστευτούν ώστε να ξέρουν ότι δεν θα καταστραφούν αν γίνει ο εμβολιασμός αυτός και μετά φυσικά η θανάτωση των ζώων? Γιατί αυτή είναι η διαδικασία, πόσο μας έχουν ενημερώσει από την ποινιατική υπηρεσία. Δηλαδή γίνεται ζώνη εμβολιασμού και μετά αυτά τα ζώα τα θανατώνουμε, έτσι, αφού έχουμε σταματήσει την αρρώστια. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι τι έχει γίνει στη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, έτσι, σε όλη τη χώρα. Γνωρίζουν τι έχουν κάνει οι κτηνοτρόφοι για να σταματήσουν την αρρώστια, κάτι που δεν το έκανε η ελληνική πολιτεία, και τώρα έρχονται κατόπιν εορτής, ενώ αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν ταυτόχρονα με τις θανατώσεις, δηλαδή να κάνουν ορολογικούς ελέγχους το 2024, το 2025. Γιατί έρχονται το 2026, τώρα που υπάρχει αυτή η ύφεση, την οποία αποτέλεσμα των ενεργειών των κτηνοτρόφων έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα, σήμερα που είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, διότι αν δεν είχαν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν οι κτηνοτρόφοι, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε κέρατο, να ξέρετε, στη χώρα, λόγω της αρρώστιας της ευλογιάς, έτσι όπως ριζώθηκε στην περιοχή μας. Κακό είναι ότι δεν υπάρχει ένας απολογισμός και μια αυτοκριτική στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να ακούμε ότι όλα γίνανε σωστά από την ελληνική πολιτεία, έτσι, από το Υπουργείο μας, και κεντρική απόφαση, γιατί και ο Πρωθυπουργός ακόμα έχει εξαγγείλει ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία, λόγω του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες χώρες ακολούθησαν άλλο πρωτόκολλο, παρότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν ο εμβολιασμός. Αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι κάνουν λάθος, δεν θεωρούν ότι κάνουν λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη, τελικά την ευθύνη, από ό,τι φαίνεται, την έχουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Για αγρότες. Mm-hmm. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Βλέπετε, ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Έτσι. Όταν έχουμε 50-60.000 δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, ενώ θα πρέπει να έχουν γίνει 10 φορές περισσότερες, όχι τώρα, έτσι, από το Μάιο πρέπει να έχουν τελειώσει οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Φτάσαμε στον Οκτώβριο και δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ για να μπορέσουμε να πληρωθούμε τις ενισχύσεις μας. Και συνεχίζουν να πληρώνουν τους απαταιώνες και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο και καρπώνονται τα χρήματα των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο Νίκος Δημόπουλος, και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τους ορολογικούς ελέγχους. Υπάρχει θυμός. Ο Παναγιώτης Γιώργος θα ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση και εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή της Ανάσης Μόσχου. Σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Είναι μαζί σας, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1. Με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ερμιόνη Αδαμίδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη 1 περίπου σας χορτάμε και ρεπορτάζ από χθες, από την γάμα εθνική κατηγορία, χθες όπου είχαμε και ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να έχουμε τα ρεπορτάζ από τις ΣΕΡΕΣ, τα ηχητικά. Λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε τώρα ότι για τη μεγάλη κατηγορία η επόμενη αγωνιστική είναι και το Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει οριστεί είναι αυτό του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Champions League απέναντι στην Real Madrid, σε ένα παιχνίδι όπου, όπως είναι γνωστό, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, καθώς όλοι θέλουν να δουν από κοντά την Βασίλισσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και να πούμε ότι αύριο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Real, και την Πέμπτη έχουμε τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Έχουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού μέσα στην Πολωνία. Τώρα, εμείς να πάμε στην Super League 2 πρώτα. Εδώ που είχαμε τα δύο παιχνίδια χθες, τα οποία ολοκλήρωσαν την έκτη αγωνιστική. 3-0 κέρδισε ο Πανιόνιος στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Βίτα, και 3-0 η αναγέννηση Καρδίτσας στην Ζάκυνθο με την πρώτη νίκη. Έτσι λοιπόν πήρε το τρίποντο και η αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Πανιόνιο να περνά στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό που έχει το απόλυτο. Στους 12 η Καλλιθέα, 11 η Λάρισα. Δεν λέω τον Πανσεραϊκό στους 10, είναι στους 7, καθώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την έφεση που έχει ασκήσει για το μείον 4. Στους 6 είναι τώρα. Στους 9 είναι η Ελλάς Σύρου στην 5η θέση. Έκτος ο Πανθρακικός με 8 βαθμούς. Να πούμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης είναι στους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, στην πρώτη τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επόμενη αγωνιστική, εκεί όπου από ό,τι ξέρω την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Ολυμπιακό Β. Δεν ξέρω πότε είναι το Νέστος Καλλιθέα και πότε θα παίξει στη Λάρισα ο Πανσεραϊκός. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία μας ενδιαφέρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε εμείς στην γάμα εθνική κατηγορία, όπως είπαμε και χθες, όπου είχαμε εκείνο το συναρπαστικό παιχνίδι της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου απέναντι στον Ορφέα Ελευθερούπολη στην πρεμιέρα, ένα παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, και το επόμενο εντός έδρας που είναι την Κυριακή μαζί με τον Πανθρακικό θα παίξει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, εκεί όπου θα γίνουν και τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε 2 γκολ, προηγήθηκε ο Ορφέας Ελευθερούπολης και ισοφάρισε με πέναλτι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Θα ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Καζεπίδη, ο πλευράς Ορφέα Ελευθερούπολης, και στη συνέχεια τον κύριο Κουτσογιάννη, ο πλευράς Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Λοιπόν, κόντς τελικά θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι?
1: Νομίζω ότι όταν ένα παιχνίδι καταφέρνεις να το κάνεις στον τρόπο και να το φέρεις στα μέτρα σου, σκοράμε δεύτερο γκολ στο 83, νομίζω ότι μας αφήνει μια πικρή γεύση. Γιατί εκεί που φάνηκε ότι στο δεύτερο μήχρονο πήραμε αρκετά ρίσκα και το γυρίσαμε το παιχνίδι και καταφέραμε να κάνουμε το 2-1, εν τούτης δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι και μοιραία ήρθε η σοφάριση.
0: Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σας σε ένα μεγάλο διάστημα ήταν σε παθητικό ρόλο. Στο δεύτερο άλλαξε τελείως η εικόνα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού εκεί όπου πήρατε για το προβάδισμα. Τι άλλαξε αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε με τη συγκέντρωση που έπρεπε. Δεν ξέρω το πήγαμε συγκέντρωση που έπρεπε. Χάσαμε πάρα πολλές δεύτερες μπάλες. Πήραμε δεύτερες συνεχώς στις μονομαχίες. Ο αντίπαλος κυριάρχησε κυρίως από αυτό με αυτόν τον τρόπο. Πήρε δεύτερες μπάλες και ήταν πάρα πολύ καλό στις προσωπικές μονομαχίες. Και από εκεί και πέρα είχε προηγήθηκε, γιατί είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μετά εμείς είχαμε την τύχη να ισοφαρίσουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες διευθυντικές κινήσεις, κάναμε κάποιες αλλαγές που μπήκαν τα παιδιά και βοηθήσαν πάρα πολύ. Και νομίζω εκεί που φάνηκε ότι αρχίσαμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και να έχουμε το momentum του παιχνιδιού, καταφέραμε να κάναμε τον γκολ και μοιραία στο τέλος, όπως εξελίχθηκε με ένα πέναλτι, ισοφαριστήκαμε.
2: Κούσε, το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δόξα. Δόξα Δράμας, τι πρέπει να βελτιώσετε προκειμένου να βρεθείτε πιο ανταγωνιστικοί σε μια δύσκολη ομάδα όπως είναι η Δόξα, που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την άνοδο?
1: Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι, να γίνουμε πιο δυνατές μονομαχίες προσωπικές και να βγάλουμε περισσότερη αυταπάνηση μέσα στο γήπεδο. Είναι στοιχεία τα οποία όταν μια ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία πρέπει να τα δείχνει συνεχώς. Εμείς δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Ο στόχος ότως ή άλλως είπαμε είναι ότι ο Ορφέας να καταξιωθεί στην κατηγορία. Σίγουρα μας αφήνει πικρία, γιατί θέλαμε κάθε παιχνίδι να παίζουμε για την νίκη. Θα προετοιμαστεί με τα παιδιά. Θα είναι ένα παιχνίδι το επόμενο, το οποίο είναι δύσκολο γιατί παίζουμε μια ιστορική ομάδα και η οποία έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Και να δούμε λίγο πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Σε έναν όμιλο με 10 ομάδες μπορούμε να πούμε από τώρα για φαβορί, είναι νωρίς ακόμα, πιστεύετε, με βάση τα ρόστερ των ομάδων?
1: Εννοείται για φαβορί για την άνοδο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πολύ ιστορικές, δεν το συζητάμε αυτό. Φαίνονται κιόλας και από τις κινήσεις που έχουν κάνει, όπως είναι η Δόξα, η Δόξα Δράμας, η Ξάνθη. Ο ΑΟΚ είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Από εκεί πέρα το Φίνο δείχνει ότι έχει μια δυναμική, γιατί είναι μια έμπειρη ομάδα. Παραλίμνιο και αυτό πολύ έμπειρη ομάδα. Νομίζω αυτές οι ομάδες είναι κυρίως που θα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πάνω από τις άλλες. Οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε νομίζω σε μια κατάσταση στην οποία θα παλέψουμε για την εξάδα. Είδαμε και σήμερα ότι είχε αποτελέσματα δύσκολα. Είδαμε ότι κάποιες ομάδες κέρδισαν δύσκολα. Νομίζω θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ δουλειά. Όπως είπατε, 10 ομάδες, λίγα παιχνίδια, δεν μεγαλούν εύκολα οι ψαλίδες. Όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο μεγαλύτερο, γιατί άλλο να πέφτουν 3 ομάδες, άλλο να πέφτει μία. Σου λέω ότι ελπίζουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε και είναι το λογικό και το αυτονόητο αυτό. Θεωρώ πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όλα μετράνε και θα πρέπει όλες οι ομάδες να παλεύουν και να είναι συγκεντρωμένες.
0: Και κάτι εκτός παιχνιδιού, ακόμα είναι σοκαρισμένος ο Λαμός Καβάλας με το γεγονός που έγινε και βλέπουμε ότι κατόπιν μετά από αυτό που έγινε, βλέπουμε πολλά γήπεδα πλέον να μην έχουν την άδεια. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εντάξει, δυστυχώς έγινε κάτι πολύ άσχημο. Κάτι πολύ δυσάρεστο, ειδικά για όλο τον κόσμο και για εμάς που είμαστε μέσα στα γήπεδα και το βιώνουμε καθημερινά αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά και όλα τα όνειρα που έχουμε σε αυτά τα γήπεδα. Να ευχηθώ καλό παράδεισο κι εγώ. Και
0: έπρεπε πρώτα να γίνει για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα γήπεδα.
1: Νομίζω ότι εάν θέλουμε σαν μια χώρα να προχωρήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί βλέπουμε τώρα και την εθνική μας ομάδα ότι κάνει άλματα μεγάλα στο ποδόσφαιρο και θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι τα θέματα λυμένα. Θεωρώ ότι δεν θέλει πολύ κόπο, νομίζω ότι θέλει τρόπο να λυθούν κάποια πράγματα, να γίνουν τα γήπεδα όπως πρέπει. Νομίζω ότι δικαιούνται όλοι, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αθλητισμό στη χώρα μας, να πάρθουν μέτρα ώστε να βελτιωθούν αυτές τις συνθήκες και να μην ξαναθρυνήσουμε άλλα θύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που
1: είστε καλά.
3: Σίγουρα το νεαρό της ηλικίας μας πειράζει πολύ. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τα πρώτα 25 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Το μισό γήπεδο γινόταν το παιχνίδι. Ο Ορφέας μόνο με κανένα δύο μεγάλες μεταβιβάσεις μας προσπάθησε να βάλει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δεν τα κατάφερε. Μπήκε και ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Και μετά σβήσαμε. Νομίζαμε μάλλον ότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν τελείωσε το μάτς. Μέχρι το 45 κρατούσαμε, η αλήθεια είναι, με τον Ορφέα πολύ καλύτερο από εμάς. Πιο κινητικό, αλλά όχι απειλητικό. Δεν υπάρχει φάση. Ναι. Αλλά ένα λάθος, δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιχνίδι λαθών είναι. Ένα λάθος στο τερματοφύλακα, τους έβαλε στο παιχνίδι 1-1. Είπαμε στο δεύτερο τουρνουά να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούμε να πάμε πάνω κάτω. Σίγουρα είμαστε νεαρή ομάδα και τρέχουμε, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και μπάλες. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλες. Αλλά δυστυχώς κινδυνεύσαμε μόνο από στημένα. Δηλαδή υπάρχουν. Πρέπει να μείνει στα 30 φάουλ, δηλαδή χωρίς κανένα λόγο. Ο διαιτητής πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι πρωταγωνιστές αυτοί. Απίστευτος αριθμός φάουλ. Απίστευτο, ναι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά στο τέλος. Έτσι όπως πήγε το μάτι, μπορούσαμε να το χάσουμε. Φάγαμε έναν γκολ από ένα λάθος και από ένα στημένο μια κεφαλιά.
0: Ίσως το χματζίνι του ψηλόσωμου επιθετικού αυτό άλλαξε λίγο τα δεδομένα.
3: Εντάξει, σίγουρα πήγαν σε μεγάλες μπάλες, δεν είχαν φάσεις. Πήκε μια δράνια, έτσι, να αμαρτούν αρκετές μπάλες μέσα. Δεν είμαστε εθνική Ελλάδα που τα κατάφερε. Έτσι. Αλλά στο τέλος τα παιδιά, ακόμα και μετά του 2-1, πιστέψανε, ανεβήκαν ψηλά, πιέσανε, καταφέραν να κερδίσουν τον πέναλτι και πετύχαν την σοβαρή.
2: Διαμαρτυρήθηκε στο φάουλ του όταν προήρθε το γκολ το 1-2. Ένα φάουλ που έγινε.
3: Ναι, θεωρώ ότι, δεν υπάρχει φάση. Δηλαδή υπάρχει στημένο πάλι χωρίς λόγο γι' αυτό. Αυτή ήταν διαμαρτυρία, όχι κάτι. Εντάξει, μορφή αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές, αμάρε δεν είναι φάουλ, ξέρω, κάπως έτσι.
0: Και τώρα. Ναι. Παίξατε εδώ στο ΔΑΚ, σε ένα άδειο γήπεδο και μεγάλο που δεν είναι συνηθισμένη η πράξη.
3: Σίγουρα αυτό λέω, ότι θεωρώ ότι είναι πώς είναι τα μικρά παιδιά που τα βάζουν όρια. Οι δικοί μου παίχτες έχουν συνηθίσει σε γήπεδα πιο κλειστά και το ΔΑΚ μας φαίνεται αρκετά ξένο. Δεν είναι σίγουρα έδρα, στην ουσία είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν νιώθουμε καν την έδρα. Ευτυχώς από το επόμενο παιχνίδι θα πάμε έστω ούτε πάλι στο Σιδηροχώρι, θα πάμε στου Αγίου στο Δόλο. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες φέτος στη γωνιά, αλλά είμαι αισιόδοξος. Τα παιδιά θέλουν, προσπαθούν, δουλεύουν πάρα πολύ μαζί με τους δύο βοηθούς μου που είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε.
0: Φαίνεται σε μια ομάδα νομίζω με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Δείξτε αυτή την εικόνα, αυτό σας δίνει αισιοδοξία.
3: Σίγουρα, προϋπολογισμό μεγαλύτερο έχουν όλες οι ομάδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία δουλεύουμε και προσπαθούμε.
0: Ο Ορφέας είναι από τη μέση και πάνω, δηλαδή σε προϋπολογισμό.
3: Αυτό μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι όλες είναι εκεί πάνω, κοντά στον Ορφέα. Ναι, σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι έχουμε ταλέντο. Απλά θέλουμε λίγο την εμπειρία της κατηγορίας να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι είναι διαφορετικά από το τοπικό. Έχει λίγο άλλες ταχύτητες, άλλη πονηράδα, παίχτες που πάνε πιο πολύ στο ένα εναντίον ενός. Δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι το να πάρει πρωτοβουλία ο παίχτης μας. Και πιστεύω ότι έχουμε φοβερή βελτίωση πριν από ένα μήνα. Με ρωτούσε πριν από ένα μήνα, σε έλεγα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα είμαι αρκετά αισιόδοξο. Δουλειά, χαμηλά το κεφάλι και πάμε.

Αυτά λοιπόν για τη Γάμα Εθνική και τις δηλώσεις των δύο προπονητών από το παιχνίδι που έγινε στην Κομοτηνή. Να πούμε ότι την επόμενη δεύτερη αγωνιστική γίνεται όχι Σάββατο αλλά Κυριακή. Οπότε η Δόξα Νέων Συντριχωρίου θα παίξει την ίδια μέρα με τον Πανθρακικό. Στις 4 θα παίξει. Του Πανθρακικού δεν ξέρουμε ακόμη την ώρα. 4 η ώρα στο γήπεδο Αγίων Θεοδόρων θα υποδεχθεί το Μέγα Ετό Ορφανού. Το παλιό Ετό Φρυνή, όπως τον ξέρουμε, μετά τη συγχώνευση που έγινε με τον Μεγαλέξανδρο Ορφανίου. Η Ξάνθη θα υποδεχθεί τον Άρδα Καστανέων. Από όλων Παραλιμνίου Καβάλα, εδώ ετοιμάζουν και εκδρομή οι φίλοι της Καβάλας από ό,τι ξέρω, για άλλο ένα, το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Η Νέα Μισός θα υποδεχθεί την Ένωση Θράκης Κουτσού και ο Ορφέας Αλευθερούπολης στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει την Δόξα Δράμας, αυτά όσον αφορά την Γάμα Εθνική. Τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα εκεί όπου έγιναν, καθώς Καβάλα, Ροδόπη, Ξάνθη δεν έχουμε τοπικά πρωταθλήματα. Αλεξανδρούπολη, Διδυμότυχο για τον Εύρο 5-2. Αθλητικός Όμιλος Αριστείνου με Εθνικό Αλεξανδρούπολης 0-0 το Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Και την Κυριακή είχαμε Καπαδόκες Ωραίσης Αρουστιάδος 0-1 και Εύρο Σουφλίου Νίκη Άνθιας 1-0. Το απόλυτο έχει μόνο ο Εύρος Σουφλίου μετά από δύο αγωνιστικές. Τώρα, όσον αφορά τις σέρες, είχαμε Ροδολίβος Χήμαρος 0-3, Λευκόνας Ηρακλής Ερών 3-0, 0-0 το ντέρμπι Ανομητρούς Θύελλας Ερών σε κακές καιρικές συνθήκες και Νεοχώρη Πανσουλιακός 0-1 αναβλήθηκε. Θα γίνει την Τετάρτη το παιχνίδι Αθλητικής Ένωσης Χρυσού με Παλαιόκαστρο και την άλλη Τετάρτη 21 του μηνός θα γίνει Εθνικό Σιδηροκάστρου Λιθότοπος, αυτά όσον αφορά τις σέρες. Για την τέταρτη αγωνιστική. Τώρα εμείς να δούμε την τέταρτη αγωνιστική και στη Δράμα. Στη Δράμα όπου είχαμε Άρης Μικροχωρίου Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-2, Ηρακλής Μαυροβάτου με Μεγαλέξανδρο Αγίου Θανασίου 0-5, Δόξα Βόλεκα Δόξα Πετρούσας 5-0, Πανδραμαϊκός Καλαμπάκι 1-1, Μεγάς Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Ακρίτας Νευροκοπίου 4-1 και Μακεδονικός Αριστράτης με Προσοτσάνη 0-4, 12 βαθμούς έχουν Προσοτσάνη, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου και Μέγας Αλέξανδρος Τσιροποτάμου. Στους 8 είναι το Καλαμπάκι, 7 η Δόξα Βόλακα και οι Αμπελόκηποι. Αυτά όσον αφορά την βαθμολογία στην ΕΠΣ Δράμας. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα σε Ροδόπη Ξάνθη αλλά και στην Καβάλα που διακόπηκαν μετά την πρώτη αγωνιστική. Ο Ραφαήλ Παπαδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον ΑΟΚ, μάλλον γιατί δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, επιστρέφει στον αθλητικό όμιλο Λεωφορείου. Και από εκεί και πέρα να πούμε για την Κασαμάθ που είχαμε την πρεμιέρα εκεί πέρα, όπου είχαμε Σπάρτακος Δημοτίχου Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 33-35, Δημοκρίτη Οφηλή Ορεστιάδος 82-21, Ελπίδα Σαπών με Ξάνθη 57-51, Αρίων Ξάνθης Εθνικός Αλεξανδρούπολης 92-46 και είχαμε το ΓΑΣ Κομοτηνή 123 με Θεία Λευερών 68-50. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον πρώτο όμιλο. Στον άλλο όμιλο τώρα είχαμε Ρούπελ Σιδηροκάστρου Ορφέα Νέου Σκοπού 72-77 νίκη για τον Ορφέα Νέου Σκοπού στο ντέρμπι, Παγκαίο Ίκαρη 72-76, Καβάλα Ηράκλεια 68-59 και Τιτάνες Δράμας Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας 54-59. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας για την ΕΚΑΣΑΜΑΤ. Και από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα. Μας περίσσεψαν και δύο λεπτά, το καταφέραμε. Αυτό, Ερμιόνιο Δαμίβη ήταν μαζί μας, την ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Καλώς μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο βελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε βελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θελώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες φαινοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη το πρώτο μισό της ημέρας και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι από τυχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχε μας παραλυθεί επίσημα. πρέπει να σημειώσουμε είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει τόσες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν

0: Λάρισας, για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας, μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα, αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία επήλθε θάνατος, και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική, και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ίδρυς συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής, μέσα στον οικισμό της Ίδρυς, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής. Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας, αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν

0: να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση, σήμερα ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από το ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35-40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115, άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000-1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσα 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Ευρωκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, πιο φαινόμενο δηλαδή, της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό, χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξη των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, ναι, άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, επιδεινώνει ο καιρός από το βράδυ, έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεγασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Αν συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μήλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως ανέφερες και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί και πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη βροχόπτωση. Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σοβαρά ερωτήματα γυρώνται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν ναρκωτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση δηλαδή και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί οι συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους συγχωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του αισθήματος του πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερόμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη. Μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες, ούτε κατύψος, ούτε κατέκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σε ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, στα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση σε ορόφους και μάλιστα δεν εξέταζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και επιμαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας Θεολογίτου, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων τώρα, επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει, συγγνώμη, Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί τη ιστορικά, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βέβαια, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεσαι, απουσία από την εργασία και βέβαια. Συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα από την πλευρά του Διευθυντής Δευτερομάθειας αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε η υποστήριξη παραμένει μερική. Και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την Εθνοτήτου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση. Πρόσληψης αναπληρωτών ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαϊδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθήτων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλο ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά την χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδρισμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακρίτη οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούν τις ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερο όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική
3: και
2: περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, mm-hmm. το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση, να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
3: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού που πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%.

0: 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέονται στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που βλέπω ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τμήματος ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέταρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
3: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με έναν τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί

0: η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
2: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ος Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
3: μπορεί
2: δυνατόν.
3: Μπορεί να είναι 25%.
2: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι σωσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%. Και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές, το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
5: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθοι που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και στη διπτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή μέχρι και το, αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελλώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
3: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις, ναι. Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
1: Και είναι πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό, και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα, πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί, είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός, ναι, από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις, στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίο, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης και από τη Χίο, εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πύλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πυλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πυλίου από το χαλάζι, ενώ ζημίες καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κωνσταστάμου.
8: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο, με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η πρόληψη της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
10: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κύριος Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
11: Και τι λένε, Σπύρο
10: Δαρσινέ? Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητηρίου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο στις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθενται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους, και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
13: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες, και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα, και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη, και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
14: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιστό Ιντερνετ το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή στην Παρασκευή.
14: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος λογικά την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Μανού, υποβαντιστή ψηφιακής επικοινωνίας, σήμερα το πρωί.
1: Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
14: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μανάκης, δύο ξενοδοχείς τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα, μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μανάκης για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παραγωγή, προς όποιους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βεβαίως οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν, λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάδα
1: και το Τσίπρα, Πασό, και που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
14: Μάχη για τη δεύτερη θέση. Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντα, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: δύσκολα. Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις του χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετών μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση Αλέξης στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
15: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας, είπες Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξη, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο τη Νιρεμβέργη. Έκλεισε λόγω έκτακτη ανάγκη σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, υπήρξε συναγερμό 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΡΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το ΔΡΕΗ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σύνελη θεοέμπορος ναρκωτικών που προμήθευσε το έκσταση στην 20χρονη που πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κλειστό το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, αεροσκάφος προερχόμενο από την Κέρκυρα συνοδεύθηκε από μαχητικά. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για το ενδεχόμενο πλημμυρών στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο και Σίμη εν ώψη του κύματος κακοκαιρίας. Τη δυσαρέσκειά του για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με μεγάλη πορεία σήμερα στο Παρίσι, υποκατάληψη παραμένουν 130 σχολεία. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή 352 εδώ από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τους δείκτες του δικού μας δρολογιού να δείχνουν 6 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ζει υποβροχή τις τελευταίες ώρες με μια σύννεφο σκεπή να έχει στεριώσει ακριβώς από πάνω μας, να εμποδίζει τον ήλιο να μας κάνει τη μέρα λίγο πιο χαρούμενη και να μας βάζει σε σκέψεις ότι το φθινόπωρο πλέον είναι εδώ, δυστυχώς. Μέσα σε αυτές τις σκέψεις υπάρχουν πάντα κάποιες σταθερές, τουλάχιστον αυτές έχω εγώ, Σμαρό, φίλες και φίλοι, κάποιες σταθερές.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Που με κάνουν ένα αισιοδοξό. Παραδείγματος χάρη, έτσι, ανοίγεις την πόρτα λίγο το πρωί με μια κούπα καφέ, βλέπεις τον καιρό, είναι χάλια. Είναι Δευτέρα. Τίποτα δεν συμβαίνει και δεν είναι υπέρ σου. Λες, τουλάχιστον κέρδισε η ομάδα μου. Όχι, δεν κέρδισε η ομάδα σου.
1: Κοίταξε.
0: Όλα θα πρέπει να είναι στραβά.
1: Σήμερα ξυπνάς κιόλας, είναι και Τρίτη και 13. Οπότε είναι και η μέρα λίγο περίεργη.
0: Και έπαιζε Δευτέρα και δεν ήταν ντέρμπι και βρέχει.
1: Και ήταν μετά από διακοπή ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος που κανείς ίσως δεν περίμενε αυτή την εμφάνιση μετά από τόσο καιρό.
0: Και υπάρχουν και πληροφορίες που έρχονται ένθεν κακήθεν και τις ακούς και τις επιβεβαιώνεις, γιατί ξέρεις, όταν λένε κάτι. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι από ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με όλο θέμα, με το όλο θέμα, δεν μπορείς παρά να πιστέψεις ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή, ακούς ότι. Και λίγα ήταν. Ναι. Το ακούς μία, το ακούς δύο, το ακούς τρεις, λες, όπ, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ σε μια μέρα που δεν πάνε και πάρα πολλά πράγματα καλά και θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το δίωρο να βρούμε πράγματα για να φτιάξουμε και τη δική μας τη μέρα και τη δική σας φίλες και φίλοι. Το 69-30-078-228 είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα. Στέλνουμε τους πολύ αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς φίλους οδηγούς και φίλες οδηγούς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι και ταλαιπωρείστε εξαιτίας της βροχής σε κάποιο σημείο του οδικού δικτύου, είτε βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή ξέρουμε ότι υπάρχετε εκεί έξω, είτε βρίσκεστε και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλετε στη γειτονική Χαλκιδική, θέλετε στην Καβάλα, θέλετε στη Λάρισα. Καλώς ήρθατε, παραμείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε με ρεπορτάζ.

0: Το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Μία ήττα για τον ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα, ίσως απρόσμενη. Καλησπέρα, Γιώργο Μήνο, που θα μας δώσεις και περισσότερο ρεπορτάζ όσον αφορά και τον αγώνα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ήταν, ήταν μια ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα και μια ιστορική νίκη για την ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία κατάφερε μετά από 14 παιχνίδια που έπαιξε μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Γι' αυτό και γιορτάστηκε με ευθυμίες από τους φιλάδους της, αλλά και χειροκροτήθηκε και από τους φιλάδους του ΠΑΟΚ που έρχεται στην Τούμπα. Περισσότεροι από 15.000 κόσμος ήρθε στην Τούμπα χθες και αντί να χειροκροτήσει τον ΠΑΟΚ, αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότησαν μόνο τους, τους παίκτες της μεσσηνιακής ομάδας για τη μεγάλη νίκη που σημείωσαν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε χθες στο γήπεδο, υπήρχαν οι φανέλες, αλλά δεν υπήρχε η ομάδα. Με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα μπροστά και τρία πίσω, αφού έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή και βρίσκεται τώρα στη δυνατή θέση βαθμολογίας με 12 βαθμούς και που δεν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Έτσι ο ΠΑΟΚ παραμένει στη δυνατή θέση βαθμολογίας. Είναι κάποιες στιγμές όπου μπορεί οι παίκτες τρεις εβδομάδες είχαν για να ετοιμαστούν μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που πάθηκε τρεις νίκες. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη, αλλά όσο ευθύνη και να λαμβάνεις, όταν δεν κερδίζεις, το θέμα είναι πώς παρουσιάστηκε η ομάδα, γιατί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάστηκε κατώτερο στο περιστάσιο.
0: Γιώργο, βλέπεις ότι ήταν διαφορετική εικόνα μέχρι την αποβολή του Τσιφτσί και μετά? Ήταν κάτι που αποδιοργάνωσε ίσως περισσότερο την ομάδα?
2: Η εικόνα ήταν τραγική από το πρώτο δευτερόλεπτο, από τότε που έγινε η σέντρα, πήγε να κάνει την παλιά ο Μιχαλίδης. Από τη στιγμή εκεί που γύρισαν υπέρ στη σέντρα, γύρισαν υπέρ του ΠΑΟΚ πίσω και ο Μιχαλίδης, ο αντίπαλος παίκτης, έκανε ένα τρέξιμο στα 10 μέτρα και πρόλαβε τον Μιχαηλίδη που είχε την μπάλα στα πόδια για να κάνει το γέμισμα. Από εκεί φάνηκε το πώς θα περάσει, τι βραδιά θα περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί έδειξαν οι παίκτες της Καλαμάτας ότι το θέλουν περισσότερο και το απέδειξαν στο γήπεδο, γιατί πεσάζαν ψηλά και τον άφησαν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάβαστος. Ήταν άτομος, χωρίς νεύρο. Ο Αλέσιο Λύση δεν ενέπνευσε τους παίκτες. Φυσικά θα πεις και οι παίκτες, καλά με την Καλαμάτα πες, και οι παίκτες τι έκαναν. Οι παίκτες οι οποίοι είναι δύο φορές, το μπάζι του ΠΑΟΚ είναι δύο φορές καλύτερο από την περσινή χρονιά. Αλλά οι παίκτες ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στο γήπεδο και γι' αυτό πέσει σε αυτή την τραγική την ήττα και την τραγική εμφάνιση αυτή που έφερε και τις αποδοκιμασίες των φιλάδων του στο γήπεδο.
1: Γιώργο, από ό,τι σ' ακούω, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να κρύψει την αποκαρδιωτική εικόνα του δικεφάλου του Βορρά και εσύ δεν μασάς τα λόγια σου. Υπάρχει οποιοδήποτε θέμα το οποίο άνοιξε με αφορμή αυτή την εμφάνιση, την χθεσινή εμφάνιση?
2: Υπάρχει, ο Ιβάν Σαββίδης έχει τα γένια, έχει τα χτένια, αυτό θα αποφασίσει.
1: Αλλά δεν ακούγεται τίποτα, έτσι?
2: Ότι θα το μάθεις. Θα το μάθεις όταν θα βγει ανακοίνωση που θα επάνω.
1: Άρα υπάρχει, δεν υπάρχει?
0: Τι σημαίνει αυτό, περιμένουμε κάτι? Δηλαδή,
2: ΠΑΟΚ όταν έχει κάτι ανακοινώσιμο θα ανακοινωθεί.
1: Άρα υπάρχει, δεν υπάρχει?
0: Τι σημαίνει αυτό, περιμένουμε κάτι? Δηλαδή,
2: ΠΑΟΚ όταν έχει κάτι ανακοινώσιμο θα

0: προβληματισμός. Αυτά όλα τα στοιχεία θα θυμίζονται από τον μεγαλομέτωχο και νομίζω αυτός θα αποφασίσει το τι μέρη γενέθλια για την εικόνα αυτή που έδωσε η ομάδα. Γιατί μετά τις συχνές επισκέψεις του Ιβάσαβη τρεις φορές και του Ιού Γιώργου Σαββίδη το Σάββατο, παραμονή του αγώνα, να βρεθεί στη Νέα Μεσίδια για να μιλήσει στους παίκτες, να τους κοιτάει και να πει, μιλήσει για τους στόχους που έχει η ομάδα. Αυτά φαίνεται πέρασαν, από το ένα αυτοί πέρασαν, από το άλλο βγήκαν και τελικά φάνηκε από το αποτέλεσμα που βγήκε χθες 3-1 έχεις ο ΠΑΟΚ από την
1: Καλαμάτα. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Εγώ πάντως κατάλαβα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε εξελίξεις.
2: Να διαβάσουμε κάτι.
1: Να διαβάσουμε κάτι. Δηλαδή δεν το άφησα... δεν το άφησε και ο Γιώργος εντελώς έτσι ολοκληρωμένο, αλλά λογικό είναι αυτό το πράγμα, καθώς πολύ σπάνια θα γνωρίζουμε άμεσα το τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που μιλάμε και για το δικέφαλο του Βορρά, έτσι. Μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση θέλει τον χρόνο της για να βρει τα πατήματά της, χρόνο όμως τον οποίο δεν έχει, είχε τρεις εβδομάδες οι οποίες είδαμε πως δεν κεφαλαιοποιήθηκαν
2: από χρόνο, όπως τα γενικά, περιμέναμε. Έτσι κι αλλιώς πάσχουμε στην Ελλάδα, να δώσεις λίγο χρόνο παραπάνω. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί χρόνος παραπάνω.
1: Τώρα πλέον τελείωσε, δεν υπάρχει χρόνος.
2: Ενώ και με αυτό το διάστημα το κενό που ήταν, και ήταν ευκαιρία για όλες τις ομάδες λίγο να συνταχθούν κάθε μια στο δικό της τομέα και εκεί που ήθελε. Και ακολουθεί και δύσκολο παιχνίδι για τους ασπρόμαυρους, πάλι στην Τουμπά την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή. Στις 9 με τον Ηρακλή.
1: Ναι, τοπικό ντέρμπι. Και πραγματικά, εμένα η εικόνα τουλάχιστον από τα σημεία της χθεσινής αναμέτρησης τα οποία είδα, είναι μια εικόνα η οποία όχι δεν μ' αρέσει, δεν άρεσε σε κανέναν. Απλά δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Και όταν δημιουργούνται τόσα ερωτήματα, πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και αυτοί που τις ακούν ενδεχομένως θα στεναχωρηθούν κιόλας. Δηλαδή, ναι, υπήρχε η μεγαλύτερη στην ιστορία διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γεμάτες τρεις εβδομάδες, η οποία ήταν βάλσαμο για πολλούς. Και θυμάμαι τότε, όταν ολοκληρώθηκε η αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, λέγαμε ότι βγήκε ένα πρόγραμμα και τώρα οι ομάδες θα μοντάρουν, ας πούμε. Και μάλιστα λέγαμε και για τον Αλέσιο Λύση ότι εξαιτίας των αποτελεσμάτων δεν έχει την πίεση που μπορεί να έχουν άλλοι προπονητές που δεν τα πήγανε τόσο καλά μέχρι τη διακοπή. Και έρχεται αυτή η εικόνα και τα διαλύει όλα.
2: Φαινόταν σαν να μην έχει και ψυχή στο παιχνίδι, δηλαδή σε αντιδιαστολή και με την Καλαμάτα, η οποία το κυνηγούσε ενώ είχε βάλει και το δεύτερο γκολ και μετά έκανε το 3-1, κυνηγούσε πάλι να ξαναδημιουργήσει ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα και φαινόταν ότι οι παίκτες πραγματικά το ήθελαν. Μία νίκη που για την Καλαμάτα είναι και ιστορική και τους έδωσε στην ομάδα μια βαθμολογική ανάσα. Είναι τώρα στην 10η θέση με 7 βαθμούς.
1: Ναι, και για την οποία θα μιλήσουμε κιόλας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ με αφορμή κάτι το οποίο το είπε και ο Γιώργος Μήνος έτσι πολύ γλαφυρά. Θα ήταν για μένα πάρα πολύ άσχημο να έρχεται το αφεντικό μου, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτό είναι, έτσι. Το αφεντικό μου τρεις φορές στη δουλειά.
2: Και μία ο γιος του πάλι εκ των αφεντικών.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: και μία ας πούμε ο εκτελεστικός διευθυντής, να το θέσουμε, να ερχόταν τέσσερις φορές να ερχόταν κάποιος στη δουλειά από αυτούς που βάζουν το χέρι στην τσέπη, έτσι. Και να οριοθετούν στόχους, προσπαθούν να σου αναπτερώσουν το ηθικό. Σε κάθε περίπτωση να σου δίνουν να καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις και εσύ να μην προσπαθείς τουλάχιστον να δείχνεις ότι μέσα στο γήπεδο βγάζεις μία δυναμική. Γιατί το περπάτημα πήγαινε σύννεφο και το περπάτημα είναι ενδεικτικό. Εκτός αν συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, οπότε πάμε πάσο και όπως λέει και ο Γιώργος Μήνος, αν να μάθουμε κάτι, να το μάθουμε με μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
2: Αν εξαιρέσουμε
1: άσχημη εικόνα.
2: Και αν εξαιρέσουμε και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1, στα άλλα παιχνίδια είχε καλά αποτελέσματα. Στο ντέρμπι με τον Άρη είχε επικρατήσει με 2-0. Δηλαδή δεν συνάδει εικόνα και με το ότι είχε προηγηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε θα δούμε στην συνέχεια αν έχουμε κάποια εξέλιξη από πλευράς ΠΑΕ, κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Πάντως ο καιρός συνάδει απόλυτα με την ψυχοσύνθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια κατήφια, υπάρχει μια μαυρίλα, έτσι είναι και ο καιρός. Βρέχει από πολύ νωρίς το πρωί. Τα μάτια μας είναι λίγο στραμμένα στη γειτονική Χαλκιδική, όπου πραγματικά θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους χρήστες του οδικού δικτύου σε περίπτωση που ξεκινήσει έντονη χαλαζόπτωση ή έντονη βροχόπτωση, ή δείτε κανένα ρέμα να φουσκώνει, ή δείτε κανέναν δρόμο να πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή.

0: στιγμή για ρίσκο χωρίς κανένα μα κανένα αντίκρισμα. Αλάρμ, το αυτοκίνητο λίγο στην άκρη μέχρι να αισθανθείτε και να είστε ασφαλείς και περιμένετε μέχρι να κοπάσει η μπόρα για να περάσει όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο από εδώ, από την περιοχή μας, αν κατάφερα να διαβάσω καλά, μόνο τη γειτονική Χαλκιδική φαίνεται πώς θα επηρεάσει και όχι τόσο πολύ την Θεσσαλονίκη και τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Οψόμεθα, εδώ είμαστε.
1: Η οποία Χαλκιδική ήδη από τώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ίσως αναμένεται και ακόμα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
0: Είναι ο κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο πλημμυρών. Αυτό σημαίνει η ετοιμότητα την οποία ανέφερε η Σμαρό προηγουμένως. Θα δούμε αν θα γίνει, γιατί πάντα κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτά, τι ακριβώς θα γίνει, και στο τέλος βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε και ένα ταμείο μετά από φυσικές καταστροφές για να δούμε αν έχουν γίνει κάποια έργα στην περιοχή και πώς ανταποκρίθηκαν αυτά τα έργα στα νέα κλιματικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, ψυχραιμία, χειμώνας έρχεται, φθινόπωρο είναι, το πετρέλαιο θέρμανσης στον Ούπο θα ανοίξει σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε και αύξηση στην ανακοίνωση του επιδόματος θέρμανσης. Πριν να αλλάξουμε έτσι θέμα, απλά να κάνω και αυτή τη διευκρίνηση. Δεν αφορά, από ό,τι συζητούσαμε και στην αίθουσα σύνταξης, μόνο αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο. Το επίδομα θέρμανσης αφορά τη θέρμανση. Είναι αυτό που λέει πια. Έτσι, είναι επίδομα θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε πετρέλαιο, σας αφορά. Αρκεί βεβαίως να έχετε τα κριτήρια. Τα κριτήρια δεν έχουν αλλάξει και είναι ενεργημένα στο διαδίκτυο για εσάς που ενδεχομένως να μπείτε στην διαδικασία.

0: Αχ, συγγνώμη που γελάω, γιατί έχει μείνει το Viber του σταθμού σε ένα μήνυμα που έστειλε προφανώς κάποια άλλη ακροάτρια σήμερα, χθες το απόγευμα, στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα ακούμε τη Βύση, λέει, να τραγουδά Καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγα στη Χούντα το Θεοδωράκι. Εντάξει, προφανώς παρατράβηξε λίγο αυτή η κόντρα.
1: Παρατράβηξε, αλλά έχουν βγει ωραία αστεία, ναι, τουλάχιστον.
0: Ναι, έχει φτάσει στο επίπεδο του αστείου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είχαμε και σοβαρή εξέλιξη από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, που θέλησε να βάλει τα πράγματα στην θέση του σε σχέση με την ενόχληση που αισθάνθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έτσι.
1: Στην οποία τι λέει?
0: Στην οποία λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, όλα καλά είναι, δεν αρνηθήκαμε ποτέ τον έλεγχο και τέτοια πράγματα.
1: Αυτή η φράση που είπες, ήθελα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ακούμε η Βύση με την ανακοίνωση, ήθελα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Ο Καρβέλας, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους?
0: Δεν ξέρω αν μπαίνουν. Εγώ ξέρω πάντως ότι de facto, αν θέλεις να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους και έρχεται κάποιος να σε ελέγξει και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, του λες πέραστε.
1: Ναι.
0: Περάστε.
1: Είπαμε, ήταν η κακιά στιγμή. Δεν μπορεί να τον ξύπνησαν τον άνθρωπο.
0: Αμάν, αυτή η κακιά στιγμή, ελληνικό φαινόμενο. Δεν ξέρω, θα το ψάξω στην Ευρώπη αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. The bad the moment, δηλαδή, να σου
1: the
0: λέει.
1: Bad the moment. The bad,
0: η κακιά η στιγμή. Ναι, the bad the moment. Να, η Άγγλια, ας πούμε.
1: Λοιπόν, σε ένα μήνα από τώρα είναι σήμερα Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, πού θα είσαι?
0: Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου θα είμαι κατά πάσα πιθανότητα εδώ.
1: Μήπως θες να πας έτσι προς το Άμστερνταμ, στη Johan Cruyff Arena, όπου η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία?
0: Παρασκευή και 13 είναι το match.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω μας το είχε πει και ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης. Το θυμάμαι, σαν ημερομηνία δηλαδή, ότι είναι Παρασκευή και 13. Το λέω γιατί από την προσεχή 5η, 15 Οκτωβρίου, στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Διατίθεται πρώτης κατηγορίας στον τομέα 119, όπου η τιμή είναι στα 95 ευρώ και η τιμή η επόμενη είναι στα 42 ευρώ, που θα είναι η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
0: Εγώ προληπτικό. Δεν είμαι. Εσύ με το χέρι στην καρδιά, Παρασκευή και 13 έφευγες 6 ώρα τα χαράματα για να βρεθείς στο Johan Cruyff Arena το βράδυ και να γυρνούσες τσακ μπαμ το ίδιο βράδυ.
1: Στις 12 θα πήγαινα.
0: Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιρόφιλος, η αγνή αθλητική.
1: Όχι, εγώ επειδή προέρχομαι από πτήση περίεργη, θα πήγαινα καλύτερα στις 12.
0: Καλά, η πτήση η δική σου περίεργη έγινε μια Δευτέρα 12 του μήνα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Άρα δεν πάει η εκπομπή, δεν θα εκπροσωπηθεί στην Johan Cruyff Arena, εκτός και αν, Φάνη μου, αποφασίσετε και κάνετε το μεγάλο βήμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ, θα σας δώσουμε ιδέες για το που θα πάτε στο Άμστερνταμ, που θα μείνετε και τέτοια.
1: Να μας στείλει και ανταπόκριση.
0: Και, εννοείται, ένα τηλεφωνάκι, ναι, αυτό, όλα θα έχουν τέτοιο. Ναι. Αυτό αν θέλεις μετά. Είναι ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, ωραίο ταξίδι είναι.
0: Για την εθνική.
1: Ναι. Και είναι και Παρασκευή, κάθεσαι και δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Εξαιρετικά.
0: Πρακτορείο.
1: Ναι. Ναι. Το σκέφτεσαι, σου μπήκαν ιδέες τώρα?
0: Όχι, δεν μου μπήκαν ιδέες, γιατί προσπαθώ έτσι να κοιτάζω διαγώνια τον υπολογιστή σου. Δεν το κάνω επίτηδες.
1: Ναι.
0: Και απλά κάπου διάβασα νωρίτερα ότι σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει τη διάθεση των εισιτηρίων και για το μάτς του Σαββατοκύριακου.
1: Από αύριο. Απλά
0: από
1: σήμερα
0: αύριο
1: το ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι από αύριο στις 10 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ηρακλή.
0: Είμαι πολύ περίεργος να δω τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει τεράστια ανταπόκριση.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι, όπως είπες, πάντα έχει ενδιαφέρον. Και ας προέρχεται τώρα η ομάδα από ένα κακό αποτέλεσμα και μια πολύ κακή εμφάνιση. Αλλά είναι παιχνίδι που χρειάζεται ενδιαφέρον και η ομάδα πάνω απ' όλα στήριξη.
0: Και, και από τη στιγμή που πιαστήκαμε με εισιτήρια, να το ολοκληρώσουμε κιόλας για να πάμε σε τίτλους. Δεν ξέρω, οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν εισιτήριο για το Βελοντρόμ, τι θα κάνουν, έτσι δεν λέγεται, η έδρα της Μαρσέη.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Γιατί η γαλλική ομάδα, και δεν ξέρω, μάλλον η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να τους απαγορεύσει την είσοδο και τη μετακίνηση προς την Μασσαλία και το έκαναν σχετικά νωρίς, με πάρα πολλά παιδιά, που λέει ο λόγος παιδιά, εντάξει, να έχουν κλείσει ήδη αεροπορικά, να έχουν κλείσει ξενοδοχεία, να έχουν προμηθευτεί το εισιτήριο. Δεν τα κάνουν όλα αυτά δηλαδή. Και μην μου απαντήσει κανείς το προφανές, έτσι. Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα.
1: Θα τους μείνει μάλλον το ταξίδι.
0: Ναι, άρα θα πάνε στη Μασσαλία και τι, έξω από το γήπεδο?
1: Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Είχε εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός, λέει, 3.500 εισιτήρια. Αλλά αποφασίστηκε σήμερα να απαγορευτεί η παρουσία τους. Με όσους ήδη έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, πραγματικά να δεν ξέρω. Είναι ερωτηματικό, γιατί είναι μια είδηση η οποία έχει εδώ και μία ώρα, νομίζω, που βγήκε. Στη Μασσαλία, λέει, όπως διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα, βρίσκονται ήδη οπαδοί της ΑΕΚ που είναι αδερφοποιημένοι με τους ούλτρας της Μαρσέη.
0: Αυτοί θα μπουν δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, θα μπουν αυτοί, απλά θα υπάρχουν. Βρίσκονται εκεί.
0: Ξέρουμε το λόγο για τον οποίο οι Γάλλοι προχώρησαν σε αυτή την απαγόρευση?
1: Ίσως και λόγω αυτού, αλλά νομίζω και εδώ και μέρες είχε βγει ότι είναι παιχνίδι λιγάκι με υψηλή επικινδυνότητα.
0: Και στην Γαλλία γίνονται επεισόδια αυτό το χρονικό διάστημα για άλλους λόγους.
1: Και στην Μάρση. Ναι.
0: Βεβαίως,
1: εδώ και αρκετό καιρό. Πάντων, ναι. Έχει να κάνει με τα σχολεία ότι είναι σε κατάληψη.
0: Οπότε, εντάξει, πεδίο δόξη λαμπρό για να ισχύσει το ελληνικό φαινόμενο της απαγόρευσης, έστω και την τελευταία
1: τώρα
0: στιγμή.
1: Τώρα διαβάζω και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, να δω αν αναφέρει κάτι. Καθώς η Μαρσέγη από την πλευρά, δηλαδή από πλευρά γαλλικών αρχών, έχουν επικαλεστεί ζήτημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε ή μετά τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, okay. Θα επιστρέψουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανονίσει να ταξιδέψουν. Οι οποίοι απλά θα ταξιδέψουν και δεν θα δουν την ομάδα τους, όσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Λίγο πριν τους τίτλους, επειδή ξέρω τέτοια άτομα, χαιρετισμούς σε όλους εσάς που έχετε για την δική σας ομάδα ταξιδέψει, ακόμα και χωρίς εισιτήριο, και δεν έχετε καταφέρει να μπει στο γήπεδο και το παρακολουθείτε από μια pub ή από μια καφετέρια έξω από το γήπεδο.
1: Μια τουλάχιστον δυνατότητα για να παραμείνουν εκεί και να μην χαθεί ολόκληρο το ταξίδι.
0: Τις θαυμάζω πάντως αυτές τις δεσμεύσεις, ρε παιδί μου. Τις θαυμάζω πραγματικά το πώς έχουν κάποιοι τις ομάδες τους πάρα πολύ ψηλά.
1: Όπως διαβάζω πάντως στην ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων, έχουν στείλει ήδη επίσημη επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA και ζητούν να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φύλαθλοι που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία. Οπότε θα δούμε.
0: Ναι, δηλαδή το λιγότερο που είναι να κάνει είναι να τους δώσουν τα λεφτά του εισιτηρίου πίσω.
1: Γιατί είναι και τελευταία στιγμή. Εδώ λέει ότι είχαν προηγηθεί έτσι διαπραγματεύσει εδώ και ένα μήνα, αλλά δεν είχε ενημερωθεί ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να υπάρξει και τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε έτσι ένα ωραίο σετ με διάφορα θέματα που αφορούν εισιτήρια και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βροχόπτωση και στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία. Από 1η Ιανουαρίου μπαίνει ο κόφτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Συνελήφθη 22χρονος που προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της από χάπια MDMA στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης στο τρανς άτομο που χτύπησε με τούβλο έναν 25χρονο μετά από ερωτική συνέβρεση στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Επόμενη ενημέρωση σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν το συνηθίζουμε, θα αλλάξουμε λίγο το μοτίβο της εκπομπής. Αισθανθήκαμε την ανάγκη, λες και το ξέραμε, τώρα το βλέπω εγώ μπροστά μου, να συστήσουμε ψυχραιμία και υπομονή στους φίλους οδηγούς. Έχω την εικόνα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης μπροστά μου. Ναι, υπάρχει θέμα εκεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά οι ταχύτητες χαμηλώνουν αρκετά από το Γένεσης και ουσιαστικά μετά τα Πεύκα εξομαλύνεται η κατάσταση. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ξεκάθαρα από την Ευκαρπία. Η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη εκεί στο ύψος των Σικαιών, ενώ υπάρχουν κομμάτια και λίγο πριν την Πηλαία, πάντα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, τα οποία θα προβληματίσουν τους οδηγούς. Είναι ενδεικτικό το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνηση ακόμα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, εκεί στη συμβολή της περιφερειακής με την Μουδανίων. Υπάρχει αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως όμως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο από τη Βούλγαρη σχεδόν μέχρι την Μάρκου Μπότσαρη είναι μποτιλιαρισμένο. Εκεί θα χρειαστούν οι φίλοι οδηγοί να περιμένουν αρκετά. Και η Λεωφόρος και η Εθνικής Αντιστάσεως μάλλον έχει κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο. Και η Βασιλίσσης Όλγας σε λίγα τη σημεία είναι επιβαρημένη νωρίς προς το κέντρο. Εγνατία Τσιμισκή Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η Αγίου Δημητρίου, το ίδιο και αρκετά σημεία της Κασάνδρου. Όλος ο Βαρδάρης έχει αρκετή κίνηση και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης που κατεβαίνουν προς το κέντρο είναι επιβαρημένα, κυρίως αυτό που οδηγεί προς την πόλη, και υπάρχουν και σημεία και στα δυτικά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω εγώ τόσα πολλά, δηλαδή και στην Καραολή και Δημητρίου και στην Μαρίνου Αντίπα και στην Οδό Μεάνδρου εκεί στον κυκλικό κόμβο με την εσωτερική περιφερειακή. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα και για όλα αυτά υπάρχει βεβαίως και η εξήγηση. Είναι το ψηλόβροχο και είναι και οι καιρικές συνθήκες που από ό,τι φαίνεται οδήγησαν πολλούς Θεσσαλονικείς στο να ξαναπάρουν το αυτοκίνητό τους ή να αλλάξουν κάπως οι οδηγικές μας συνήθειες και από εκεί που πηγαίναμε κάπως πιο άνετοι πλέον να πηγαίνουμε κάπως πιο αργά και πιο προσεκτικά στους δρόμους, το οποίο δεν είναι κακό αλλά δημιουργεί μια πάρα πολύ έτσι κατάσταση της υπομονής, θα την χαρακτηρίζαμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
1: Πριν περάσουμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετές αναμετρήσεις και σήμερα και γενικά όλη την εβδομάδα, είναι γεμάτο το πρόγραμμα με ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να πούμε ότι σήμερα στις 9.30 το βράδυ η εθνική ομάδα των γυναικών στο ποδόσφαιρο αναμετράται με την Αγγλία στο Λέστερ. Είναι αναμέτρηση για τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι η εθνική μας ομάδα είχε ιτηθεί με 3-1. Την αναμέτρηση στις 9.30 το βράδυ μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως και την αναμέτρηση, επειδή μιλάμε συχνά πυκνά και για το πρωτάθλημα φούτσαλ, έχει στις 7. ΠΑΟΚ Αθήνα. Αναμέτρηση φούτσαλ. Ποδόσφαιρο σάλας.
0: Αυτό. Δηλαδή, ΠΑΟΚ Αθήνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αναμέτρηση.
1: Από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: ΕΡΤ 2 Σπορ θα την δω.
1: Στις 7. Δηλαδή, συντονίσου.
0: Ο ΠΑΟΚ απέναντι σε όλη την Αθήνα, δηλαδή. Έτσι. ΠΑΟΚ Αθήνα.
1: ΠΑΟΚ Αθήνα.
0: Έτσι. Πάρα. Δεν είναι ωραίο.
1: Μη με ρωτάς περισσότερο.
0: Δηλαδή, ΠΑΟΚ Αθήνα. ΠΑΟΚ εναντίον της Αθήνας. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ. Αυτό. Ελάτε όλοι.
1: Με όσα μας έχει πει ο Θόδωρος Χατσιπαντελής, νομίζω μας έχει εξάψει και την περιέργεια να μάθουμε περισσότερο το άθλημα.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως αν φιλοδωρήσει η Αθήνα τίποτα με 2-3 τεμάχια και στο φούτσαλ τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για μια δύσκολη θα μιλάμε για μια αρκετή δύσκολη ομάδα. Η Καλαμάτα, η οποία από ό,τι διάβαζα, έχει βγάλει και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση. Όχι μόνο για τη φιλοξενία, δηλαδή όχι μόνο με αποδέκτη την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άψογη φιλοξενία που παρήχε στην αποστολή της ομάδας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και διαβάζω από την ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας, σωστά την είπα.
1: Ακριβώς.
0: Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης, προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και τον προπονητή μας Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει τον σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό. Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας με αφορμή την χθεσινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν ωραία εικόνα και από το τηλεοπτικό δέκτη να το βλέπεις.
0: Ναι. Και φυσικά αξίζει το γεγονός να σταθούμε που σταθήκαμε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί σπάνια θα πω εγώ, γενικεύοντας κάπως το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση σπάνια θα πω εγώ, ακούγονται καλά λόγια για φιλάθλους και οπαδούς αντίπαλης ομάδας.
1: Ναι, και τις ευχαριστίες και να το βλέπεις εκείνη την ώρα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μια συμπεριφορά πιο διαφορετική.
0: Έχουμε συνηθίσει στο να τους δίνουμε διάφορα προσωνύμια, το να τους χαρακτηρίζουμε ποικιλοτρόπως, το να τους κατηγορούμε, γιατί δεν είναι και όλοι τους καλά παιδιά έτσι. Μερικές φορές κάνουν και έκτροπα κιόλας.
1: Δυστυχώς έχουμε δει και να πετούν αντικείμενα.
0: Και να πετούν αντικείμενα και να, όπως έγινε τις προάλλες της Ανέλα Ρίνα, και συνθήματα να γράφουν και να προσβάλλουν και, και χίλια δυο και. Αλλά τον καλό το λόγο, όταν αυτός λέγεται και κυρίως όταν λέγεται από αντίπαλο, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση για όποιον φίλαθλο όποιας ομάδας θα πρέπει να τον λέμε, αναδεικνύοντας ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και αυτή.
1: Αυτή η πλευρά, ναι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μόνο αυτή, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Ναι, μπορούμε να πάμε όμως προς τα εκεί.
0: Αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά και ενδεχομένως είναι και ωραίο κιόλας να ακούσει ένα μπράβο. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, να ακούω ένα μπράβο. Δεν το ακούω πολύ συχνά, αλλά να το ακούσατε τώρα κι εσείς που βρεθήκατε στο γήπεδο και πιο πολύ προβληματιστήκατε για την εικόνα της δικής σας ομάδας, αποδίδοντας τα εύσημα όμως σε αυτούς που ανέδειξαν την κακή εικόνα της ομάδας σας. Αυτά και για την ανακοίνωση της Καλαμάτας. Μπάσκετ σε πολύ λίγο.

0: Αρκετές μπασκετικές αναμετρήσεις σήμερα με ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρόδο και Μύκονο να αναμετρώνται όλες οι ομάδες εκτός έδρας. Έχουμε βέβαια και την Ευρωλίγα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Φελάνης. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα. Όπως το είπες, όλοι εκτός έδρας πραγματικά. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα οι ελληνικές ομάδες. Σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL και FIBA Eurocup. Ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν στις 9.30, με στόχο το 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στην Ευρωλίγκα. Είναι ένα παιχνίδι που έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα και φυσικά αναφέρομαι στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, σε μια ομάδα με την οποία, εντάξει, μιλάμε για μια σχέση ζωής, δεν συνδέεται απλά φιλικά με αυτόν τον σύλλογο, είναι θρύλος εκεί και φυσικά αναμένεται αποθεωτική υποδοχή. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έχει επιστρέψει και ο Χουάντσο Ερνακόμεθ. Καλά, υπάρχουν βεβαίως και οι μόνιμοι, ο Σλούκας και ο Ναν, οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Αυτό ήταν γνωστό. Έχουμε το παιχνίδι επίσης του Ολυμπιακού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια. Αυτό είναι στις 10, μισή ώρα δηλαδή μετά την έναρξη του Παρτίζαν ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη νίκη του, απέναντι σε μια ομάδα που έκανε πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της, τα πήγε περίφημα πέρσι, αρκετοί παίκτες της δέχτηκαν πολύ μεγάλες προτάσεις από άλλες ομάδες, αποχώρησαν, αλλά στέκεται καλά μέχρι στιγμής. Αναφέρομαι στη Βαλένθια, στέκεται καλά, έχει το απόλυτο, δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής, έχει 4-4. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά παραγωγική στην επίθεση. Πριν μιλήσαμε για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, εδώ έχουμε την επιστροφή του Μοντέρο στη Βαλένθια. Εκεί ο Μοντέρο θα λέγαμε ότι έκανε τρομερές εμφανίσεις και έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη. Είναι αρκετά αγαπητός από τους Ισπανούς φιλάθλους και φυσικά η προσοχή θα είναι στραμμένη πάνω του. Αλλάζουμε διοργάνωση, πάμε στο Eurocup. Εκεί έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με τη Λετκαμπέλη στις 7. Εκεί η προσοχή μας πηγαίνει προς τον ντεμπούτο αυτό του Μότια Γιούνας, ο οποίος μπήκε στην αποστολή, όπως όλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον
1: Ανδρέα. Σε ποια πόλη είναι?
2: Πενεβέζης λέγεται η πόλη.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Τη βρήκα. Είναι λίγο πιο πάνω από το Κάουνας.
2: Ναι, είναι πιο πάνω από το Κάουνας, έτσι, ακριβώς. Η συγκεκριμένη ομάδα με προπονητή τον Σέρβο Τσάνα και έχει παίξει κάποτε στα μέρη μας με το Μακεδονικό. Όμως, όπως είπα και νωρίτερα, όλη η προσοχή εκεί είναι κυρίως στο Λιθουανό τον Ψηλό. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι, αν θα μπορείς να βοηθήσει και όλα αυτά. Και τον Άρη θα πούμε περισσότερα αύριο, καθώς παίζει αύριο είναι το παιχνίδι του Άρη με την Τορτώνα στις 8. Σήμερα έχει μια...
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Απλώς είναι αύριο, έτσι. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Σπανούλη, του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αναφέρθηκαν στην δυναμικότητα της Τορτώνα, η οποία δεν ξεκίνησε πολύ καλά στην Ιταλία. Εκεί έχουμε έναν Άρη, ο οποίος δεν θα έχει πάρει τη διάθεσή του Βασίλη Σπανούλη στο Γιώβιτς. Δεν είναι έτοιμος και ο Πουλιανίτης. Όμως, επαναλαμβάνω, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και αύριο για τον Άρη, που είναι και η μέρα του αγώνα. Για τον BCL, Βαρέζε Περιστέρι στις 9, εκτός έδρας ματς, Ιταλία. Απέναντι στη Βαρέζε είναι η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Είναι εκεί τα τελευταία 2 χρόνια ο Καστρίτης, ο πρώην προπονητής του Άρη. Οπότε, σήμερα αυτή η αναμέτρηση Ξανθόπουλος Καστρίτης, οι δύο Έλληνες coach. Με καλή ψυχολογία το Περιστέρι, μετά και την νίκη του επί του Ηρακλή ανατροπή. Τώρα στο FIBA Eurocup έχουμε 2 μάτς. Γκέντσε Κολοσσός στις 6. Έψαξα να δω ποια είναι αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Γεωγραφικά, Δημήτρη, επειδή ρώτησες και νωρίτερα και το ψάχνα και εγώ, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν. Θα χρειαστεί ο Κολοσσός, χρειάστηκε μάλλον να ταξιδέψει με 2 πτήσεις. Μετά να διανύσει ο δικός μια απόσταση 300 χιλιόμετρων για να φτάσει στο Γκέντζε. Και σήμερα λοιπόν αυτό το παιχνίδι στις 6 ώρα για το FIBA Eurocup. Το άλλο μάτς είναι αυτό της Μικόνου στην Ελβετία με την Φρίμπουργκ στις 9. Πάει για το 2-2 η ομάδα της Μικόνου. Οπότε πάρα πολύ μπάσκετ, παιδιά, όλη αυτή την εβδομάδα με διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Να είσαι καλά, Θόδωρε, να είσαι καλά. Έχω φτιάξει χάρτη εγώ εδώ.
0: Με τα ταξίδια, ε.
1: Ναι, ναι, ωραίος χάρτης είναι.
0: Ωραίος χάρτης είναι. Όντως έτσι όπως το είπε και Θοδωρή, σε όλες τις γωνιές.
1: Μόνο τέτοιο, μόνο ΠΑΟΚ ανεβαίνει βόρεια. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην. Όπως βλέπεις, είναι εδώ.
0: Πιο δύσκολο ταξίδι όμως είναι σίγουρα αυτό στο Αζερβαϊτζάν.
1: Καλά, εννοείται στο Αζερβαϊτζάν. Το οποίο ακόμα και για να το βρω στο χάρτη.
0: μου
1: πήρε 10 δευτερόλεπτα.
0: Πόσο μάλλον για να πας.
1: Και τον είχα μπροστά μου, ας πούμε.
0: Με δύο πτήσεις μετά ο δικός, φαντάζομαι θα ήταν.
1: Οι περισσότεροι εκτός έδρας, όντως μόνο ο Άρης ενδέχεται να παίξει. Όχι ενδέχεται, θα παίξει στην έδρα του και να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Πλούσια λοιπόν η δισιογραφία για την Πορτοκαλή Θεά. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα, mm-hmm. στη Βαλένθια
0: πολύ
1: θα πήγαινα εγώ.
0: Στη Βαλένθια και εγώ εκεί θα πήγαινα.
1: Εντάξει, ωραίο το Αζερβαϊτζάν, δεν λέω. Yeah. Μαγικό, μαγευτικό, ενδεχομένως εξωτικό να ακούγεται, αλλά τέλος πάντων όχι για φθινόπωρο. Mm-hmm. Στη Βαλένθια θα πήγαινα.
0: Σίγουρα στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Την ψηφίζω.
1: Λιθουανία μου φαίνεται πολύ ψηλά. Και πρέπει να περάσεις κιόλας και εκεί από διάφορες περιοχές, Ουκρανία, Πολωνία, πόλεμος μπορεί.
0: Είδα όμως φωτογραφίες συναδέλφου, μάλλον επισκέφθηκε κάποια μέρη εκεί. Είναι πανέμορφα. Ίσως είναι, ξέρεις, πρέπει να επιλέξεις και την κατάλληλη εποχή για να πας να δεις ένα μέρος. Αν πας τώρα μέσα στο χειμώνα, εκεί είναι όλα μουντά.
1: Εκτός από κλασικά, ας πούμε, αγαπημένα μέρη, δηλαδή οπουδήποτε στην Ιταλία, είναι ένα κλασικό αγαπημένο μέρος το οπουδήποτε στην Ιταλία. Βελιγράδι. Που παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Και Βελιγράδι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα
1: ο δικός, ναι.
0: Λένε ότι είναι πολύ όμορφα.
1: Α, επίσης για εσάς που κανονίζετε να φύγετε τριήμερο, mm-hmm. επειδή έρχεται τριήμερο, πενθήμερο για κάποιους που θα το κάνουν με μια μέρα άδεια.
0: Προσεχώς.
1: Ναι, και επειδή ακούσετε το Βελιγράδι είναι όντως 6-6,5 ώρες με αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη και η χρήσιμη παύλα άχρηστη πληροφορία της ημέρας από την εκπομπή είναι ότι δεν θέλεις διαβατήριο για να πας στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Αρκεί βεβαίως να έχεις φροντίσει και να έχεις τις καινούριου τύπου αστυνομικές ταυτότητες, αυτές σαν την πιστωτική κάρτα. Mm-hmm. Με αυτές και στα σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σερβία υπάρχει η δυνατότητα να περάσει κάποιος, αρκεί να έχει την καινούρια ταυτότητα. Για τα πιτσιρίκια, αν αναρωτιέστε, είναι προτιμότερο να τους βγάλετε ένα διαβατήριο κατευθείαν από το να μπαίνετε στη διαδικασία να βγάζετε καινούρια ταυτότητα, γιατί το διαβατήριο βγαίνει πιο γρήγορα από ό,τι βγαίνει η ταυτότητα.
0: Στα πιτσιρίκια μετά σου μένει και η ταυτότητα και έχει φτάσει 20 χρονών και έχει μια ταυτότητα που είσαι από τα 12.
1: Λοιπόν, βάλουμε λίγο μουσική γιατί εδώ θα ζητήσω αποκαλύψεις. Τέτοια φωτογραφία έχει?
0: Όχι, όχι, εγώ την έχω αλλάξει. Αλίμον, αν είχα τέτοια φωτογραφία.
1: Εγώ μέχρι πρότινος είχα εκείνη τη φωτογραφία, αλλά και εγώ την έχω αλλάξει. Όχι γιατί έβαλα καλύτερη, αλλά θα
0: καλά, άλλο αυτό,
1: θα δεις και θα πεις μετά το τραγούδι, λίγο τραγούδι.

0: Θα μου επιτρέψετε και ένα μικρό σχόλιο με αφορμή κάποιους τίτλους που διαβάζω και πραγματικά το παλεύω μέσα μου να μην σχολιάζω, αλλά ασυναίσθητα μου βγαίνουν. Και ανοίγουμε και μικρόφωνα για να σας βάλουμε και εσάς, αν θέλετε, σε αυτό το παιχνίδι. Το να συνεδριάσει μια επιτροπή κινδύνου επειδή βρέχει, το λες και κάπως υπερβολικό, παιδιά. Φθινόπωρο είναι, θα βρέξει. Έτσι. Το να συνεδριάσει η επιτροπή κινδύνου επειδή προβλέπεται κάτι πάρα πολύ άσχημο, το ακούω και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά συνήθως στην Ελλάδα, 9 στις 10, η επιτροπή κινδύνου συνεδριάζει γιατί απλά βρέχει. Εντάξει.
1: Προληπτικά.
0: Ναι, αλλά το προληπτικά ποτέ δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, και αν ανοίξει η γη και μας καταπιεί, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Τι θα έχει αποφασίσει αυτή η συνεδρίαση που θα κάνει την επόμενη μέρα κάπως καλύτερη?
1: Ναι,
0: θα έχει το νου της, δηλαδή. Για ποιο λόγο να συνεδριάσει εκ των προτέρων την μέρα κιόλας που βρέχει? Να συνεδριάζει μια εβδομάδα νωρίτερα, επειδή mm-hmm. ξέρω ότι έρχεται ο Ελ Νίνιο, mm-hmm. να το καταλάβω. Έτσι. Αλλά το πρωί, επειδή έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το απόγευμα, το οποίο μάλιστα δεν προβλέπει και τον κακό χαμό, mm-hmm. δηλαδή πλημμύρες τύπου Λάρισας, απλά προβλέπει μια κακοκαιρία. Είναι φθινόπωρο, έτσι έρχεται χειμώνας. Θα έχουμε και κακές μέρες. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές ίσως είναι αρκετά έντονα και επικίνδυνα τα φαινόμενα. Δηλαδή, νομίζω προς την Εύβοια διάβαζα ότι θα πέσει αρκετό νερό. Ίσως γι' αυτό. Και αν άλλαξαν και τα δεδομένα, και είναι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σήμερα δηλαδή, ίσως άλλαξαν και τα δεδομένα της Επιτροπής.
0: Ναι. Εγώ πάντα όταν βλέπω αυτούς τους τίτλους νομίζω ότι ο Νόαμ Τσόμσκι το είχε πει, ότι θα φτάσουμε στο σημείο η τρομοκρατία να ασχείται ακόμα και με τα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Και πάντα το θυμάμαι αυτό. Πάντα τη θυμάμαι αυτή την ατάκα.
1: Το βλέπω και στα σχόλια.
0: Και προσπαθώ πραγματικά να αποκωδικοποιήσω mm-hmm. κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο τίτλο ή ένα ρεπορτάζ, αν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος, αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη, ή απλά είμαστε σε μια φάση όπου δεν ξέρω, θα πω, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά έχει συμβεί και έτσι. Πώς θέλουμε να προσανατολίσουμε, και γιατί όχι να ασχολούμαστε και με τον καιρό, mm-hmm. ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι η είδηση που θέλουν ορισμένοι να μας παρουσιάσουν. Τέλος πάντων, μια σκέψη έτσι, με αφορμή έναν τίτλο τον οποίο διάβασα. Σε περίπτωση βεβαίως που αρχίσει και βρέχει και ρίχνει καρέκλες και πλημμυρίζει ο ένας τόπος μετά τον άλλον, εκεί προφανώς και είναι πρώτη είδηση, προφανώς και θα πρέπει να καλυφθεί αναλόγως. Αλλά μέχρι τότε, ψυχραιμία.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε πλοίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλύση.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι εδώ.
1: Στη μεριά του ανέμου.
0: Αυτό το βροχερό πια απόγευμα, νομίζω ότι είναι τα πρωτοβρόχια, μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι. Ξεκίνησε η βροχούλα και εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Ευρώπου νωρίς και συνεχίζει.
1: Στη μεριά του ανέμου.
0: Ήρεμη βέβαια βροχούλα και μακάρι έτσι να είναι από εδώ και πέρα. Χαιρετώ όλους τους φίλους του δικτύου. Μας ακούνε από τις συχνότητές μας, από Σέρες μέχρι και Ορεστίαδα και φυσικά από το erteco.gr, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου για αυτήν την ώρα. Μέχρι τις 5 θα πάμε μαζί. Επικοινωνούμε με το 2552-022-751 ή το 52. Προς τη μεριά του ανέμου, ο Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Θα τα μόνουμε και στο Facebook προκειμένου να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που στη σημερινή συντροφιά θα συναντήσω ένα μέλος από ένα εξαιρετικό συγκρότημα από τους Groove Therapist για να μιλήσουμε για το καινούργιο τους άλμπουμ και ένα και εξαιρετικό κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως. Θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά το κομμάτι η Κατερίνα Κώτη, η βασίστα του συγκροτήματος. Μείνετε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι.

0: Φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα στις συχνότητες, αλλά και φυσικά η μετάδοση από το Ερτέκο. Σε πολλές των περιπτώσεων η μουσική μας επιτρέπει να κοιτάξουμε κατάματα όσα συνήθως αποφεύγουμε, και ακούγοντας το νέο άλμπουμ των Group Therapist και πιο συγκεκριμένα αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που μόλις ακούσατε και εσείς, αναρωτήθηκα για το τι συμβαίνει όταν ο χρόνος πάβει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται προσωπική υπόθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μέλος του συγκροτήματος, την Κατερίνα Κώτη, τον μπάσο του συγκροτήματος, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό αλλά και για το ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που σας συναντώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που σας συναντώ.

0: πούμε, στόχους που δεν πετύχαμε. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν και η αρχική ιδέα προκειμένου να ξεκινήσει το δικό σας ταξίδι σε αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο πιο ζωφερό το story πίσω από το κομμάτι και πίσω από το άλμπουμ γενικά. Βασίζεται κυρίως σε προσωπικά βιώματα και εμπειρίες που είχαμε, που ευτυχώς δεν είχαν βέβαια την εξέλιξη του ήρωα του άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα concept, ένα θεματικό δίσκο. Μιλάει για την πορεία, την ψυχική ενός άντρα, ο οποίος πληροφορείται ότι θα πεθάνει σύντομα από κάποια ασθένεια, το οποίο είναι κάτι το οποίο συνέβη, είναι η αλήθεια, στην πάντα. Δηλαδή και προσωπικά σε μένα ανακοινώθηκε πριν από κάποια χρόνια ότι τέλος πάντων διαγνώστηκα με καρκίνο σε πολύ επίφοβη κατάσταση γενικά. Και με αφορμή όλα αυτά τα συναισθήματα που περάσαμε και από απώλειες ανθρώπων δικών μας, βγάλαμε αυτό το άλμπουμ. Επομένως, τα χαμένα όνειρα και οι στόχοι, ναι, είναι, σίγουρα κρύβονται πίσω από το τραγούδι, αλλά επίσης και η φοβία του να μην αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει στη ζωή μας, χωρίς να τον αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε, χωρίς να φανούμε άξιοι αυτού του δώρου που έχουμε.
0: Το πόσο εύκολο είναι το θέμα να το κάνουμε αυτό. Έτσι είναι.
1: Το ξεχνάμε πολύ εύκολα, είναι η αλήθεια, και το ανακαλούμε μόνο τις δύσκολες στιγμές.
0: Ο έρωτας εδώ είναι ο Κάσανδρος.
1: Ακριβώς, ο Κάσανδρος.
0: Ο οποίος αναγνωρίζει ότι πέρασε τις ημέρες του έτσι προσποιούμενος κατά κάποιον τρόπο πως είναι δυνατός, χωρίς όμως να αντιληφθεί πόσο τελικά ευάλωτος είχε γίνει, σωστά?
1: Και η αλήθεια είναι πως όλοι είμαστε ευάλωτοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Εδώ δεν
1: είναι. Αποδεικνύει πολύ η καθημερινότητα.
0: Βέβαια. Δεν είναι εδώ και η ανθρώπινη αντίφαση δεν έρχεται. Δηλαδή, συχνά η προσπάθειά μας να δείχνουμε δυνατή μας εμποδίζει να καταλάβουμε τη δική μας ευθραστότητα, να το πω έτσι.
1: Και ακόμα χειρότερα να την αποδεχτούμε.
0: Βέβαια.
1: Και σαν πολιτισμοί, οι δυτικοί πολιτισμοί, δηλαδή, λίγο το έχουμε εξοραίσει αυτό. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Αλλά ο χρόνος δεν είναι άπειρος για τους ανθρώπους. Δηλαδή ο χρόνος κάποια στιγμή όντως κάνει τον κύκλο του και μας χαιρετάει. δεν είμαστε αιώνιοι.
0: Την έννοια του χρόνου απλώς δεν θέλουμε προφανώς να τη σκεφτούμε.
1: Ναι, μάλλον το φοβόμαστε λίγο.
0: Αυτό.
1: Ενώ παλαιότερα, ας πούμε, σε πιο αρχαίους πολιτισμούς, σε πιο πρωτόγονους, ήταν πολύ πιο συμφιλειωμένοι με αυτή την θνητή μας φύση. Και το εκτιμούσανε κιόλας.
0: Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον τότε και η μνήμη εμφανίζεται ως ένα από τα τελευταία έτσι, πράγματα από τα οποία μπορεί να κρατηθεί ο ήρωας. Πάντα μιλάμε για τον Κάσανδρο, έτσι. Ο ήρωας όμως που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε όλοι εμείς. Αν το καλοσκεφτούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Απλώς, ξέρεις κάτι, η μνήμη δεν είναι πάντα παρηγοριά.
1: Μεγάλη αλήθεια και πολύ μεγάλο αγκάθι ίσως κάποιες φορές. Δεν είναι πάντα όλα όσα πράττουμε στη ζωή μας ούτε ευχάριστα ούτε συνειδητά. Και τελικά όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού είναι πολύ δύσκολες κάποιες φορές οι στιγμές που κοιτάμε όντως τον καθρέφτη.
0: Τον κοιτάμε?
1: Μην
0: τον αποφεύγουμε.
1: Καλή απορία. Πιστεύω όμως ότι η μνήμη κρύβει και μεγάλη χαρά μέσα της. Δηλαδή υπάρχουν πάντα πολύ φωτεινές στιγμές
0: στη ζωή μας. Σωστά.
1: Τις οποίες επίσης τις προσπερνάμε εκείνη τη στιγμή. Ωραίο είναι να τις ανακαλούμε που και που πριν φτάσει η ώρα.
0: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση στον ήρωα, στον Κάσανδρο, λειτουργεί η μνήμη τελικά σαν τι? Σαν καταφύγιο ή σαν μια υπενθύμηση ότι όλων όσων δεν μπορεί πια να αλλάξει?
1: Νομίζω το δεύτερο.
0: Το δεύτερο,
1: Νομίζω το δεύτερο. Δεν ξέρω, επιλέξαμε τη δύσκολη κατάληξη και αυτό κυρίως έγινε για να διώξουμε από μέσα μας αυτό το βάρος των συναισθημάτων ακριβώς που φοβόμασταν. Δηλαδή προσπαθήσαμε μέσα από τον Κάσανδρο να βιώσουμε όλο αυτό το ψυχικό ταξίδι, το συναισθηματικό, αλλά από την άλλη και να πετάξουμε από πάνω μας αυτή τη φοβία και αυτή το δισταγμό του να αντιμετωπίσουμε τη θνητότητά μας. Οπότε πήραμε το δύσκολο δρόμο. Ο Κάσανδρος τελικά δεν τα κατάφερε στο τέλος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύνθεση, ποιος την έκανε, ο Γιώργος?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ καλείται να υπηρετήσει μια πολύ συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση, τη θλίψη στην ουσία, ναι.
1: Σωστά.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση το

0: πώς κατάφερε να μεταφράσει αυτήν την κατάσταση σε μουσική.
1: Και τώρα εδώ είναι και το μικρό έτσι σημείο, το μικρό παράθυρο πίσω στο παρελθόν, όπου αυτό το θέμα γράφτηκε από τον Γιώργο όταν όντως έχασε έναν πολύ δικό του
0: άνθρωπο. Ορίστε, μάλιστα.
1: Ναι. Το οποίο το ανακάλεσε αργότερα όταν ήρθε η θεματική του δίσκου στην επιφάνεια και όταν επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό τον ήρωα και την ιστορία. Το έφερε ως ιδέα για τη θλίψη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ναι, γιατί η θλίψη από τη μια λέμε ότι okay, είναι σιωπηλή, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά έρχεται η συγκεκριμένη μουσική πρόταση, η rock, η metal και όλα αυτά, που εντάξει, μπορεί να αποκτήσει και τεράστια ηχητική ένταση αυτή η σιωπηλή θλίψη που είπα λίγο πριν. Το θέμα είναι το πώς θα εξισορροπήσει ένας μουσικός, ένας συνθέτης, ένα συγκρότημα, ούτως ώστε αυτή η δύναμη των οργάνων να βγει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Για μας είναι μεγάλη θεραπεία η μουσική πάντως. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε, είτε για ζητήματα τέτοια ζωής και θανάτου να το πούμε, είτε για κοινωνικούς προβληματισμούς. Πάντα η μουσική είναι για μας πραγματικά ένα θεραπευτικό μέσο. Μετά τον δίσκο μας, το Monologue, ακολούθησε και ένα single το οποίο αφορούσε τα παιδιά, τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πάλι η μουσική μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματά μας και να δώσουμε τη θλίψη και τη δική μας αγωνία για όλο αυτό που συνέβη.
0: Και δεν είναι και ότι πιο εύκολο να συμβεί αυτό, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η μουσική, ας πούμε, να επισκιάσει τον ανθρώπινο πυρήνα ενός τραγουδιού.
1: Σίγουρα. Να επισκιάσει, να αλλοιώσει,
0: τελικά
1: αυτό που θες να περάσεις. Να. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία καθόλου ο δίσκος αυτός. Μας πήρε πολύ καιρό να τον ολοκληρώσουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή. Τα στάδια τα βιώσαμε ξανά από την αρχή ο καθένας με το δικό του τρόπο.
0: Γράψες Βίσε, είχαμε.
1: Γράψες Βίσε πολύ στο στίχο, που ήταν ένα πολύ σκοφθόρο κομμάτι φυσικά.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ ένταση στο τι θα αποφασίσουμε να κρατήσουμε μουσικά. Γιατί πάντα ακούμε ένα δίσκο ολοκληρωμένο από ένα καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες 10 ιδέες που έμειναν
0: σωστά
1: να παίξουν.
0: Ναι. Σωστά.
1: Γενικά ήταν μια διαδικασία έτσι πολύ όμορφη, πρέπει να πω, γιατί τελικά μας ανακούφισε το αποτέλεσμα και πετύχαμε αυτό το στόχο, έτσι, να το βγάλουμε από μέσα μας. Να δούμε λίγο πιο φωτεινά τα πράγματα και την καθημερινότητα. Αλλά είχε κόπο πολύ.
0: Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το βίντεο κλιπ. Για τους φίλους ακροατές μιλάω. Δείτε το αν δεν το έχετε δει. Γιατί ξεκινάει, όπως το θυμάμαι εγώ, με μια φιγούρα έτσι, μοναχική σε μια παραλία, σωστά. Με τα κύματα να σπάνε, τον ήλιο να δει και στο τέλος πάμε μετά από κάποια στιγμή, μεταφερόμαστε πια σε μια ζωντανή σας εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί σκέφτηκα λοιπόν ότι στην ουσία τι έχουμε, από τη μοναξιά πάμε σε μια εμπειρία συλλογική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία τελικά.
0: Και τυχαία να έγινε μια χαρά είναι, αλλά και αν δεν έγινε τυχαία έχουμε καλύτερα.
1: Δεν το είχαμε δομήσει ακριβώς έτσι, τόσο φιλοσοφικά, αλλά όταν το είδαμε και εμείς σαν δεύτερη ματιά, ας πούμε, όταν ολοκληρώθηκε το βίντεο κλιπ, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά καταλήξαμε στο μαζί.
0: Μα αυτό δεν είναι η σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους τελικά.
1: Ναι, μόνο αυτό είναι.
0: Μόνο αυτό είναι. Ναι.
1: Μόνο αυτό έχει η ουσία, ναι. Γιατί η μοναξιά θα σε πάει μέχρι πού.
0: Ναι, ίσως αυτό να... ίσως αυτή η αντιπαράδειση να είναι και το αντίθετο της θνητότητας, ας πούμε, της σύνδεσης των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, και εδώ η μνήμη επανέρχεται λοιπόν και μπορεί να διατηρήσει ζωντανό το οτιδήποτε. Οπότε χωρίς το μαζί η μνήμη πώς θα...
0: Βέβαια.
1: Πώς θα κρατηθεί.
0: Έτσι, έτσι είναι. Το άλμπουμ είναι concept άλμπουμ, όπως είπες και εσύ. Αφηγείται την ιστορία μέσα από διαφορετικά μουσικά κεφάλαια, σωστά?
1: Ναι, κάθε τραγούδι, κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει και ένα στάδιο του πένθους, όπως θα έχουν ονομάσει, ας το πούμε έτσι, και καθορίσει στην ψυχολογία. Πρόκειται για την άρνηση, το θυμό, για τη θλίψη, για την αποδοχή. Και προσπαθήσαμε σε κάθε τραγούδι να αποδώσουμε αυτό το στάδιο.
0: Ναι, γιατί εγώ βρήκα θέματα που αγγίζεται όπως και το θέμα της εγκατάληψης, της πίστης, όποια πίστη και αν είναι αυτή, έτσι. Δεν μιλάμε για θρησκευτική πίστη.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Ακριβώς.
1: Που το τονίζεις,
0: ναι. Ακριβώς, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να σταθεί, μάλλον τα τραγούδια αυτά θα μπορούσαν να σταθούν και από μόνα τους, αλλά και εγώ θα πρότεινα να βέβαια στους φίλους ακροατές να το ακούσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μας έχουν εκμεστηρευτεί πολλοί φίλοι και πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει το άλμπουμ ότι δυσκολεύονται πολύ να το ακούσουν ολόκληρο γιατί τους συγκινεί.
0: Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι στην ολότητά του είναι ένα πολύ πιο λυτρωτικό έργο τελικά. Παρά τη στενάχωρη τη θεματολογία, αν ακούσει μεμονωμένα κάποιος ένα κομμάτι σίγουρα μπορεί να βρει πράγματα να του αρέσουν. Νομίζω όμως ότι στην ολότητα έχει ένα άλλο μεγαλείο τελικά.
0: Εξού και ο τίτλος συγκροτήματος παραπέμπει ας πούμε στη θεραπεία. Όπως το είπες.
1: Ναι. Ξεκίνησε το συγκρότημα σαν μια προσπάθειά μας να, πώς να το πω, να κάνουμε κάτι που θα μας λυτρώσει από την καθημερινότητα που δεν μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν για μας όντως θεραπεία και παραμένει θεραπεία.
0: Είστε όλοι σας επαγγελματίες μουσικές, ασχολείστε μόνο με αυτό ή κάνετε και ο καθένας τη δική του παράλληλη εργασία?
1: Όχι, είμαστε όλοι μουσικοί στο επάγγελμα, με εξαίρεση τον τραγουδιστή μας,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι μοιρασμένος σε δύο τομείς. Γενικά όλοι έχουμε και μία πρωινή δουλειά.
0: Ο Κλεάνθης, έτσι είναι αυτός ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ο Κλεάνθης. Απλά για τους περισσότερους η δουλειά μας είναι γύρω από τη μουσική.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ξέρεις τι, καμιά φορά σκέφτομαι το πόσο εύκολο τελικά στην σήμερα εποχή ένα ανεξάρτητο ελληνικό συγκρότημα έτσι να διατηρήσει την καλλιτεχνική του αυτονομία και ταυτόχρονα να βρει και το κοινό του.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο νομίζω, να φτάσεις τελικά στον κόσμο.
0: Να φτάσεις, ναι.
1: Ναι,
0: γιατί και έξω βλέπεις τι γίνεται καθημερινά, έτσι, στα social και στο YouTube και στα Spotify και τα λοιπά.
1: Και αυτή η νέα εποχή πραγμάτων γενικά στην επικοινωνία κάνει τον ακροατή και τον θεατή να μην στέκεται πολύ. Δηλαδή μπορεί να περάσει το όνομά σου ή το τραγούδι σου μπροστά από τα μάτια του ή όπως θα κάνει ας πούμε, το scroll του, αλλά θα σταθεί να το ακούσει, να το δει, θα αφιερώσει χρόνο. Και νομίζω ότι εκεί είναι το δύσκολο στην εποχή μας, να κερδίσεις τελικά το χρόνο τους, του κοινού. Να σταθούν όντως και να ακούσουν, να δουν το όποιο έργο είναι αυτό. Έτσι. Ακόμα χειρότερα φαντάζομαι για τέχνες πιο δύσκολες, το χορό, τέχνες, ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί η μουσική θα παίξει και λίγο, κάπως λίγο μπορεί να τον ιντριγκάρεις.
0: Πώς υπάρχει διαμοιρασμός, θέλω να πω είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που γράφει στίχους, για παράδειγμα εσύ, είναι κάποιος άλλος που γράφει τη μουσική, είναι από κοινού η εργασία αυτή προκειμένου να ολοκληρωθεί το άλμπουμ, πώς λειτουργείτε?
1: Συνήθως φέρνουμε ιδέες και τις δουλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε εγωιστές αυτό. Μας πήρε λίγο χρόνο βέβαια, έτσι δεν είναι
0: καλά λογικό.
1: Αυτό. Αλλά προτιμάμε το να δει ο άλλος τη δική σου ιδέα, να την πάρει και να την κάνει κάτι καινούριο. Μας αρέσει τελικά. Και αυτό δίνει και τον ήχο μας τον ξεχωριστό νομίζω.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες και λίγο πριν, ότι δυσκολευτήκατε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το άλμπουμ, γιατί φαντάζομαι ότι ένας στίχος για να είναι αρκετά αληθινός θέλει το χρόνο του και δεν ξέρω πότε καταλαβαίνει κανείς ότι να, τελικά αυτό είναι το τελικό κείμενο που ήθελα εγώ να αποτελέσει τη βάση, τη στιχουργική βάση ενός μουσικού, ενός τραγουδιού.
1: Ο στίχος πάντα νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί πρέπει να βγάζει νόημα για αρχή, πρέπει να έχει μια καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση, πρέπει να αγγίζει τον ακροατή και πρέπει να είναι και ειλικρινής.
0: Να, σωστά.
1: Ένα στίχος που απλά τον έγραψες για να βγει το κομμάτι, νομίζω ότι φαίνεται αν είναι πρόχειρα στημένος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια κομμάτια πήραν πολύ καιρό. Πολύ καιρό για να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν στιχουργικά. Συνήθως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε μένα στο στίχο, αλλά συνδράμει πολύ και βοηθάει πολύ και ο Κλεάνθης και ο Γιώργος. και ο Γιώργος ο κιθαρίστας, ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο μέλη μας, ο ντράμερ και ο πληκτράς μας, ο Θάνος και ο Γιώργος ο Κονής, φέρνουν πάντα την άποψή τους πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Οπότε και αυτό βοηθάει.
0: Συλλογική δουλειά, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να μην στο φέρουν ποιητικά, να το πω έτσι, αλλά θα σου δώσουν το υλικό πάνω στο οποίο θα δουλέψεις τελικά.
0: Mm-hmm. Πάντως, αν ακούσει κάποιος ακροατής ότι εδώ μιλάμε για θλίψη σε εισαγωγικά στην ουσία, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς τελικά αποδόθηκε η θλίψη χωρίς να μετατραπεί σε υπερβολή, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, πέρα από τη μουσική, έτσι.
1: Νομίζω ήθελε μια σοβαρότητα μαζί με τη θλίψη.
0: Και να μπει βαθιά μέσα στο χαρακτήρα.
1: Ναι. Εκεί τώρα ο Κλεάνθης νομίζω ότι πέρασε το πιο δύσκολο.
0: Ναι, φαντάζομαι. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του πραγματικά.
1: Γιατί φαντάσου τώρα να φεύγεις από τη δουλειά σου, ξέρω εγώ, αυτό το ωράριο το φοβερό, και να πρέπει να μπεις στο στούντιο και να γράψεις κάτι τόσο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, όμως πραγματικά νομίζω ότι κομμάτι με το κομμάτι γινόμασταν όλο και πιο όριμοι τελικά.
0: Mm-hmm. Να σου πω, ζωντανά υπάρχει κάποιο κομμάτι το οποίο σας δυσκολεύει περισσότερο να το ερμηνεύσετε? Όχι τεχνικά βέβαια, συναισθηματικά κυρίως.
1: Συναισθηματικά. Νομίζω πως το Broken Dreams είναι όντως το πιο δύσκολο. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον. Έχουμε 1-2 άτομα που μας ακολουθούν στα live μας και πάντα δακρύζουν. Ας πούμε και είναι και εμφανίστατο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε σε συνεπέρνει και σένα την ώρα του live.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αν ένας ακροατής άκουσε τώρα μόνο αυτό, έτυχε να ακούσει μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, λες ότι θα καταλάβει την ιστορία του Κάσανδρου ή θεωρείς ότι πρέπει να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, προκειμένου να μπει στα εσώψυχα του συγκροτήματος?
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ακουμπάει διαφορετικά στον καθένα. Οπότε, ναι, μεν θα πάρει μια ιδέα, μπορεί να ψηλιαστεί για το τι μιλάει το άλμπουμ, αλλά νομίζω πως θα το ερμηνεύσει με τις δικές του, έτσι, τα δικά του μάτια ο καθένας στην ψυχή του. Και έχει πολύ επίσης ενδιαφέρον αυτό το να ακούμε πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Νομίζω πως το Broken Dreams δεν είναι το κομμάτι το οποίο θα σου δώσει ακριβώς το στίγμα του άλμπουμ.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ από την αρχή ότι θέλει να το ακούσει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος και με προσοχή μάλιστα, γιατί αξίζει τέτοια άλμπουμ. Δεν τα βρίσκουμε εύκολα, ξέρεις Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μα έτσι είναι, ναι. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Δυστυχώς. Μπορεί και να υπάρχουν και να μην τα έχουμε ανακαλύψει.
1: Σίγουρα υπάρχουν, ευτυχώς η Ελλάδα έχει πάρα πολύ τη μουσική δραστηριότητα και παραγωγή και σε πολύ καλό επίπεδο και παικτικά και σε επίπεδο παραγωγής.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Υπάρχει πολύ πράγμα που βράζει γενικά εκεί έξω και είναι ωραίο αυτό.
0: Να, βέβαια. Ναι. Ακόμη και τα παιδιά που κάνουν μουσική στους δρόμους και αυτά δίνουν αυτό, έτσι, πια, και το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει.
1: Και ξέρεις, εγώ λίγο το βλέπω πώς ήταν την εποχή του 70 και του 80 με την bank και την garage που ξεκίνησαν έτσι λίγο
0: υποχρόνια.
1: Είναι
0: δίκιο.
1: Διαφορετική η αισθητική, αλλά ίδια η ανάγκη.
0: Έτσι είναι.
1: Μέσα σε αυτή τη μαζοποίηση και μέσα σε αυτό το χαοτικό κόσμο με τον ψηφιακών μέσων, έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν και να βρουν τη φωνή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ευτυχώς είναι και νεότερα παιδιά από εμάς. Γιατί πλέον και εμείς δεν είμαστε.
0: Έτσι είναι. Τι έρχεται μετά από αυτό το άλμπουμ?
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει για το τρίτο δίσκο μας, ο οποίος έχει ένα κεντρικό θέμα, αλλά δεν είναι concept αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν πρόκειται για ιστορία, όμως επικεντρώνεται πολύ σε όσα συμβαίνουν σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Μας έχει προβληματίσει πολύ η κατάσταση γενικά παγκοσμίως, αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά, εξωφρενικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία θέλουμε πολύ να τα εκφράσουμε, να εκφράσουμε την αγωνία μας, το θυμό μας, ίσως την αγανάκτηση, να δείξουμε ότι παιδιά βλέπουμε τι γίνεται. Και νομίζω ότι η τέχνη πρέπει να έχει λίγο και αυτό το στόχο. Να μιλήσει λίγο για αυτά που ίσως στην καθημερινότητά μας αποφεύγουμε να πούμε, αλλά συμβαίνουν, πρέπει κάπως να τα θίξουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται, ας πούμε, δίπλα σου να πεθαίνουν παιδιά, γυναίκες να σκοτώνονται ή να γίνονται ατυχήματα από πολιτικές, ας πούμε, σκοπιμότητες και να μην τιμωρείται κανείς. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς συνεχίζουμε χωρίς να να εκφράζουμε όλη αυτή την ένταση που μας πνίγει. Mm-hmm.
0: Και να που έρχεται η μουσική λοιπόν σε αυτό εδώ το κομμάτι, και πάντα το έκανε αυτό, έτσι. Από όσο θυμόμαστε την μουσική στη χώρα μας τουλάχιστον, αλλά και στο εξωτερικό, αυτό έκανε κατά περιόδους, πέρα από το ότι υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα ρεύματα.
1: Και υπήρξε και μια επικίνδυνη για μένα προσπάθεια κάποια στιγμή να αποσιοποιήσουν αυτή τη πλευρά της μουσικής.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Το έχουμε ξεχάσει, το περάσαμε πολύ ελαφριά νομίζω, αλλά ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνη καιρή. Mm-hmm. Όπου θεώρησαν πως η πολιτικοποιημένη, ας πούμε, ποιήση, μουσική, τέχνη πρέπει να κρυφτεί κάπως.
0: Έτσι είναι.
1: Να κουκουλωθεί. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της τέχνης. Mm-hmm. Πέρα από την έκφραση των συναισθημάτων, πρέπει να είναι και αυτός ο προβληματισμός, να γίνει κινητήριος δύναμη, να δώσει θάρρος. Ανέκαθεν ήταν αυτός ο ρόλος της. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, είχαν τους πολεμικούς δεσπεάντες, δηλαδή πρέπει να σε βοηθήσει, να ορθώσεις ανάστημα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και να μην αφήσουμε ποτέ να κλείσουν αυτό το παράθυρο.
0: Αλίμονα μας συμβεί αυτό.
1: Ναι. Mm.
0: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το άλμπουμ? Υπάρχει στάνταρ ημερομηνία? Δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν βάζουμε deadline. Είμαστε μια μπάντα που παίρνει το χρόνο τη.
0: Ναι. Και καλά κάνετε.
1: Πήρε χρόνο, δηλαδή από το πρώτο στο δεύτερο άλμπουμ χρειάστηκαν 8 χρόνια για να βγει η δεύτερη δουλειά. Ευελπιστούμε να μην πάρει τόσο. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι στα μέσα του 27 θα μπούμε σιγά σιγά στο στούντιο για να αρχίσει να παίρνει μορφή.
0: Τι ωραία. Και από live τι έχετε προγραμματισμένοι για το επόμενο διάστημα, αν υπάρχει κάποιο ανακοινώσιμο?
1: Ναι, live είχαμε ένα πολύ ωραίο live τώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Ilion Plus με τους Dynoma.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζουμε σιγά σιγά επαρχία. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι να βγούμε και έξω.
0: Μακάρι.
1: Αλλά επειδή ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Μακάρι, παιδιά, πραγματικά αξίζει να έρθετε και στην περιοχή μας εδώ. Εντάξει, είμαστε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, ξέρεις, από Σέρες μέχρι και πάνω στον Εύρο. Και υπάρχει κόσμος που διψάει πραγματικά για να ακούσει καλή μουσική.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πολύ για βόρεια. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα που κοιτάμε.
0: Μακάρι.
1: Και ένα κοινό που θέλουμε και εμείς να το γνωρίσουμε, έτσι, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο πάλι.
0: Πάντως, καλό θα είναι να το προσπαθήσετε, και όσοι μας ακούνε, ξέρουν αυτοί, που διοργανώνουν συναυλίες και όλα τα σχετικά. Έτσι, για το κλείσιμο, κάνει μου μια παρουσίαση τους μουσικούς, τους υπόλοιπους συγκεκριμένους. Είναι και η Εύα Ιλάφκα, διαβάζω τώρα σε ένα μήνυμα.
1: Η Εύα Ιλάφκα, που είναι μια φοβερή τραγουδίστρια, φοβερή φωνή, ναι, και πολύ καλή μουσικός. Συμμετείχε στα φωνητικά, στο Broken Dreams. Είναι μια από τις φωνές που είχαμε τη χαρά να δείσει το κομμάτι. Στην κιθάρα είναι ο Γιώργος Καλοδούκας, ηλεκτρική, ακουστική, ό,τι υπάρχει από κιθάρα γενικά. Ο Θάνος Καλοδούκας είναι στα τύμπανα, ο Γιώργος ο Κονής είναι στα πλήκτρα, ταυτόχρονα όλοι συνεισφέρουν συνθετικά, και ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινίδης είναι στη φωνή.
0: Και εσύ φυσικά, η Κατερίνα Κότρο, στον
1: μπάσο.
0: Τι ωραίο, μπράβο παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Χάρηκα ιδιαίτερα και δεν θα χάσουμε την επαφή με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Κατερίνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την όμορφη.
0: Να είσαι καλά, χαιρετισμούς όλα τα παιδιά.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, επίσης. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πάμε σε διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Υπέροχο. Είναι το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Ακούστε τους Group Therapist, πραγματικά έχουν τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που θα ακούσετε, θα αντιληφθείτε και μέσα από τους στίχους και μέσα από την μουσική τους. Καλησπέρα σε όλους σας, είμαστε ήδη στα 50 λεπτά μετά από τις 4 και συνεχίζουμε πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αύριο θα επιστρέψουν στις συχνότητές μας η Leave the Wave, μια τετραμελής μπάντα από την Κύπρο, με αφορμή μια τους συναυλία που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, νομίζω τον Απρίλιο ήταν όταν ξανασυναντηθήκαμε. Έτσι θα ταξιδέψουμε αύριο. This cortex brainwaves reveal the choke of a tormented mind unraveling. As one begins losing control, it is not reason that prevails, but the raw material forces buried deep within.

Cruise Control από τους Leave the Wave. Αύριο θα είναι μαζί μας. Εκεί προς θα έρθει δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι για να ανταμώσουμε. Τώρα θα πάμε σε έναν μουσικό επίσης, μιας και ανέφερα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο Νίπενθες. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάη που πέρασε. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από πλευράς μουσικής και ερμηνείας φυσικά και από πλευράς στίχων. Ένα πρώτο τραγούδι με τον Βασίλη Χρυσικό θα τα πούμε την μεθεπόμενη Δευτέρα εδώ στο δίκτυο. Άσπα Αθανασίου μαζί του και Αναστασία Ευσταθοπούλου. Βασίλης Χρυσικός, Σκανδάλι από τον Υπένθες.

λένε πως θα έρθουνε χαρές να μας βρουν. Θα περισσεύουνε πιο όμορφες μέρες. Θα αγγίζουν το σώμα μας και οι αγάπες θα αρπούν.

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα λοιπόν θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χρυσικός, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο, το ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και ήταν σαν σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 1941, όταν είχε γεννηθεί στο Newark του New Jersey ένας άνθρωπος που, φίλες και φίλοι, έμελε να γράψει πραγματικά μερικές από τις πιο όμορφες ποιητικές σελίδες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και ο λόγος φυσικά είναι για τον σπουδαίο Πολ Σάιμον. Αν ήταν τον θυμάστε από εκείνα τα μυθικά χρόνια της δεκαετίας του 60, τότε που μαζί με τον Art Garfunkel έντυναν μουσικά τα όνειρα αλλά και τις ανησυχίες μια ολόκληρη γενιά, είτε από την μετέπειτα εκρηκτική σόλο καριέρα του, ήταν πάντα ένας σπουδαίος μουσικός, μουσικό επιστήμονα τον χαρακτηρίσανε πάρα πολύ. Ένας δημιουργός μάλιστα που κατάφερε να παντρέψει το παραδοσιακό folk με ρυθμούς της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Και επέλεξα έτσι για το κλείσιμο να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975, σκαρφάλωσε κατευθείαν στο νούμερο 1 των charts της εποχής και έδωσε έτσι, πώς θα το πω, μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς να τελειώσουμε μία σχέση που δεν τσουλάει πια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο δίκτυο. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται από σήμερα μέχρι αύριο η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, αλλά και των θυελωδών ανέμων εντάσσεως 8 μέχρι 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη βροχοπτώσεις και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηλιστηρίων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάντια Νάι σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο κ. Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. σε εξέλιξη παραμένει από το πρωί η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσουν αύριο και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Εννοείται την Purple σήμερα, σήμερα Τρίτη και 13 στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, διότι έχει και τη βροχή του, Telecom Center Athens και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας πήρε από τη Λάρισα που βρέχει και εκεί και μου λέει «Επιστεύω ότι σήμερα πρόλαβα τον Βασίλη από την Καβάλα». Την καλησπέρα μου και στο Λευθερούδη το Θόδωρο, ο οποίος μου λέει «Ωραία ξεκινάς για έκτη σεζόν, πόσα επεισόδια έχει σεζόν, πολλά αγαπημένε». Καλησπέρα λέει και χαιρετίσματα σε όλους. Πάω για μάθημα, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Κρίμα, θα χάσει τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μου στο φίλο μου φυσικά το Θόδωρο το Λευθερούδη. Επίσης, Στέλλα, πάμε δυνατά και σήμερα στο άκου να δεις. Τα κορίτσια σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Πόσο χαίρομαι που μπαίνω στο στούντιο και ήδη μας παίρνετε τηλέφωνο. Μας κατακλείζετε με μηνύματα στο Viber και έτσι θέλουμε εδώ στο άκου να δεις τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Εγώ ακόμα προσπαθώ να στεγνώσω, είναι η αλήθεια, διότι είμαι σκληροπυρηνικιά και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη και σας είπα κιόλας να πάρετε ομπρέλα, να ντυθείτε γερά, εσύ που τα λες, εσύ δεν τα κάνεις, μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει και έγινα και παπί. Καλώς ήρθατε ξανά, εδώ είμαστε Τρίτη και 13, ξέρετε τα γνωστά η Τρίτη και 13, συνδέεται το Τρίτη και 13 με την άλωση της πόλης, χαλά υποτίθεται τη συμμετρία του 12, διότι όλα υποτίθεται τα ωραία είναι 12 και φυσικά αλλού έχουμε την Παρασκευή και 13, εμείς έχουμε την Τρίτη και 13. Βέβαια για Τρίτη και 13 σήμερα δεν μου πάει και πολύ καλά η μέρα γιατί είπαμε έγινα παπάκι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, άκου να δεις τον 102, βρέχει στην πόλη αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, αισθητή η πτώση και φυσικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε κίνηση και στο κέντρο στην Ερμού και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας βλέπω μέχρι και τις Σικές και γενικότερα και στη Βασιλή Σόλκας εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα διότι γίνονται εργασίες. Γενικότερα υπάρχει κίνηση, Πολυδρίας βλέπω μέχρι και τις Σικές και γενικότερα και στη Βασιλή Σόλκας εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα διότι γίνονται εργασίες. Γενικότερα υπάρχει

με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, να μας πείτε και πού είστε και τι κάνετε και αν εκεί που βρίσκεστε έχει κίνηση, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τους Charlatans, οι οποίοι και αυτοί θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Floyd Live Music Venue, The Only One I Know. Είπαμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, βόγεμα 3 και 13. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Πολύ ωραία λέει που χειμώνιασε, απλώνεις ρούχα τον Οκτώβρη και στεγνώνουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ήταν που μου άρεσε το καλοκαίρι, που κατευθείαν στέγνωναν τα ρούχα. Τώρα έχω απλώσει από χθες και μέχρι σήμερα τίποτα. Γκρίνια, έτσι, όλη την ώρα, γιατί με μαστίγωσε και ο αέρας. Είμαι και με τη μηχανή, έγινα και μουσκεμα και εξακολουθώ να είμαι μουσκεμα μέχρι και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σας τα λέγαμε βέβαια ότι σήμερα έτσι θα είναι ο καιρός. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται λοιπόν σήμερα 3 και 13. Οι άνεμοι πνέουν από 2 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Drama queen είμαι εντελώς. Τέλος πάντων, αναβαθμίστηκε μέσα σε

όλα τα άλλα. Το έκτακτο δελτίο καιρού, κόκκινη προειδοποίηση για έβοια και έντονα φαινόμενα στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της 3ης και 13ης Οκτωβρίου, αλλά και για αύριο Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. Συγκεκριμένα για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με την έβοια να παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση, αλλά επίσης θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Χαλκιδική, επίσης θα επηρεαστεί αύριο πρωινές ώρες, ενώ οι σποράδες και η ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Μαγνησίας, βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αύριο το απόγευμα και η Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη βλέπω θερμοκρασίες από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρεσε την ομπρέλα σου, μην την πατήσεις όπως εγώ σήμερα, γιατί ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου να έχει κάποια ψυχάλα. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αραιές νεφώσεις και οδεύουμε λίγο έτσι σε πιο ξανά υψηλές θερμοκρασίες. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber το 102 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Feeling Good από τις πιο ωραίες διασκευές της Νίνα Σιμών, φυσικά είναι το τραγούδι Feeling Good από Muse, εμείς το ακούσαμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα εκεί που βλέπεις τον τραγουδιστή να είναι τον Μάθιου Μπέλαμι, να βρίσκεται με την Τουντούκα. Θέλω κι εγώ με την Τουντούκα να σας πω, άκου να δεις, τον 102 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και Τρίτη 13 που και βρέχει και την κίνησή του την έχει και μήπως να πάρουμε το καλοκαίρι άλλη μία, διότι δεν ήμουν έτοιμη. Εδώ το Σάββατο έκανα μπάνιο στη θάλασσα και σήμερα τέλος πάντων θα μου πεις φθινόπωρο είναι. Ναι, έτσι πρέπει. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, τι να σας πω, παντού κίνηση έχει και στο κέντρο και στους περιφερειακούς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης και επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι έτσι θα το πάει το έργο όλη την ημέρα ο καιρός και για αύριο ενδεχομένως να έχουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιες βροχές. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Rolling Stones, διότι ξανά βρίσκονται, αγέραστοι έτσι, φοβεροί. Ξανά στο στούντιο βρίσκονται οι Rolling Stones, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα, τον Courtney Pine, ο οποίος ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger. Μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, του Foreign Tones, οι Rolling Stones βρίσκονται ήδη ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το επόμενο βήμα της πολυετούς καριέρας τους. Την είδηση αυτή την έκανε γνωστή και την αποκάλυψε ο διακεκριμένος jazz σαξοφωνίστας, όπως προανέφερα, ο Courtney Pine, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο BBC Radio 3. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το συγκρότημα, η δήλωση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες τοποθετήσεις του Mick Jagger, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως συνέχισε να γράφει τραγούδια και μάλιστα το Foreign Tones, που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, αναδεικνύεται στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών charts, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Όσον αφορά τώρα τις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι νέα παιδιά είναι και οι Rolling Stones, οι σχεδιαζόμενες συναυλίες, σου λέει, σε στάδια της Ευρώπης για το 2026, ναι μεν αναβλήθηκαν, αλλά τόσο και ο Mick Jagger, που τον ακούμε τώρα εδώ, όσο και ο Ronnie Wood εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν, εννοείται, στη σκηνή το 2027 και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τους παρουσία στο φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό είναι το Angry, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβές, προειδοποίηση Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. Καλησπερίζω, λέει η φίλη μου Σοφία, την όαση των Ερτζιανών. Έχω κοκκινήσει ήδη, να ξέρεις. Αλλά συνεχίζω να είμαι μουσκεμα από τη βροχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη βροχερή επίσης Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε. βέβαια. Άμα πηγαίνεις στη θάλασσα το Σάββατο και μετά παίρνεις τη μηχανή και γίνεσαι μουσκεμα, πώς να μην θέλεις. Πώς έλεγες, Κωστή Σαβίδη, αναρωτική δεν ήθελες μετά. Αναρωτική θέλεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber το 102 στα 6930-078-228. Είναι η μέρα του σήμερα, Deep Purple, καθώς έχουμε και το πρόγραμμά τους. Εμφανίζονται σήμερα στις 9.30, 3η και 13, στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, γιατί βρέχει και στην Αθήνα εννοείται, Telecom Center Athens, και τα μυαλά είπαμε στα κάγκελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση παντού. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω αναλυτικά πού και τι. Γενικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι εθιμοτυπικά κάθε φορά που βρέχει έχουμε κίνηση. Τόσο απλό. Είπαμε για αύριο, ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη να μην έχουμε, να έχουμε κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις, να μην έχουμε βροχούλα τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε φθινοπορεινό καιρό, 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, τον Paul Simon, Paul Frederick Simon κατά κόσμο, γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Paul Simon από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Forest Hills. Τότε εκεί γνώρισε τον Art Garfunkel και μαζί ως το γνωστό δίδυμο Simon and Garfunkel γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ, στα οποία περιείχαν επιτυχίες όπως το Sound of Silence, το A Hazy Shade of Winter, ωραίο τραγούδι για σήμερα επίσης αυτό, Mrs. Robinson, The Boxer κτλ. Μετά τη διάλυσή τους όμως, το 1970, ο Paul Simon ακολούθησε επιτυχημένη solo καριέρα, έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και το 2003 οι Simon και Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement, ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε ο Paul Simon στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ταρακούνησαν τον κόσμο. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. You can call me για τη συνέχεια και άκου να δεις τώρα. Σήμερα στο αδερφάκι μας, τον 958, στη μηχανή αναζήτησης με τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Δημητρούδη, έχει αφιέρωμα και ο Γιάννης ο Δημητρούδης στον Paul Simon, και μόλις νωρίτερα άκουγα αυτό το τραγούδι στον 958. Αλλά εσείς μείνετε εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Simon από τους Simon και Garfunkel και φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λάζαρο που αυτή τη στιγμή είναι εν κινήσει, πάει στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστώ θερμά για τα πολύ καλά του λόγια. Πάλι κοκκίνησα, να ξέρεις, δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω καρακατακοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε κίνηση παντού και στο κέντρο και στη λεωφόρος Βασιλής Σόλγας από Γεωργίου, Μαρτίου και προς το ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και στους περιφερειακούς. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής και ως το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και των άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Ο Σημαντήρας θα λάβει μέρος, το γνωρίζουμε αυτό, θα λάβει, εννοείται ότι θα λάβει. Από την Παρασκευή λοιπόν θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από ώρα 11 αυτής της Παρασκευής, 16 δηλαδή δεκάτου, και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων το Σάββατο 17 δεκάτου δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου, ενώ και το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα, το είπες, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2313-338-420, βαράς ένα τηλεφωνάκι, σου λέμε και μια καλησπέρα, μας λες και τι κάνεις. Αγγλία, λέει ο Λάζαρος, γίναμε με αυτή τη βρόχα και δεν την θέλουμε. Και άσε που γίναμε μουσκεμά με τη μηχανή. Άκου τώρα να δεις, σαν σήμερα το 1965 οι Who ηχογραφούν το τραγούδι αυτό που ακούς, My Generation, μια δημιουργία του Pete Townshend, και μάλιστα αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Εμείς σήμερα σας ταρακουνάμε, όχι αστεία.

Yeah, διότι ναι, την έχει την κίνησή του. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτη και 13, και βρέχει και κίνηση έχει. Και σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, Drive My Car. Και μάλιστα στις 3 του Δεκέμβρη το 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο album Rubber Soul. Λοιπόν, ως γνωστόν, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και κυρίως θέλουμε να σας ξαναπούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για εμάς τις γυναίκες, να μην χάνουμε ένα πολύτιμο ραντεβού που έχουμε με τον και γυναικολόγο μας και τον μαστολόγο μας, είτε κάθε 6 μήνες είτε κάθε χρόνο. Ο καθένας ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και φέτος λοιπόν το Θεαγένειο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και γι' αυτό το λόγο σας δίνει κάποιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, όσες μας ακούτε, αν θέλετε, οι ενδιαφερόμενες, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού έως και την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως τις 2. Προλάβετε την Παρασκευή συγκεκριμένα 16 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο του μαστού. Οπότε πάρτε από τώρα τηλέφωνο. Επίσης την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, μετά το πέρας των δωρεάν εξετάσεων, το κτίριο του Θεαγενείου θα φωταγωγηθεί με το συμβολικό ροζ χρώμα των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Τούμπα. Οι εξετάσεις αφορούν σε γυναίκες 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος, δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μην ξεχνάτε τους προληπτικούς σας ελέγχους. Και όχι μόνο τώρα με αφορμή τις γυναίκες, γενικότερα όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβού έστω μία φορά το χρόνο, είτε με να κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, είτε εμείς οι γυναίκες αυτές που προανέφερα, και γενικότερα ο καθένας πρέπει να προσέχει για να έχει, διότι μόνο είναι σωτήριες αυτές οι εξετάσεις, πιστέψτε με, είμαι και εγώ παθούσα και γνωρίζω. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα που κύλησε σαν νεράκι, τολμώ να πω, με την Τζάνι Σόπλιν. Άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1970. Οι στάχτες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζάνις Τζόπλιν, η οποία έφυγε σε ηλικία 27 χρονών, το γνωστό που μπήκε στο κλαμπ των 27, δηλαδή διάσημοι δημοφιλείς τραγουδιστές που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, σκορπίζονται κάπου εκεί στην ακτή της Καλιφόρνια. Για την ιστορία, έχει φύγει από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και επειδή πάντα έδινε στα τραγούδια της ένα κομμάτι της καρδιάς της, με το συγκεκριμένο τραγούδι και την συγκεκριμένη υπέροχη φωνή, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας. Η Αττική μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμικο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Προηγήθηκε η έντονη κριτική που έχει δεχτεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Ζήτησαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να ήταν και η Γαλλία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηλιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των services, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία που ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου με επιφυλάξεις να εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς το διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε κατά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκανα τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Ατελιέ με τον Ακύλα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, διότι τώρα διάβαζα ότι η θρηλυκή πολεμική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» του Αλέκου Σακελάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη, που ανέβηκε το 1940 ως άμεση αντίδραση στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επιτυχία που σημείωσε το 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο Θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις την επόμενη Δευτέρα 19, την ερχόμενη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, τώρα μιλάω και το σηκώνω το τηλέφωνο, το 2313-338-420. Πάει η φωνή, μας άφησε. Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας του 102-6930-078-228, απόγευμα Τρίτης και 13, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 14 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνηση και στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, Σικές βλέπω έχει, Πολύχνη και στα ανατολικά εκεί στην Τούμπα και στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος εκεί της ανάληψης Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Θέλουμε, είπαμε, τις καλησπέρες σας. Έτσι μου έρχεται, λέει, να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Βασικά με αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μόνο να χουχουλιάζεις θέλεις. Μόνο να κοιμάσαι, να είσαι κάτω από το παπλωματάκι, ζεστά και να ακούς όμορφες μουσικές. Να ακούς αυτό, να είσαι στεγνός. When the rain begins to fall, είναι λόγω του καιρού σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έβλεπα μεταξύ μας, μπας και έχει κανένα διάλειμμα, να ξεφύγω, να μην βραχώ στην επιστροφή τουλάχιστον, αλλά μέχρι το βράδυ βλέπω ότι συνέχεια θα βρέχει.

Σήμερα Τρίτη και 13 είναι Hazy Shade of Winter και αυτό το τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που το έτσι μου έκανε τη χάρη και το έβαλε στο πρόγραμμα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon, τον Simon & Garfunkel, γίνεται 85 ετών να τα χιλιάσει και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας, τα είπαμε με το Σταύρο, θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι λέμε με το Σταύρο, είναι έτσι και λίγο ιδιωτικές οι συνομιλίες μας. Έχω και τον Βασίλη μου, τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα στην τηλεφωνική γραμμή. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Επέστο μου ρε Σικώστα Σαββίδη ότι ο Λευκός Σίκος ζήτησε την παραίτηση της πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα, γιατί είμαι να κάτσω να σκάσω. Μία η ρήξη Άννας Βύση και Καρβέλα. Μία και αυτό δηλαδή πραγματικά. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στο κέντρο και στον Περιφερειακό και στη Δελφών και στον Περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Λίγο τσιμπάει εκεί στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους και 102 στα ραδιόφωνά σας. Η μόνη που περνάει πρίμα είναι η Ντούα Λίπα, διότι ναι μεν παντρεύτηκε αρχικά τον καλό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στις 31 του Μάη τώρα το 2026. Ενώ τον Αύγουστο είδαμε και φωτογραφίες και από τη Γαμήλια δεξίως στη Σικελία και όχι μόνο. Από την άλλη κυκλοφόρησε και το EP Training Seasons Over και το ζωντανό άλμπουμ Dua Lipa Live from Mexico του 2026 από την περιοδία της στο Μεξικό. Άσε που εμφανίστηκε παρέα με τη Σακύρα σε μια πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Ενώ τον Σεπτέμβριο σου λέει και τον Οκτώβριο τώρα του 2026 βρέθηκε σε παραδοσιακό αλβανικό γάμο του εξαδέλφου της και υιοθέτησε νέες τάσεις στη μόδα και στην ομορφιά. Ενώ προτείνει στο κοινό, διότι είναι και βιβλιοφάγος η ίδια, το βιβλίο Deep Fake του Έλληνα συγγραφέα Μάκη Μαλαφέκα. Όλα καλά για την Dua Lipa, πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός να την ακούσουμε για τη συνέχεια.

Κλείνουμε με Deep Purple. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησε, το οποίο θα πω μετά την αφιέρωση. Αλλά επειδή σήμερα η μέρα, 3η και 13, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη συναυλία των Deep Purple, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Deep Purple και Child in Time. Καθώς οδεύουμε λοιπόν στη συναυλία των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Telecom Center Athens, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη. Στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 9.30 βγαίνουν οι Deep Purple. Πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Child in Time και φυσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του Βασίλη εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Κίμπελ Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες σε βάρος της. Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ το όνομά μου, απαντά η ίδια, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινο στην Αγερμού 7 περιφέρειες. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους νεανολήπτες. Τον ελληνική σχεδίαση κατασκευής Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν αμοιβές προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύασμο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3 και 13. Με συγχωρείτε, μιλάμε και στο τηλέφωνο εδώ τώρα. Μιλούσα με το φίλο μου το Λάκη από τη Μηχανιώνα. Ενώ το τραγούδι που ακούσαμε, Bless You, Γίτσες δηλαδή, εννοείται ότι το ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος το αφιερώνει και στον εαυτό του και στο Δημήτρη στη Λάρισα και σε μένα που είμαι για λατζίροκου, έτσι με λέει για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ φοράω μπλουζίτσα σήμερα, hard rock καφέ. Και φυσικά λέει και στις αράχνες της rock and roll μουσικής σκηνής. Γεια σου, ρε Βασίλη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θέλουμε τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιές σας. Έχω ήδη δύο παραγγελιές στη φαρέτρα μου. Στο 6930-078-228. Απόγευμα 3 και 13 έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο και στον περιφερειακό. Κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά και γενικώς γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ, πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Και σαν σήμερα το 1979 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μίκελ Γιάσον, ο Μάικλ Τζάκσον, με το τραγούδι αυτό, Don't Stop Until You Get Enough. Είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Ιούλη του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off The Wall και μάλιστα του χάρισε και το πρώτο του American Music Award Favorite Soul R&B Single και Grammy Award Best Male Vocal Performance.

Και ο Bruno Mars είναι στην παρέα του Άκου να δεις στον 102, Locked Out at Heaven. Φυσικά για το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Αύριο πάρε με τηλέφωνο να βάλουμε το άλλο τραγούδι που ζήτησε. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το βροχερό, φθινοπορεινό βράδυ, απογευματόβραδο, αν θες, της 3ης 13 του Οκτώβρη. Λοιπόν, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ο Άβι Αβιτάλ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων 2026. Παρουσιάζει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια. Με αφετηρία την αναγέννηση, με προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση, Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβατ στο Γκέτε Ινστιτούτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλειώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν το μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνοδο του φασισμού ποτέ ξανά. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 13 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Λοιπόν, εμείς σας φροντίζουμε όσο μπορούμε. Watching over you, μας λέει ο Patrick Nuo. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά, από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές, και αρχίζει και φορτώνει και ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, διότι το έχουμε ξαναπεί, όποτε βρέχει την έχει την κίνηση.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2016 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία στον Bob Dylan, ο οποίος ήταν αυτός που μας πρωτογνώρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1973, διασκευάστηκε μετά από τους Guns N' Roses το 1991 και το 2003 το ακούμε από την Avril Lavigne και μάλιστα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Νόμπελ ακροατή δίνεται σε όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε και σήμερα να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα και φυσικά θα κλείσουμε με δικό σας τραγούδι και δική σας παραγγελιά. Είναι η εκπομπή που μπορείς να ακούσεις τα πάντα, δηλαδή ελληνικό τραγούδι, ξένο τραγούδι, pop, rock, ξυλούρι, αγρίμι, αγριμάκι, αυτό είναι για το φίλο μου το Σταύρο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαβίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους της πόλης, ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για αφαιρόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ. Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να αποστασιοποιηθεί από την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της κυβερνητικής ομάδας. Η ίδια η Γκιλ Φόιλ απορρίπτει τις καταγγελίες και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητά της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα το 112 εστάλησε Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σέρβισερς, το ιδιωτικό χρέος, το κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η δικαίωνα Κρήτηρα Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορεί για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίσει και συντετριμμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα ιταλικά, φίλες και φίλοι, το ρήμα «montare» είναι πολύ χρήσιμο και σημαίνει πολλά. Μπορεί μάλιστα, όχι μπορεί, σίγουρα μία από τις σημασίες του την καταλαβαίνετε ήδη. «Montare», το λέμε και στα ελληνικά. Για παράδειγμα, θα μου μοντάρεις λίγο την ντουλάπα, διότι με τις οδηγίες χρήσης δεν τα καταφέρνω. Συναρμολογώ δηλαδή ως επιτοπλίστων, αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και αναρριχόμαι, ανέρχομαι, ανεβαίνω. Αν όμως πάτε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, φίλες και φίλοι, τότε θα δείτε ότι, ας πούμε, εκεί που κανονικά θα πρέπει να μπει το σαλίρε, έτσι, το ανεβαίνω δηλαδή, σάλγκο λε σκάλε, πάει περίπατο, έτσι, μοντάρε, κατευθείαν. Ειδικά δε στη Σιένα της Τοσκάνης, όπου το άλογο είναι το α και το ω στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της μεσαιωνικής υποδρομίας γνωστής και ως πάλιο, το μοντάρε το ακούς ίσαμε χίλιες φορές την ημέρα, διότι μεταξύ άλλων σημαίνει «καβαλάω κάποιο ζώο». Μπορείτε να φανταστώ τον φίλο μου τον Ρομπέρτο να μιλάει σε κάποιον αναβάτη για κάποιο καινούργιο αντίθεσο άλογο που μόλις έχει έρθει από τη Σαρδινία και αν του λες «εγώ μου τα σταβάλω, σιβο κοράζω». Λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή να καβαλήσεις σε τούτο το άλογο, πρέπει να έχεις κουράγιο, όχι αστεία. Βέβαια, μπορώ να φανταστώ και τη γυναίκα του, τη Γιωβάνα, να τον βλέπει από τον μπαλκόνι μπουρ μπουρ μπουρ με τις ώρες από κάτω, το φαγητό να είναι έτοιμο εντωμεταξύ. Δεν αντέχει η γυναίκα. Ανοίγει το παραθύρι και το φωνάζει «Ρομπέρτο, μόντα per favore il pranzo, e pronto». Χα, μόντα, ε. Ωραίο ακούγεται. La bicyclette. Λοιπόν, πάνω στη μορφή της προστακτικής του ρήματος «montare» χτίστηκε ένα όνομα, φίλες και φίλοι. Ένας μύθος. Ράφτηκε άλλη μία γαλλική σημαία, αν θέλετε. Διότι ο Yves Montand σημαία ήταν. Τώρα, τι είδους σημαία θα το δούμε. Ολόκληρη κιόλας. Μήτε μόνο μία από τις τρεις ρίγες της γαλλικής σημαίας, μήτε το κοντάρι, μήτε η φούντα στην άκρη του ιστού. Κινηματογράφος, θέατρο, πεντάγραμμο, αγώνες και θυσίες. Κάτω από μια άλλη σημαία αυτή του κομμουνισμού, ο Yves Montand, τον οποίον εμείς τον είδαμε και ως Γρηγόρη Λαμπράκη στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, ένωσε δύο κόσμους, αυτόν του κλασικού σινεμά του Μπαμπά με την άλλη την παρέα, με την αιμονή της Νουβέλ Βάγκ. Μόνο που ο Μοντάν πήγε ακόμη πιο μακριά. Συγκρούστηκε ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό στην προσπάθεια ανανέωσης του έργου του, αλλά πάνω απ' όλα της ψυχής του. Και αφού διέγραψε όλη αυτή την ανεπανάληπτη πραγματικά πορεία, έφυγε με αξιοπρέπεια στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Για στάσου ρε Θανασάκη, θα μου πείτε τώρα ειλικρινά. 13 Οκτωβρίου έχουμε όμως. Εκεί. Πάντα δεν σας λέω πως για να τελειώσει κάτι πρωτίστως πρέπει να έχει ξεκινήσει.

με τον Yves Montand, όλα με τον Yves Montand θα είναι, φίλες και φίλοι, αφιερωμένοι σε αυτόν η σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια συνεχίσαμε με το Απαγή, ένα τραγούδι του 1946 του Francis Lemarque, ο οποίος τότε το είχε ερμηνεύσει στα παλιά τα δισκάκια των 78 στροφών, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθει ο Yves Montand το 1948 με την δικιά του ερμηνεία, η οποία ουσιαστικά θα απογειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπου διάβασα η πεμπτουσία της γαλλικής γοητείας. Δεν θα το δεχόμουν. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Στην πόλη Μασουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης γεννήθηκε ο Ιβο Λίβη στις 13 Οκτώβρη του 1921. Είδατε ότι είχαμε ημερομηνία τελικά, για αυτούς που νομίσαν ότι κάναμε λάθος στην εισαγωγή. Ο πατέρας του Ζωβάνι έφτιαχνε σκούπες ξύλινες στο σπίτι όλη μέρα, η καθολική μαμά Ζουζεπίνα και δυο κομμουνιστές ως το κόκαλο ή μάλλον ως το θάνατο. Το 1923 οι φασίστες μελανοχίτωνες του Μπενίτο Μουσολίνι καίνε το μαγαζάκι του πατέρα και τον χτυπούν πάρα πολύ άσχημα. Η πενταμελής οικογένεια, ο Ιβο είχε μία αδελφή και έναν αδελφό ακόμη, δεν έχει άλλη επιλογή από την φυγή. Μαζεύουν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν και φεύγουν για την Μασαλία, από όπου ήλπιζαν ότι θα μπαρκάρουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προορισμό εκατομμυρίων Ιταλών ανά τους αιώνες. Μόνο που βίζα δεν κατάφεραν να πάρουν ποτέ, λόγω περιορισμών στη μετανάστευση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δρόμος ήταν ένας. Θα μείνουμε στη Μασαλία. Εκεί λοιπόν ο πατέρας έστησε από την αρχή ένα εργαστήρι, στο οποίο και πάλι έφτιαχνε σκούπες. Η μαμά πάντα στο σπίτι. Ο Ιβο ήταν μόλις 2 ετών τότε. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά εγκατέλειψαν γρήγορα το σχολείο για να κερδίσουν τα προστοζήν και να βοηθούν τη φαμίλια. Η Λίντια έγινε κομμότρια και ο αδελφός Ζουλιέν σερβιτόρο σε καφέ και βέβαια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα παιδικά χρόνια του Ιβο Λίβη είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις. Ξεδίνει όμως το σινεμά, με τις ώρες, βλέποντας κυρίως αμερικάνικες μουσικές κωμωδίες, ιδιαίτερα εκείνες με το ίδαλμά του, τον Φρεντ Αστέρ. Το 1929 η οικογένεια αποκτά την γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ιβο έγινε Ιβ. Καλά το Ιβ. Το Μοντάν. Το Μοντάν το επέλεξε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα ως καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Διότι πρέπει να ενώσουμε και τα λεγόμενα της εισαγωγής μας, που λέτε, όταν ήταν μικρός ξεχνιόταν με τις ώρες στη γειτονιά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Την έσκαγε τη μάνα του. Έβγαινε η καημενούλα εκείνη στον μπαλκόνι και τον φώναζε να ανέβει πάνω. Θυμάστε το ρήμα «Μοντάρε», φώναζε. «Ιβο Μόντα, Μόντα», δηλαδή «Ιβο, ανέβα, ανέβα». Και έτσι αυτό το «Μόντα» έγινε το «Μοντά». Έμαθε να τραγουδά, έμαθε να χορεύει και σε ηλικία 18 χρόνων άρχισε τις εμφανίσεις του σε τοπικά music halls, συμπληρώνοντας έτσι τα έσοδά του, διότι τα πρωινά δούλευε ως λιμενεργάτης. Πέτυχε μάλιστα κάποια στιγμή να κλείσει συμβόλαιο και ως τραγουδιστής στο ονομαστό Αλκαζάρ της Μασαλίας, αλλά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έκοψε την καριέρα του στη μέση. Ξανάπιασε όμως το νήμα στο τέλος του πολέμου το 1944. Είναι η χρονιά κατά την οποία τον ανακαλύπτει η Edith Piaf, που ουσιαστικά τον βγάζει από τα καταγόγια, θέτοντάς τον υπό την προστασία της. Πάσης φύσεως προστασία. Η φωτογραφία που τραγουδάνε τον έρωτά τους μέσα σε ένα τεράστιο αυτοκίνητο είναι γνωστή. Εκείνη ξεχυλίζει από τρυφερότητα, ευθυτενής εκείνος. Κομματάκι ειρωνικός έχει και ένα χαμόγελο της Τζοκόντα, αλλά και γλυκός.

απογοητευτικός νεαρός. Κάνει πλάι στην μεγαλύτερη του κατά 6 χρόνια πια αυτήν πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το «Αστέρι χωρίς φως». Ένα δράμα το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Μαρσέλ Μπλιστάν το 1946. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα από το ότι θα ανοιχτεί πλέον ένας πολύ λαμπερός δρόμος για τον Μοντάν, αυτός του κινηματογράφου, ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πάντα ένας τραγουδιστής. Ως τέτοιος ξεκίνησε. Έκανε μαθήματα φωνητικής δίπλα στο Ρίντα Καϊρέ, μεγάλη μορφή της εποχής. Είχε ήδη το δικό του ατζέντη, παραγωγό, τον Εμίλιο Φραν, που είδε στην φωνή του Yves Montand κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Όλα αυτά μου φαίνονται σε συμπόν. Τι λέτε, το ακούμε? Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon. De se dire des mots doux, des petits rien du tout.

Σας είπα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1947 σε μουσική Henri Petit και σε στίχους του André Ormez. Τραγούδι με μια ιστορία από πίσω ανεπανάληπτη. Ο συνθέτης, ο Henri Petit, ήταν στην Νίκαια και πήγαινε να βρει τον πατέρα του στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ήταν μια παρέα και θα πηγαίνουν όλοι μαζί να παίξουν bridge. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσε κάτω από τις καμάρες της Οδού de la Victoire και σταματά μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα, και βλέποντας εκεί τα εσώρουχα, ο άνθρωπος πήρθε σε μια ωραία φάση και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό του τις 9 πρώτες συγχορδίες του τραγουδιού, το οποίο ακούσαμε. Επέστρεψε κάποια στιγμή στο Παρίσι, βρήκε τον στιχουργό, τον André Ormez, του είπε: «Ξέρεις τι, έχω σχεδόν έτοιμη τη μουσική, πρέπει να βρούμε τους στίχους». Τους βρήκαν, πήγανε μετά, βρήκαν και τον Yves Montand, αυτό ήταν. Σίγουρα όμως, φίλες και φίλοι, η ταινία που καθιερώνει τον Yves Montand είναι το μεροκάματο του Τρόμου του Henri Georges Clouzot, το 1953. Μια ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη παντρευτεί 2 χρόνια νωρίτερα την γυναίκα της ζωής του, τη Σιμών Σινιορέ, πραγματική σύντροφος, τόσο στην τέχνη, όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και η Σιμών είναι από καιρό ταγμένη κάτω από το σφυροδρέπανο. Το 1954 το ζευγάρι αγοράζει ένα ακίνητο στην Ορμανδία. Ένα σπίτι το οποίο, φίλες και φίλοι, θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους χώρους συνάντησης της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, αν αναλογιστεί κανείς ότι εκεί πέρα αντάμωναν και αντάλλαζαν τις ιδέες τους, μορφές, τι να σας πω, Ζαν Πολ Σάτρ, Σιμόν ντι Μπουβουά, Σέζαρ Ζιανί, Πιέρ Μπρασέ, ο Ζορ Σεμπρούν και ο μεγάλος Λουί Μπουνιουέλ. Το 1955 η Μοντάν και η Σινιόρα εμφανίστηκαν στο θέατρο με το έργο «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Μαρσέλ Εϊμέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σάρα Μπερνά στο Παρίσι σε σκηνοθεσία Ρεϊμόν Ρουλέ. Ήταν τόσο επιτυχημένες οι παραστάσεις που διήρκησαν μέχρι και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε όλα τα άλλα, τραγουδάει στη Μόσχα, στον απόϊχο παρακαλώ της Σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πριν από το ταξίδι, ο Μοντάν έχει δικαιολογήσει την πολιτική του Κρεμλίνου. Η περιοδία του γνωρίζει θρίαμβο. Οι σοβιετικοί σύντροφοι τον περιμένουν πώς και πώς. Όμως ο Μοντάν και η Σιμών Σινιορέ αρχίζουν να νιώθουν κάπως άβολα. Βλέπετε, η αίθουσα της δεξίωσης στη Μόσχα είναι γεμάτη από έναν κόσμο νέο, κομψό, με παρφουμαρισμένες κυρίες και τουίτ σακάκια. Όμως ο Μοντάν θα επισκεφθεί και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, εκεί που τα πρόσωπα των εργατών είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνεται ότι η ταξική διαφορά ακόμα και στην πρωτεύουσα του σοσιαλισμού βγάζει μάτι ανάμεσα στους σινιέ μοσχοβίτες του κατεστημένου και των κουρασμένων μέχρι εξαντλήσεων μουζίκων της εργατικής τάξης. Και βέβαια, τι πραγματικά υπόθηκε κατά τη διάρκεια του περίφημου δείπνου που τους παρέθεσε ο Χρουτσόφ, το οποίο δεν κατέγραψε καμία κάμερα, τι να σας πω. Οι δυο τους βέβαια αφηγήθηκαν πολλές φορές στο επεισόδιο, αλλά η εκδοχή που λείπει είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα και βέβαια δεν θα τη μάθουμε και ποτέ. Ήταν ιδιαίτερη σχέση του Μοντάν με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος ούτε Σινιορέ. Εκείνη, χαριτολογώντας πάντα, έλεγε πως με το κόμμα είμαστε απλώς αραβωνιασμένοι. Τις ενστάσεις του Μοντάν για την αλλαγή στάσης των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων αλλά και της Μόσχας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου θα περιγράψει χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος βέβαια θα απογειώσει τον Μοντάν σε 2 δικά του αριστουργήματα. Τον Ιβ μου τον γνώρισε η Σιμών Σινιορέ το 1963. Ο Μοντάν είχε ήδη παίξει σε ταινίες στο Χόλιγουτ, ήταν ήδη ένα στάρ. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ τον θεωρούσα κυρίως μεγάλο τραγουδιστή. Θα δηλώσω, όπως είπαμε, χρόνια μετά στο Βενερντί,
ένα ιστορικό ένθετο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μαζί με την Πιάφ και τη Σινιορέ καθόρισαν, θα έλεγε κανείς, την καλλιτεχνική πορεία του Ιδμοντάν. Η αρχή έγινε με το Ζήτα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970, εκεί που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μοντάν υποδίθηκε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το Le Gamin de Paris.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Yves Montand, καθώς ήταν η 13η Οκτώβρη του 1921 η ημέρα στην οποία γεννήθηκε. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταμόρφωσή του σε ηθοποιό ολκής πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Λαβού «Η Ομολογία», εκεί όπου ο Yves Montand υποδύεται και, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, ταυτίζεται σε βασανιστικό κυριολεκτικά βαθμό με τον Arthur London, ηγετικό κομματικό στέλεχος στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Τι είχε γίνει και γιατί είχε κλονιστεί τότε ο Montand όταν χρειάστηκε να υποδηθεί τον London? Ο London θα μπει κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Στάλιν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ως σιωνιστής, τροτσκιστής και τιτοϊκός, οπαδός του στρατάρχη Τίτο δηλαδή, του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας. Τα τρία κακά της μοίρας του. Παρέμεινε στη φυλακή μία τετραετία και κατάφερε τελικά να καταφύγει στη Γαλλία το 1963. Εν ώψη των γυρισμάτων λοιπόν της συγκεκριμένης βιογραφικής ταινίας, ο Yves Montand είχε χάσει 13 κιλά. Και όταν ξεκίνησαν όμως ακόμη τα γυρίσματα, συνέχισε να χάνει βάρος και μετατραπεί σε σκελετό. Για να το σταματήσουμε, δήλωσε ο Γαβράς στο Ελβενερτή, χρειάστηκε να παρέμβει γιατρός. Στο ξενοδοχείο δε, συνεχίζει ο μεγάλος σκηνοθέτης, τα δωμάτια μας γυρνίαζαν και το βράδυ τον άκουγα, λέει, να ουρλιάζει από τους εφιάλτες. Ο Montand δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν πως ο κομμουνισμός τον είχε εξαπατήσει. Chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Πριν προλάβει όμως να εξαπατηθεί από τον κομμουνισμό, φίλες και φίλοι, ο Montand είχε ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Όχι το κλασικό αμερικάνικο όνειρο προς Θεού, έτσι. Ο Montand ήταν ως το τέλος της ζωής του αριστερός και δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Άλλο όνειρο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό της αγκαλιάς της Marilyn Monroe. Το 1959 προσελήφθη από τον παραγωγό Norman Granz και μόλις του χορηγήθηκε η βίζα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Simone Signoret, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τις 22 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης του 59 δηλαδή, έπαιζε στο Broadway για 3 εβδομάδες. Τη νύχτα της πρεμιέρας χειροκροτήθηκε από διασημότητες, Montgomery Clift, Lorin Bacall, Ingrid Bergman από κάτω και βέβαια Marilyn Monroe. Ο τραγουδιστής θριάμβευσε, φίλες και φίλοι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ενδεχομένως. Έλαβε 16 αγκόρ, τον βγάλανε 16 φορές στη σκηνή να τραγουδήσει. Την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τύπος ήταν ο τύπος με τάφ κεφαλαίο, έτσι, όχι ο Montand, ήταν γεμάτος επένους για την απόδοσή του. Στη συνέχεια βέβαια τραγούδησε στο Hollywood, το Σαν Φρανσίσκο, το Montreal, εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1961, για να επιστρέψει στο Broadway το 1963, αφού ενδιάμεσα έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Εκείνη την εποχή μάλιστα χόρευε και με την Τίνα Σόρ στην τηλεόραση και χάρη σε εκείνη την εμφάνιση στο NBC του προσφέρθηκε ρόλο στην ταινία του George Cukor «The Billionaire» με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Sur ton visage heureux sur cette ville. Μονρόι μας λες, θα μας κάσεις. Είμαστε και κουσκουσιάριδες, λέτε τώρα εσείς μέσα σας. Λοιπόν, θα το προδώσω. Λες και δεν το ξέρετε. Αλλά μπορεί και να μην το ξέρετε. Τι είχε συμβεί? Το Γενάρη του 60, η Σινιόρα και ο Montand, στο ξενοδοχείο Beverly Hills, στο Λος Άντζελες, γνωρίζονται και γίνονται πάρα πολύ καλοί φίλοι με τους γείτονές τους, ζευγάρι,
Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόι. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς η Σινιόρε λαμβάνει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Roads to the Upper Town του Jack Clayton και στη συνέχεια φεύγει για τη Ρώμη για καινούργια γυρίσματα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, φίλες και φίλοι, φεύγει για την Ιρλανδία και ο Άρθουρ Μίλλερ και η Μέριλι με τον Μοντάν μένουν μόνοι για να γυρίσουν, όπως είπαμε, την ταινία του George Cukor στο Hollywood. Όμως, παρά είναι μόνοι φαίνεται ή μάλλον κάνουν περισσότερη παρέα από ό,τι θα έκαναν απλώς δύο συνεργάτες. Η έστω σύντομη σχέση τους αντιλαμβάνεστε ότι έδωσε πολύ τροφή στα μέσα ενημέρωση της εποχής, διαλύοντας βέβαια το ζεύγος Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόε. Ο Άρθουρ ήταν σκληρός, έτσι. Ούτε νερό. Delete από το Facebook. Ενώ η Σιμόν Σινιορέ έκανε πως πετούσα ετώ για να σώσει το γάμο της, δηλώνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο, φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέρλιν?

0: Aujourd'hui l'homme blanc ne s'étonne plus de rien.
1: Εδώ πια έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, στην εποχή που ο Yves Montand συνεργάζεται με τον Jacques Prévert, τον μεγάλο εκείνον ποιητή και σεναριογράφο της Γαλλίας. Απολαύσαμε το τραγούδι «Songin». Πείτε μου λοιπόν, αν ξέρουμε πολλούς άνδρες που θα έμεναν να παθεί στην αγκαλιά της Μέριλιν, ήταν η δήλωση της Simone Signoret όταν έσκασε η βόμβα. Και έμειναν μαζί. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Ο Montand και η Signoret είναι κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Διότι από τη στιγμή που συναντήθηκαν στην ηλιόλουστη τεράς του Colombe d'Or, ενσάρκωσαν μαζί, αλλά και χώρια, έναν συγκεκριμένο γαλλικό τρόπο να συνδέει την πολιτική με το τραγούδι, την ελπίδα με τη δημιουργία, τη στράτευση με τη γιορτή, το θέατρο με το σινεμά και την αριστερά με το tweed και, την, και το music hall. Βαλούσαν χωρίς να το ξέρουν και πέρα από γενιές, έτσι, την κοινή μνήμη και τα κοινά όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Ο Montand συγκλονίζει το 1966 στο έργο «La Guerre Finie» του Alain René, κατά τον ίδιο η σπουδαιότερη ταινία του, που σημαδεύεται βέβαια από την γνωριμία του με τον Χόρχε Σεμπρούν. Και για τους δύο αντικατόπτριζε επακριβώς η συγκεκριμένη ταινία την δυσάρεστη κατάσταση της πολιτικής αμφισβήτησης. Και δεν σταματά να συγκλονίζει, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς μια μορφή που μπορεί να τα κάνει όλα. Ξέρετε, αυτός που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί έναν παλιό αριστερό αντάρτη, ο οποίος επιστρέφει από το γαλλικό εμφύλιο και βρίσκει μια Γαλλία που δεν το δέχεται και είναι ικανός να παίξει σε κάτι πολύ πιο, το χαρακτηρίσω, ελαφρύ. Κάτι που ενδεχομένως να μοιάζει πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι... Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή που τον πετά σαν μύγα από το ζυμάρι, κινηματογραφικά βέβαια, βάσει σεναρίου, η νέα γενιά του αιμονικού γαλλικού Μάη, την ίδια ώρα μια χαρά παίζει τον ιδιότροπο μοναχικό τύπο στον Άγριο του 1972, δίπλα στην ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενέβη, η οποία εμφανίζεται με το πιο ξανθό που μπορούσε να έχει ποτέ και σε μήκος μαλλιού αξεπέραστο. Όλοι λέγαν πως ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος ο Montand. Και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι με βαθιά αισθήματα και δημιουργικούς προβληματισμούς δύσκολοι είναι. Υπάρχουν τα τασάκια, όπως τους λέω εγώ, από τη μια πλευρά, ζωή ένα δάχτυλο βάθος, και υπάρχουν και οι άλλοι. Λίγοι αυτοί οι άλλοι, αλλά τους λατρεύουμε. Διότι τα σκοτάδια τους δεν είναι παρέτηση, μήτε μιζέρια, μήτε γκρίνια, ούτε αίμονες. Οι συνευχές τους είναι αναζήτηση, έκκληση για μια αγκαλιά, για ένα καλύτερο αύριο. Χίλια δύο ντοκουμέντα της εποχής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πλέον. Και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Ακούς την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Montand, άλλοτε βελούδινη και άλλοτε ναυριχάτη, όπως πριν από λίγο στο μουσικό μας χαλί. Τον βλέπεις να γίνεται τυραννικός, χολερικός ώρες-ώρες και να βασανίζει τον αγαπημένο του πιανίστα. Ό,τι ακούτε, φίλες και φίλοι, και ό,τι θα ακούσετε, ένας άνθρωπος παίζει πιάνο, είναι ο Μπομπ Καστελά. Τον βασανίζει, του βγάζει την ψυχή την ώρα της πρόβας. Και νάτος, πάνω στη σκηνή του Ετουάλ, του Λολυμπιά ή οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάει.

Hey, Mona, do you ever get the job? La chanson qui raconte l'histoire. Διέθετε μια ανεπανάληπτη χάρη που μια χαρά την βόλευε στα μεγάλα του χέρια. Είχε μια ευθυμία στις κινήσεις του. Ο Δημοντάν είχε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια στη θέση του καπέλου. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες που κάναν διαφορά. Είχε μια απίστευτη ακρίβεια στη θέση του μπαστουνιού και μια φοβερή επιδεξιότητα στις κλακέτες. Η ιδεολογική και πολιτική του στράτευση, άλλα και να τα χρόνια, η μέθη της προβολής, και ποιος δεν μπορεί να μεθύσει έστω και για λίγο, οι φανφάρες, αν θέλετε, περί εθνικού ήρωος, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν τον ακούς να τραγουδάει. Σε γοητεύει περισσότερο το πρόσωπο του γιού του αυτοεξόριστου Ιταλού και όχι η ιδέα του γαλλικού εθνικού μνημείου. Προσωπικά έτσι ένιωθα πάντοτε, αλλά σαφώς αυτό είναι και εξόχως σχετικό. Και πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει πρόβες 8 ώρες την ημέρα, διότι ο Μοτάν πάνω απ' όλα ήταν επαγγελματίας. Είναι αυτός που εξαντλεί τους μουσικούς και τους τεχνικούς του. Είναι αυτός ο οποίος επαναλάμβανε 1000 φορές το ίδιο χορευτικό βήμα μέχρι να το πετύχει καλά. Ένα βήμα το οποίο το είχε κλέψει, να το πούμε έτσι, από τους Αμερικάνους συναδέλφους του. Και όποιος πήγαινε στα ρεσουτάλ, όποιος άκουγε τους δίσκους του, έχω την αίσθηση ότι έβγαινε από το σπίτι ή από το θέατρο έχοντας στην καρδιά μια ελπίδα να χορέψει την ίδια τη ζωή. Το 1985 ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι Σιμών Σινιορέ φεύγει για πάντα. Φεύγει για τον άλλον κόσμο. Αλλά ο Ιβ Μοντάν έχει ήδη έτοιμη την αντικαταστάτριά της. Βλέπετε, ήδη είχε σχέση με την βοηθό του, ναι, την Καρόλα Μιέ, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσουν και ένα αγόρι το 1988. Ο θάνατος όμως ήταν πλέον κοντά και για τον ίδιο. Πάμε στο 1970, μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στην ταινία On a Clear Day You Can See Forever για να απολαύσουμε τον Yves Montand να τραγουδά το Come Back To Me. Κάποια στιγμή τσιρίζει και η Barbara Streisand, Αμερικανή.

0: bag or a trunk.
1: Shut up!
0: On a horse or a drum. In a fort or a thong. Come back to me. Come back to me. Come back.
2: Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εύχομαι πραγματικά να την απολαύσατε και την σημερινή μας συντροφιά στο αφιέρωμα αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου, του Yves Montand. Το 1991 αρχίζουν τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας IP5 του Jean-Jacques Benny. Ο χαρακτήρας τον οποίον υποδύεται, φίλες και φίλοι, ο Yves Montand, υποτίθεται πως πεθαίνει στο τέλος από καρδιακή προσβολή. Για τους σκοπούς του σεναρίου, ο Yves Montand, ντυμένος με την στολή ενός δίτη κάτω από τα ρούχα του, πέφτει, τέλη Σεπτέμβρη ήταν, σε μια παγωμένη, πραγματικά παγωμένη λίμνη στο δάσος του Σαντιλί, κοντά στο Σενλί. Βγαίνει από τη λίμνη, τελειώνουν τα γυρίσματα της ημέρας εκείνης, όμως ο Μοντάν νιώθει πλέον άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το μεταφέρουν λοιπόν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Σενλί και στο δρόμο, λέει σε έναν από τους τραυματιοφορείς, με όλα όσα έχω περάσει, είχα μια τόσο υπέροχη ζωή. Δεν νομίζω πως θα μετανιώσω που θα φύγω. Και έφυγε. Όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1991, στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν 70 χρόνια. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι Le Fer Mot, σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του στιχουργού Ζακ Πρεβέ με τον πολύ ωραίο συνθέτη, τον Ζωζεφ Κοσμά. Γεια και χαρά!
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, οι καταγγελίες αφορούν παρεμβάσεις υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδοχή δώρων και αίτημα για την κάλυψη προσωπικής οφειλής $100,000 με αντάλλαγμα, κατά το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Guilfoyle με ανάρτησή της ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτήρισε ψευδείς καταγγελίες και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία της. Την προσωρινή ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των νοικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισες, η εκαθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετη οικονομική στήριξη των οικογενειών τους. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τον Πυρπολιτή, το νέο ελληνική σχεδίαση κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση και αναγνώριση αλλά και για επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια κέντρο εκπαίδευση μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ως επόμενο βήμα τη μαζική παραγωγή του Πυρπολιτή, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων συστημάτων από το πολεμικό ναυτικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση MDMA σε νυχτερινή έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και πλημμυλματικές κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικές εξουσίες. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε τη βασική κατηγορία, δηλώνοντας συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλοδικείο ανέβαλε εκ νέου τη δίκη, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, αποφασίζοντας παράλληλα την άρση της κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και μια μετέα στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσει με παροδικές βροχές ήπιας όμως έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι με κοιτάς, Αποστόλη, δεν ξέρω ότι είναι 3η και 13 ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Χθες ήταν 12 πάντως και Δευτέρα. Και αύριο 14. Ξέρει ο Αποστόλης γιατί μετράμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο και γαλλικά και πιάνω. Τι Θανάση Βικόπουλο, τι γαλλικά και πιάνω, ρε αδερφέ. Εδώ μας παίρνουν την Kimberly Guilfoyle. Έτσι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε επανάσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα αύριο το βράδυ για να συμπαρασταθούμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα που φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική EuroCup, στο 25-55-54 το σκορ. Ντέρμπι φαίνεται ότι είναι. Πάντως οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναβίση. Στην προθέρμανση λοιπόν, η Λιέτ Καμπέλης αποφάσισε να δώσει ελληνικό χρώμα στον αγώνα, βάζοντας να παίξει το ψυχεδέλεια της Άννας Βύση λίγο πριν από τον αγώνα. Σε λίγη ώρα, στις 9.30, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα play-offs του Μουντιάλ του 2027. Είχε χάσει με 3-1 στο Παγκρίτιο. Στις 9.30 ώρα ο αγώνας αυτός με την Αγγλία εκτός από το Earth 2 Sport, για όσους θέλουν να το δούνε. 693-0078-228 είναι αριθμός Viber και καλησπέρα στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και απόψε στο Fade Out. Μείνατε μαζί, μας θα πάμε ως τις 10.

Λοιπόν, βλέπετε ότι 3η και 13 και ο καιρός έξω είναι κανονικά φθινοπορεινός. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Καλησπέρα στην Τζαχαρένια που λέει ότι δύσκολο πρωινό 3η και 13, αλλά ωραίο το απόγευμα μαζί σας. Και στην Ιωάννα που μας ακούει με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επειδή ακριβώς υπάρχει και η πρόγνωση για συνέχιση αυτής της βροχόπτωσης έχουν ήδη αποφασιστεί κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές. Ήδη σε διάφορους δήμους της Εύβοιας ο ένας μετά τον άλλον αποφασίζουν ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι εδώ πάνω σε εμάς, πλην από την βροχή της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα ίσως να δημιουργηθεί στην Χαλκιδική. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει να πιάνει χιόνι στα δύο μεγάλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στις κορυφές, Όλυμπος και Βόρας, Καϊμάκ Τσαλάν για εμάς τους εδώ πάνω, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται άσπρα από το χιόνι και σιγά σιγά, άντε είναι καιρός να στρώσετε, όπως λένε άλλωστε οι παλιοί βορειοελλαδίτες, με καβαλάρι στρώνουμε, με καβαλάρι ξεστρώνουμε, εννοώντας τα χαλιά στο σπίτι. Καβαλάρι εννοούν τον Άγιο Δημήτριο, πλησιάζουν οι μέρες της γιορτής του, και ο δεύτερος καβαλάρις με τον οποίο ξεστρώνουμε είναι ο Άγιος Γιώργης, έχουμε ακόμα.

Σήμερα είχαμε την απολογία του 20χρονου φίλου της νεαρής, η οποία κατέληξε μετά από κατανάλωση χαπιών έκσταση σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι δεν την πίεσε στο ελάχιστο, ότι η ίδια θέλησε να καταναλώσει τα χάπια αυτά και μετά από λίγο, αφού είχαν πιει και ένα ποτό, ένιωσε αδιαθεσία και παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δεν τα κατάφερε και πέθανε. Την ώρα πάντως που απολογούνταν ο ίδιος, οι αστυνομικοί έπιαναν τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμήθευσε με τα ναρκωτικά χάπια τους δύο νέους και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, είναι μετά από πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος ο νεαρός λίγο πριν την απολογία του στους αστυνομικούς, λέγοντας ποιος προμήθευσε τα χάπια και μάλιστα τον αναφέρεται να τον αναγνώρισε κιόλας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 22χρονος που συνελήφθη σήμερα, να δούμε τι θα ισχυριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό θάνατο από κατανάλωση ναρκωτικών μέσα σε νυχτερινό κλαμπ. Πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να περασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχή της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επεισόδια στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολιτής παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Μαζική παραγωγή του προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει βροχερές καλησπέρες από τη Μυτιλίνη και εκεί βρέχει, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα πλέον βρέχει και φθινοπορεινές καλησπέρες λοιπόν σε όλους 693-0078-228 και κάθε φθινόπορο, να αυτό τον καιρό περίπου είναι... να μην είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο. Και αυτό γιατί έχουμε νυχτερινό ημιμαραθώνιο και για όσους τρέχουν είναι υπέροχα και για όσους δεν τρέχουν δεν είναι και τόσο ωραία. Γι' αυτό γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου θα έχει τους αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιος 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1,6 χιλιόμετρων. Και από την Παρασκευή το βράδυ στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, καταρχάς πάμε στην Παρασκευή, δεν θα επιτρέπεται την Παρασκευή η στάθμευση των οχημάτων στις Λεωφόρο Νίκης στην 26η Οκτωβρίου, στην Μαρίνου Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αυτά είναι σημερινή ανακοίνωση της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Όσο δε για το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται ούτε η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους, στους ίδιους, από τις 3 και μετά έως και τις 11 τη νύχτα αναλόγως το δρόμο. Όσον αφορά την 26η Οκτωβρίου από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, τη Μαρίνου Αντίπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντίπα ως την 26η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Νίκης από την Αβάρχου Κουντουριώτη ενώ στην οδό Πλουτάρχου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στη Θεσσαλονίκη που έχει 5 δρόμους όλους και όλους κλείσουν ένα ή δύο, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Καλαμαριά και μέχρι Κορδελιό. Οπότε κινηθείτε με μετρό και όλα καλά.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει μουσκεμένες καλησπέρας από την Καβάλα. Δηλαδή όπου μας έχετε στείλει γύρω γύρω, παντού βρέχει. Το καταλάβαμε αυτό και εδώ ακόμη βρέχει έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το νου σας, χωρίς όμως προβλήματα τουλάχιστον για την ώρα, πέρα από κάτι μικροτρακαρίσματα που στη βροχή είναι αναμενόμενα. Είπαμε 3η και 13 σήμερα και πάμε να δούμε γιατί η 3η και 13 θεωρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον γρουσούζικη μέρα. Η πιο διαδεδομένη εξήγηση αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, η οποία ήταν 3η και 13. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι γρουσούζικη μέρα, ενώ όσον αφορά τον αριθμό 13 είναι το άθροισμα των ψηφίων της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή 1454, ο συνδυασμός μάλιστα των δύο αυτών στοιχείων ενίσχυσε τη σύνδεση της ημέρας αυτής με την κακοτυχία. Από εκεί και πέρα η αρνητική φήμη του αριθμού 13 συναντάται σε πολλές πολιτισμικές παραδόσεις και έχει να κάνει με τον αριθμό 12. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει ο αριθμός 12 ο οποίος είναι αρμονικός και συμβολικός, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Ιησού, 12 μήνες του έτους κτλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λοιπόν, η προσθήκη ενός ακόμη αριθμού φαίνεται ότι διαταράσσει την καθιερωμένη τάξη και γι' αυτό φαίνεται ότι θεωρείται άτυχος. Μια ακόμη ερμηνεία έχει σχέση με το μυστικό δείπνο όπου συμμετείχαν ο Ιησούς και άλλοι 12 μαθητές, δηλαδή 13. Επίσης, στο ταρό το 13 εμφανίζεται να συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, ενώ τα τελευταία χρόνια λέει ότι η έντονη αποστροφή προς τον αριθμό 13 έχει αποκτήσει και επιστημονική ονομασία και ονομάζεται δισκεδεκαφοβία, τρισκεδεκαφοβία. Το 3η και 13 ή από το 13. Ξέρω εγώ, σε ορισμένα ξενοδοχεία και αεροσκάφη μάλιστα, ο αριθμός 13 παραλείπεται και από τους αριθμούς καθισμάτων και από τους αριθμούς δωματίων. Όποιος έχει τέτοια πράγματα, θεωρείται προκατηλημένος ή έχει προβλήματα με τους αριθμούς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να το δει. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο πιο γνωστός, ο οποίος είχε τέτοιες θέσεις, τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω εγώ άλλον στον κοινωνικό μου περίγυρο, αν διακατέχεστε από τέτοιους φόβους, μαύρες γάτες κτλ, τι να πω, καλό κουράγιο.

Πριν από ένα μήνα σας λέγαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998 είχε σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από τον μπάσκετ, όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχάστε το. Πριν περάσει ένας μήνας, μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έσπασε ξανά αυτό το ρεκόρ. Η φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA του 1998, ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια. Και έγινε προχθές αυτή η δημοπρασία, είναι το υψηλότερο ρεκόρ που έχει, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το χώρο του μπάσκετ. Είναι η δεύτερη θέση, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή είναι η φανέλα των New York Yankees που φορούσε ο Baby Ruth στον τρίτο αγώνα του 1932 στο τελικό, όταν προανήγγειλε ένα home run η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σας πω ότι σε εκείνο τον αγώνα οι Bulls είχαν νικήσει τους Utah Jazz με 4-2 σε εκείνη τη σειρά και είχαν πάρει το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του Jordan, το δεύτερο three-peat, το τρίτο κατά σειρά δηλαδή, είχε κάνει ένα τρία. Είχαν πάρει τρία πρωταθλήματα, είχε σταματήσει ο Τζόρνταν και επανήλθε, πήραν άλλα τρία. Και ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 37 πόντους, πήρε 5 rebound και μοίρασε 3 assist. 9 μέρες αργότερα πήρε το έκτο και τελευταίο MVP των τελικών του NBA. Άμα πάμε και σε εκείνη τη φανέλα, νομίζω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Babe Ruth ο Τζόρνταν.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle με ανάρτησή της στο X επιβεβαίωσε την παραίτησή της απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβεου απαιτείται η έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι επιχειρούν σκόπιμα να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
6: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακυρένια. Πατηρημένες μετοχές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ΠΑΟΚ πριν από λίγο τελείωσε, 95-86 έχασε από τη Λιετκαμπέλης, είναι η πρώτη ήττα, δεν είναι στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ, πρώτη ήττα λοιπόν, και συνεχίζει, έτσι καλώς ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες βλέψεις για το EuroCup, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από εκεί και πέρα, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού έκανε άνω κάτω την Εθνική Πορτογαλίας, σε συνέντευξη που έδωσε ο 49χρονος επιθετικός, υποστήριξε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και μάλιστα συνόδευσε τη φράση αυτή λέγοντας τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι της. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να τον ξεπερνά, ακόμα και αν φτάσει ή αν δεν φτάσει το όριο των 1000 γκολ, δεν τον ενδιαφέρει, είπε, είναι ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που είχε με τον Λιονέλ Μέση, εξήγησε ότι ο ένας λειτουργούσε ως κίνητρο προς τον άλλον ποδοσφαιριστή, παραλληλίζοντας τη σχέση τους με αυτήν που είχαν ο Άλεν Πρόστ και ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1. Και λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, παίζοντας με την ομάδα του, την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, πέτυχε το 981ο γκολ της καριέρας του στη νίκη με 3-1 κόντρα στη Φαργκόνα και πλέον απέχει μόλις 19 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1000 γκολ σε μια καριέρα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Κάποιοι λένε ότι ο Πελέ μπορεί να τα ξεπέρασε, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλα. Ο Ρονάλντο, εφόσον το καταφέρει, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να βάλει 1000 γκολ, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Λοιπόν, αν έχετε περάσει τα 50, οι διατροφολόγοι να ξέρετε ότι έχουν βρει τη χαρά τους και αρχίζουν να συμβουλεύουν τι να αλλάξετε στη διατροφή σας, γιατί λέει θα έχετε πολλά προβλήματα. Όπως λένε λοιπόν οι διατροφολόγοι, ο μισός αιώνας ζωής αρκεί να ξεδώσετε, γιατί μετά πρέπει να μαζευτείτε. Υπάρχει πλέον μετά τα 50, λένε, μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια, λέει, και δεν καταλαβαίνω εγώ το γιατί σε αυτή την περίπτωση, αλλά εξηγούν πως τα οστά εξασθενούν, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται και γι' αυτό θέλει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τις καρδιακές παθήσεις και για να συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών. Ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει οφείλετε να καταναλώνετε αν έχετε περάσει τα 50. Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και γράψτε. Μούρα, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή, δεν ξέρω τι είναι. Πρόδωσα την ηλικία μου όταν είπα βγάλτε χαρτί και γράψτε. Ποιος γράφει σε χαρτί αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο σημειώνουμε στο κινητό. Τι είναι αυτά που λέμε? Σκούρα, πράσινα, φυλλώδη λαχανικά, θαλασσινά, σολομός, τόνος μπακαλιάρο, μην φανταστείτε τίποτα από εκείνα τα νόστιμα, ξηρή καρπή, σπόρη, τυρί κότατζ, όσπρια, αβοκάντο και φυσικά η κατανάλωση νερού, αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Εγώ πάντως θυμάμαι σε ένα από τα σκίτσα του Αρκά, ήταν η συνομήλικη, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος με έναν επίσης ηλικιωμένο σκύλο και τον πήρε το σκύλο να βγουν βόλτα και ο σκύλος μιλούσε στο κόμικ του Αρκά και του ρώτησε ο σκύλος που πας και είπε στο διατροφολόγο να μου γράψει μια δίαιτα. Βγήκε από το διατροφολόγο ηλικιωμένος άνθρωπος κρατώντας ένα χαρτάκι. Ο σκύλος το ρώτησε, πολύ μικρό είναι αυτό, τι σου έγραψε, τι διατροφή είναι αυτή? Και η απάντηση του ηλικιωμένου ήταν, ό,τι είναι νόστιμο, φτύστο.

Λοιπόν, μπορεί να αλλάζει η ώρα για μας το τέλος του μήνα που διανύουμε, ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ούτε τις ίδιες μέρες, ούτε τους ίδιους μήνες, ούτε τα ίδια χρόνια. Και εγώ σήμερα το έμαθα ότι η Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Έχει 13 μήνες, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε 12. Οι πρώτοι 12 μήνες χρονιάς τους λοιπόν αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, συμπληρώνοντας έτσι 360 ημέρες συνολικά, και αυτές που μένουν μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα, ο οποίος ακολουθεί το 12ο, και έχουν 5 ή 6 μέρες τα δίσεκτα έτη. Μάλιστα, η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά το Σεπτέμβριο, και η πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια πίσω από το δικό μας, καθώς η απόκληση οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες, κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και Επιτάχυση των Επιστροφών Μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του είδα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπύλη στην Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Κυνηγημένη από τη μοίρα σου,

κάποια βραδιά. Το από το στρωμάλι περνούσαμε, είπε σε κάποιον.

σ' αγάπησα

Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών μόλις το 4ο λεπτό είναι ήδη πίσω στο σκορ με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ του 2027. 1-0. Υπενθυμίζω ότι μέσα στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, είχαμε ιτηθεί με 3-1, οπότε οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μπουκτσόν Χανόκ στη Σεούλ, ωστόσο εκεί για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό βρήκαν έναν καινούριο τρόπο. Έχουν βάλει λοιπόν αστυνομία ησυχίας. Άνδρες με στολή πλησιάζουν τους τουρίστες κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν την ησυχία τους» και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τον δείκτη στα χείλη του, σημαίνοντας φυσικά ησυχία. Οι τουρίστες καταφθάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά για να φωτογραφηθούν και να περιπλανηθούν στα σοκάκια της περιοχής και φυσικά να αποτυπώσουν στα κινητά τους ένα κομμάτι της παλιάς Κορέας, μόνο που το συγκεκριμένο κομμάτι για 900 νοικοκυριά είναι το σπίτι τους και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αυξημένη τουριστική κίνηση έφερε θόρυβο, συνωστισμό και μια αδιάκοπη παρουσία ανθρώπων έξω ακριβώς από την πόρτα τους. Η εικόνα είναι παράδοξη, καθώς οι επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής κορεάτικης γειτονιάς ήρθαν για να την αλλάξουν, αφού η πολυπληθέστερη αυτή επίσκεψη κάνει τη γειτονιά να αλλάξει χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν οι φύλακες του Μπουκτσόν πιάνουν δουλειά. Από τις 5 το απόγευμα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι είναι ώρα να αποχωρήσουν. Δεν τους διώχνουν με το ζόρι, αλλά με διακριτικό τρόπο τους υπενθυμίζουν ότι πριν από το τουριστικό αξιοθέατο είναι σπίτι και σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή και μπορούν να βρίσκονται έξω από την πόρτα τους μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα η περιοχή πλέον λειτουργεί σαν ένα μικρό πείραμα για το μέλλον του μαζικού τουρισμού, αφού και Βενετία και Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα, πώς μπορεί μια πόλη να παραμείνει ανοιχτή στους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που την κατοικούν. Έλατε.

Εδώ είμαστε και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή 0-2, αν είδα σωστά, 0-2-2-0. Οι Αγγλίδες με ένα πολύ ωραίο σουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνουν το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα, 5-1 συνολικό σκορ και συνεχίζεται ο αγώνας. Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα, αν μπορεί μια πόλη να μείνει λόγω του υπερτουρισμού ή μάλλον μετά τον υπερτουρισμό σε ησυχία, έρχεται από 5 ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες σύμφωνα με έρευνα είναι οι κορυφαίες για απόλυτη ξεκούραση. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός του ύπνου? Είναι γνωστός διεθνώς ως sleep tourism, είναι η νέα εξειδίκευση του ταξιδιωτικού κλάδου ευεξίας. Πηγαίνεις λοιπόν κάπου με βασικό γνώμονα να ξεκουραστείς, όχι να γυρίσεις και να δεις και να περιδιαβείς σε αξιοθέατα πάνω αυτά. Πας με γνώμονα την ξεκούρασή σου. Έχεις κουραστεί δηλαδή επί 11,5 μήνες το χρόνο και πας σε αυτές τις πόλεις για να αράξεις. Οι κορυφαίες λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις για αυτή την ταξιδιωτική ανάγκη είναι Ρέικιαβικ και Στοκχόλμη, γιατί προσφέρουν την ηρεμία του βορρά. Το Ρέικιαβικ είναι στην πρώτη θέση σε όλη την αξιολόγηση με εντυπωσιακή βαθμολογία χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό συνδυασμό θορύβου και φωτορύπανσης. Η Στοκχόλμη ακολουθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να επιτευχθεί και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα. Ακολουθούν το Βίλνιους, το Κόρκ και η Ζυρίχη. Είναι αυτές οι 5 πρώτες. Το Κόρκ προσφέρει ήπιες νύχτες, χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για τη χαμηλή φωτορύπανση και την άριστη περιβαλλοντική επίδοση. Και αν δεν θες να κοιμηθείς, αν πας ταξίδι στο εξωτερικό, απληρώσεις τόσα λεφτά για να πας να κοιμηθείς, και γιατί δεν κοιμάσαι εδώ πέρα να σου γλμίνουν και τα λεφτά στην άκρη, ξέρω εγώ, στην τσέπη? Δεν ξέρω, περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον τουρισμό έχουμε αρχίσει να αποκτάμε.

Αύριο ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις γιορτές εκείνο το τριήμερο. Είναι Απολιούχος Άγιος Δημήτριος, η επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις στις 5.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Λιτανευτική πομπή θα φτάσει μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αμοργό και θα παραμείνει εδώ για όλη τη διάρκεια των εορτασμών. Αυτό θα ακολουθήσουν συνέχεια εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι που θα κορυφωθεί η γιορτή στις 26 με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του Αγίου της Πόλης, 27 παρέλαση μαθητών στην Τσιμισκή, 28 παρέλαση στρατιωτική, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε να ξέρετε, αύριο στην Οδό Αγίου Δημητρίου θα έχουμε μετά τις 5 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας.

κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά στο Ρέτζιο και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη, απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετεπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δελιστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισερς, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιετ Καμπέλης στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να ντροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στις 2 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνίγουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πότε μην ξαναπεί ποτέ, όπως λέει και η Λάνι Χολ στο τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδισε στο soundtrack της ταινίας με τον James Bond, με πρωταγωνιστή τον Sean Connery. Ο τίτλος της ταινίας βασίστηκε σε μια ατάκα της σύζυγου του Sean Connery, που είχε δηλώσει το 1971 ότι δεν θα ξαναπαίξει τον James Bond. Βαρέθηκε να παίζει τον James Bond. Υπόσχεση όμως που αθέτησε 12 χρόνια μετά. Ποτέ μην ξαναπεί ποτέ, να το εφαρμόζετε κι εσείς, όχι μεγάλα λόγια, δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας κάνω το βράδυ σας λίγο ομορφότερο. Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228.

Χειμωνιάτικη πρόβα ήταν το σημερινό. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Εντονότερα τα φαινόμενα ήταν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Το επόμενο 24ωρο θα είναι δύσκολο και για τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Έχει βγει και 112 σε αρκετές περιοχές που λέει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εδώ στην πόλη μας έπεσε αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Σας τα πάμε και χθες. Περιμέναμε τις βροχές από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παραμένει ακόμα βροχερός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Δεν κυκλοφορείς πλέον με κοντομάνικο ούτε κατά διάνοια. Αλλά και μια μπλούζα έτσι με μακριμάνικο πάλι δεν φτάνει νομίζω. Η θερμοκρασία πέφτει την ώρα που θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται οι βροχές να σταματήσουν σήμερα τα ξημερώματα 3 με 4 η ώρα. Δεν θα είναι όμως καλός ο καιρός, πάλι η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά από την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο θα είναι μια χαρά ο καιρός.

Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα ακούει η Kimberly Guilfoyle τώρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να ζήσει στην Αμερική ξανά μετά την θητεία της στη χώρα μας που απόλαυσε τον ήλιο, τις θάλασσες, την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τον καλό μας τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι χειμώνας στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής. Θα της κακοφάνει της γυναίκας. Νωρίτερα λοιπόν μάθαμε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλούσε για κακοδιαχείριση των οικονομικών εδώ στην πρεσβεία μας, για διάφορες υποθέσεις που άφησε υπονοούμενα ότι συνεννοείται χωρίς να το ξέρει ο Λευκός Οίκος για πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Πολλά ακούστηκαν. Τα διαψεύδει όλα η Kimberly Guilfoyle. Δέχτηκε φυσικά τη σύσταση που της έγινε να παραιτηθεί. Είπε πολύ ωραία λόγια ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της, η θητεία της εδώ στη χώρα μας, που υπηρέτησε, λέει, την Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ. Θα δώσει αγώνα, λέει, για να καθαρίσει το όνομά της από τη λάσπη που έχει πέσει τελευταία. Εμείς κρατάμε ανάμεικτα συναισθήματα, πολλά ακούγοντας στους κύκλους της Αθήνας, περισσότερο την έβλεπε η νύχτα παρά η μέρα, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σύχναζε στα καλύτερα στέκια της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ενόχλησαν αρκετούς. Έψαξα και τη βρήκα, είδα κάτι φωτογραφίες από τότε που ήταν σε νεαρή ηλικία, ήταν πανέμορφη, παραμένει πάρα πολύ ωραία κυρία η Κύπερλη, αλλά στα νιάτα της ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Καλή επιστροφή της ευχόμαστε, την ευχαριστούμε για όσα έκανε, κυρίως οι παρκαδόροι και οι σερβιτόροι την ευχαριστούν περισσότερο, καλό της ταξίδι.

Τώρα διάβαζα ότι ο Michael Jackson όταν ήθελε να γυρίσει το Thriller σε βίντεο κλιπ, η εταιρεία του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ο Michael Jackson έβαλε βέτο, είπε ότι αν δεν γίνει ακριβώς όπως το φαντάζεται, δεν θα βγάλει άλλο δίσκο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευτυχώς το βίντεο κλιπ μπορεί να στήξει σε 500.000 ευρώ, αλλά μοιάζει περισσότερο με ταινία παρά με βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών και παραμένει μέχρι και σήμερα τέλειο αισθητικά, για να μην ξεχάσω ότι εκείνη την εποχή όλοι κυκλοφορούσατε με το κόκκινο δερμάτινο που φορούσε ο Michael Jackson στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Ευτυχώς δεν ήμουν μεγάλος εκείνη τη δεκαετία, γιατί μπορεί να το έβαζα κι εγώ. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιατκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο καιρός χαλάει, οπότε θα αναγκαστούμε οι περισσότεροι να ανάψουμε τη θέρμανση σιγά σιγά. Σε κάποιες περιοχές φυσικά την έχουν ανάψει ήδη. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν στη Βόρεια Ελλάδα ήδη τα τζάκια και τις σόμπες, πήραν εμπρός. Επένδυσαν στο ξύλο. Όσοι αγοράσανε πέρσι ήταν καλή κίνηση, γιατί φέτος αυξήθηκε και η τιμή του ξύλου. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Μίλησε μάλιστα για διπλή στήριξη, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης, σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με πέρσι, στο 30%. Τα περισσότερα, οι διευκρινήσεις, θα γίνουν αύριο, 14 Οκτωβρίου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και σε αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Την ίδια στιγμή όμως, σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο που έχουμε δει από το 2022. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, τώρα στο παιχνίδι με τις μάχες έχει μπει και η Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη ροή του φυσικού αερίου από το Κατάρ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν όλα τα δηληστήρια του Κατάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος από τους Χούθη. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι όλες οι χώρες όμως το ίδιο προετοιμασμένες. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου, παρότι έγινε γνωστή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανοίξει την Αντλία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για το πετρέλαιο, το ντίζελ, δεν έχει πέσει αισθητά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και οι ειδικοί λένε ότι η μείωση που θα δούμε θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Οπότε μάλλον πάμε για ένα χειμώνα με τη βενζίνη πάνω από το 2%.

Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι της παραγωγής των drones, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά. Έχουμε πάρει μπρος, κατασκευάζουμε αρκετά ιδιαίτερα drones. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλές σε αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρώτο ναυτικό μη επανδρωμένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού μας. Ο Πυρπολιτής, έτσι θα λέγεται. Έχει μήκος μόλις 5 μέτρα, με έχει ταχύτητα η 40 κόμβι, δηλαδή περίπου 74 χιλιόμετρα την ώρα. Μας δίνει μια υπεροπλία στη θάλασσα, πολλές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από το πολεμικό ναυτικό μας. Οι δυνατότητες του Πυρπολιτή είναι οι εξής. Δεν περιορίζεται στο ρόλο ενός συμβατικού μέσου θαλάσσιας επιτήρησης. Οι αποστολές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών, καθώς και επιχειρήσεις αντιεπιφάνειας. Επιπλέον προβλέπεται η αξιοποίησή του σε αποστολές μονής κατεύθυνσης κρούσης. Φυσικά παρουσιάζουμε τους ειρηνικούς σκοπούς του drone. Με κάποιες μετατροπές μπορεί να γίνει και πολεμική απειλή για τον αντίπαλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Yo, baby. We really got it going on, you know. For the first time in my life. Something into someone. We go together just like hearts and flowers.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on, baby. Hold on.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Δράμα λέει: ελπίζαμε σε έναν ζεστό Οκτώβριο. Ανάβουμε, λέει, τη θέρμανση από πολύ νωρίς και αν συνεχίσουμε έτσι θα κάψουμε, λέει, μέχρι και το σαλόνι μας, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους αδικημένους, εσείς που ζείτε σε κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Άντε, πες στο σπίτι, βάζεις ένα ζεστό ρούχο, σφίγγεις λίγο τα δόντια, κάτι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, γνωρίζω αρκετούς στα Λουτρά Πόζαρ που δεν μπορείς να μην δεν ανάψεις τη θέρμανση σε ένα ξενοδοχείο. Και φέτος, λέει, περιμένουν το κόστος να εκτοξευθεί σχεδόν στο διπλάσιο, λέει, από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και τα έσοδά τους ή αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί προς τους πελάτες. Ελπίζουμε, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας, δηλαδή και ο Νοέμβριος να είναι ζεστός, αλλά ο Δεκέμβριος, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλές, κάτω από 10 βαθμούς πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε μια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρόδο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνη, επειδή φοβήθηκε όταν πέρασε από μπροστά του σε ένα περιπολικό. Ήταν μαζί με έναν φίλο του. Προφανώς είχαν πάνω τους αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Όταν είδε το περιπολικό, φοβήθηκε ότι θα τους γίνει έλεγχος, κατάπιε και τα 10 γραμμάρια κοκαίνης. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, κλείθηκε ασθενοφόρο, ήρθε αρκετά γρήγορα το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατό του. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν αν υπήρχαν και άλλες ουσίες στον οργανισμό του, ώστε να μάθουμε αν συνδέεται ο θάνατος με την κατάποση της κοκαίνης ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που είχε ή με κάποια άλλη ουσία που είχε καταναλώσει. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν αξίζει μια να χάσει τη ζωή σου για μια σύλληψη. Προφανώς δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε ούτε τα ναρκωτικά πάνω τους, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν μοιραία.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Μπορεί να πανηγυρίζουμε σαν χώρα ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερος κόσμος φτάνει στα αεροδρόμια μας και μετά πηγαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστών που ήρθαν φέτος στη χώρα μας. Αλλά μια έρευνα καινούρια που έγινε δείχνει ότι αυτό δεν φτάνει στη τσέπη μας. Μειώθηκε η παραγωγικότητά μας και έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών μια οικονομία της καφετέριας, έτσι λέει η έρευνα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα? Μπορεί όντως οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί περίπου κοντά στο 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, δεν είναι τουρίστες υψηλού βαλάντιου, δηλαδή δεν είναι Αμερικανοί, Καναδοί η πλειονότητά τους. Ακόμα δεχόμαστε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, τα Βαλκάνια είναι οι περισσότεροι. Φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τι δείχνει η έρευνα? Δείχνει ότι η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά δείχνει ότι οι αμοιβές στον τουριστικό κλάδο μειώθηκαν. Και μάλιστα σε κάποιες μεροχές έφτασε η μείωση στο μισθό να είναι μέχρι και 60%. Και μιλάμε φυσικά για τα κοσμοπολίτικα νησιά μας, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλο και περισσότεροι ζητούσαν να πάνε εκεί σεζόν, κατάλαβαν ότι υπάρχει υψηλή προσφορά και έτσι μείωσαν τους μισθούς. Ο μέσος όρος μείωσης μισθού στον τουριστικό κλάδο ήταν 26%. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι στον τουριστικό κλάδο ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους, γιατί απλά πέσανε μισθοί. Η Ελλάδα, λέει, είχε εκλουβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης που είναι εξαρτώμενο από τις διαθέσεις των τουριστών. Έχει δηλαδή άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό. Κατά το παρελθόν, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία των τουριστών, όπως έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια στην Τινησία, αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Μαγιόρκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει η οικονομία σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στην Τινησία έχει συμβεί το εξής. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, για να χτιστούν πεντάστερα και εφτάστερα ξενοδοχεία. Μπορεί τον πρώτο χρόνο να πήγαν όντως οι τουρίστες και να παρουσιάστηκε μια αύξηση, αλλά όταν λόγω των καταστάσεων μετά την Αραβική Άνοιξη όλο και περισσότεροι ήταν δύσπιστοι να πάνε σε αυτή την περιοχή, ήταν μια μαύρη τρύπα. Οι επενδύσεις έγιναν, δεν έφεραν πίσω τα λεφτά που περιμένανε και οδηγηθήκαμε σε μια φούσκα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, φυσικά από την πολιτεία, αλλά και οι Έλληνες, εμείς, να μην είμαστε πια, βλέπουμε έναν ο οποίος βγάζει λεφτά από τον τουρισμό, πάμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο τουριστικός κλάδος και επίσης είναι πάντα πολύ επισφαλής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείασης στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μεγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυρών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, παροκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιτκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλέουν στο Θρακικό και τη νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Και πάμε στα αθλητικά. Δύσκολη μέρα για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λετκά Μπέλης με 95-86. Ένα μάτς που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην τρίτη περίοδο να προσπεράσει τη Λετκά Μπέλης που είχε προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους. Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένα τα πόδια των παιχτών, φαινότανε. Η Λετκά Μπέλης έμπαινε συνέχεια από το κεντρικό διάδρομο και δεν συναντούσε κανέναν. Είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό και στα τρίποντα, να τα λέμε αυτά, δεν συμβαίνουν συχνά. Είχε περίπου 70% στο τρίποντο. Δύσκολο να κερδίσει ομάδα που είναι τόσο εύστοχη από τη γραμμή του. Δεν σημαίνει κάτι. Το EuroCup είναι έτσι δομημένο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι διδακτική ήττα. Ο κόσμος φυσικά του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις και γκρινιάζει. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήττα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν σημαίνει πραγματικά τίποτα. Το Περιστέρι γύρισε από το μείον 15 και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε. Κέρδισε και η Μύκονος για το FIBA EuroCup. Έκανε το 2-2. Τα κορίτσια μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου υποφέρουν αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 83, χάνουν 5-0 από την Αγγλία. Έχουμε Champions League, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, έχει πολλές εκπλήξεις. Viking Bayern 2-0, Inter 1-1 με την Breeze. Τώρα έβαλε γκολ η Μπαρτσελώνα, είναι 1-2 με την Μπαρτσελώνα. 1-3 μόλις με ενημερώνει ο Αποστόλης. 2-1 η Νάπολη. 0-0 η Λίλ. Όλοι περιμέναν ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Ναι, 2-1 χάνει η Νάπολη. Περιμέναν όλοι ότι η Άρσεναλ θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, αλλά είναι στο 0-0. Η Ατλέτικο κερδίζει 1-0 τη Manchester United που ξεκίνησε χάλια τη φετινή χρονιά, όπως και την περσινή. Και η Sporting Λισαβόνα κερδίζει 2-0 κέρδισε 2-0 την Lens. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ που παίζει για το Champions League. Πηγαίνει, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετς και είναι μέσα στα παιχνίδια που υπολογίζει να πάρει βαθμούς στον δύσκολο όμιλο που είναι. Έχουμε EuroLeague σήμερα. Έχει καταρρεύσει ο Ολυμπιακός. Χάνει με 66-42 από τη Βαλένθια. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, αγνώριστος. Άστοχος. Βολές δεν μπαίνουν, τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Η Βαλένθια από την άλλη τρέχει πολύ το παιχνίδι και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι, τον υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς συγκινητικά. Ένα γήπεδο όρθιο, 20.000 κόσμος να φωνάζει το όνομά του. Σχεδόν έκλαψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν του χαρίστηκε. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι 48-65. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για το παιχνίδι. Έβαλαν μόλις 9 πόντους οι Σέρβοι. Και αύριο το μεγάλο παιχνίδι του Άρη για το EuroCup υποδέχεται την Τορτόνα και ελπίζουμε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε το Σαββατοκύριακο απέναντι στην ΑΕΚ. I am what I am my own special creation. So come take a look.

Ενδεικτικό της κατάστασης του τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, οι νέοι δηλαδή είναι στους δρόμους και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που γίνονται από τους φοιτητές και τους μαθητές, είναι ότι ενώ ταξίδεψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μαρσέιγ, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των οπαδών που επαναλαμβάνω έχουν αγοράσει εισιτήριο, δεν θα μπουν στο Βελοντρόμ, στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Αυτό είναι από απόφαση του

του Διευθυντή της Αστυνομίας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και τη γενικότερη ασφάλεια στην περιοχή, εξαιτίας ότι οι πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι περισσότεροι, είναι στους δρόμους για τις διαδηλώσεις που γίνονται. Άρα, οι άνθρωποι που μπήκαν στην ταλαιπωρία πήγανε μέχρι το Μαρσέι, ταξίδεψαν, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά, αγοράσανε και το εισιτήριο. Το μόνο που θα πάρουν πίσω είναι το αντίτυπο του εισιτηρίου, από ό,τι έχουν ειδοποιηθεί. Διαμαρτύρονται για την καθυστερημένη ενημέρωση από το πλευρά της αστυνομίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν δίκιο. Και μιας και αναφέρουμε ότι στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις γίνανε σήμερα πάρα πολύ έντονες και στην Αλβανία. Οι φοιτητές βγήκαν και αυτοί στους δρόμους και γνώρισαν την αστυνομική βία. Τους διαλύσανε οι αστυνομικοί με τα γκλόπ τους. Ενώ οι φοιτητές στη χώρα μας βγήκαν και αυτοί στο Σύνταγμα, φώναξαν ότι δεν είναι αόρατοι, θέλουν να τους βλέπει η κυβέρνηση και γενικά το κράτος. Μιλήσανε για την ακρίβεια στα ενίκια, η στεγαστική κρίση φυσικά υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η μόνη χώρα που δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που τα επίπεδα των ενοικίων είναι σχεδόν τα ίδια με πέρσι, είναι η Ολλανδία. Και θα σας πω μια ιστορία από μια φίλη μου, η οποία δεν της αύξησε το νίκη γιατί είχε συμβόλαιο, αλλά της είπε ότι θέλει να κάνει εργασίες στο σπίτι και να κόψει το σπίτι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά και αφού δεν μπορούσε να πείσει τη γυναίκα να τη βγάλει ή να της αυξήσει το νίκιο καθώς την κατοχύρωνε ο νόμος, της είπε ότι θα προχωρήσει στις εργασίες να κόψει το σπίτι σε δύο και να νοικιάσει το ένα μισό σε κάποιον άλλον για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Προφανώς, να ξέρετε, μην δέχεστε εύκολα όσα σας λένε ή όσα πάνε να σας επιβάλλουν. Αν έχετε μισθωτήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κόψει στη μέση ένα σπίτι, αφού τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται στο συμβόλαιο που υπογράψαν. Έρχεται ο Τάσος Ρέτσιος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτηση της Kimberly Gil Foley ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε η κυρία Gil Foley. «Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις ανέμους. Επιφυλακή πολιτική προστασία. Κλειστά αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. «Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα». Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί Ευρωπαϊκή Δύναμη Σταχείας Αντίδρασης και Επιτάχυση των Επιστροφών Μεταναστών, ζητάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαζεύτηκαν 37 επιστήμονες, όχι ό,τι και ό,τι, οι καλύτεροι επιστήμονες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπέγραψαν μια έρευνα και μας την παρουσίασαν και μας μαύρισαν την ψυχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 17 καταστροφικές απειλές που μπορούν να φέρουν το τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Όπως λένε, το τέλος του κόσμου δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα που αν δεν δράσουμε τώρα θα τη βιώσουμε πολύ σύντομα. Το 2100 μπορεί να σας ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι τόσο. Πάμε να δούμε αυτές τις 17 καταστροφικές απειλές που απειλούν την ανθρωπότητα. Η πρώτη είναι, λέει, η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη είναι η πυρηνική σύγκρουση. Η τρίτη είναι ο πυρηνικός λοιμός. Δηλαδή μπορεί να επιβιώσουμε από μια πυρηνική σύγκρουση, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει των πυράβλων που θα έχουν πάνω πυρηνικές κεφαλές, λέει, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του κόσμου. Η τέταρτη απειλή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πέμπτη απειλή είναι η όλο και μειούμενη βοήθεια για την υγεία, δηλαδή το κόστος θεραπείων αλλά και η δύσκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας χειροτερεύει, λέει, και αν συνεχιστεί έτσι θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να κινδυνεύουν να χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Η επόμενη είναι η πανδημία φυσικής προέλευσης, γνωρίσαμε μία, τον COVID. Η μικροβιακή αντοχή, το ζούμε, υπάρχουν μικρόβια αυτή τη στιγμή που δεν τα πιάνουν τα γνωστά αντιβιωτικά που έχουμε. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί οι νέες γενιές να μην πίνουνε, αλλά οι 40-άριδες και 50-άριδες και 60-άριδες έχουν αυξήσει, λέει, τις ποσότητες του αλκοόλ. Η παχυσαρκία, ο παιδικός υποσιτισμός, η κακή κατάσταση της υγείας και βάζει σε αστερίσκο η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ψυχική υγεία που δυστυχώς, λέει, όλο και επιδεινώνεται, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες στα εισοδήματα, το κάπνισμα, οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κλείνει με την ανθυγιεινή γύρανση. Τι είναι η ανθυγιεινή γύρανση? Επειδή όλο και περισσότερο τα όρια ηλικίας αυξάνονται και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει φτιαχτεί για να εργάζεται μέχρι τα 72, η επιβάρυνση της υγείας από την ηλικία 60 μέχρι 70 είναι δυσανάλογη με αυτή που γινόταν πριν 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή γερνάμε χειρότερα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας.

Με αφορμή μια σπήρα που πιάσανε η ελληνική αστυνομία στη Γλυφάδα, που χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος του σκασμένου λάστιχου για να είστε και εσείς περισσότερο προσεκτικοί. Οι δράστες στείλουν καρτέρι συνήθως έξω από τράπεζες, σε ATM ή παρακολουθούν τις κινήσεις σας και ξέρουν ότι ποιες είναι οι μέρες που έχετε δοσοληψίες με χρήματα κτλ. Εντοπίζουν λοιπόν τα άτομα που κάνουν μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τα ακολουθούν μέχρι το όχημά τους. Εκεί υπάρχει κάποιος συνεργός τους, ο οποίος σκίζει ή τρυπά το ελαστικό, όχι όμως τόσο ώστε να ξεφουσκώσει κατευθείαν και να το αντιληφθεί ο οδηγός. Βάζει μπρος ο οδηγός, κάνει κάποια χιλιόμετρα, γνωρίζουν πάνω κάτω τη διαδρομή του, το λάστιχο ξεφουσκώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή αναγκάζεται ο οδηγός να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Κατεβαίνει να δει το λάστιχο και εκείνη την ώρα κάποιος μπαίνει από την άλλη πλευρά χωρίς να τον καταλάβουν και παίρνει ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ή ακόμα χειρότερα ακινητοποιούν τον οδηγό και με την απειλή όπλων τον αναγκάζουν να τους παραδώσει κοσμήματα, χρήματα, ό,τι κουβαλάει πάνω του, τέλος πάντων, πολύτιμο. Το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ήταν και πάρα πολύ αργά, ήταν περίπου 9-9.30 το βράδυ, αλλά ήταν χειμώνας. Ευτυχώς ήταν αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο και καταφέραμε και σταματήσαμε την κλοπή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν σταματάτε σε σημείο όπου είστε αποκομμένοι, όπου δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Κάντε λίγα χιλιόμετρα περισσότερα, δεν θα πάθει κάτι. Ναι, θα μου πείτε θα χαλάσει το λάστιχο, αλλά από το να πέσετε θύματα κλοπής ή κάτι ακόμα χειρότερο, ξυλοδαρμού, απειλής ή ό,τι βάζει με το μυαλό σας, καλύτερα να χαλάσει το λάστιχό σας παρά να βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Κύπερ Γκιλ Φόλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Γκιλ Φόλ, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει η τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τη δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 εκ των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, προκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινός ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη θα πλένουν στο Θρακικό και την νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.